0: τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι επιτυχίες του σήμερα. Hugel, David Guetta και French Montana στο Shine. Και η Γαλλία είναι πλέον η βασική αγορά για τους τρενάκρια, καθώς η μουσική τους την χάνει να έχει ισχυρή υποστήριξη από σημαντικά media εκεί. Με αυτό το πράγμα στο μυαλό τους αποφάσισαν να φτιάξουν το Too Late ως ένδειξη τιμής και σεβασμού προς το διαρκώς αυξανόμενο γαλλικό κοινό. Για το track που κυκλοφόρησε σήμερα, επέλεξαν να συνεργαστούν με την Angie Roba που έχει έδρα το Παρίσι, αλλά και για την συγκεκριμένη κυκλοφορία αποφάσισε να εμφανιστεί με το άλλο της καλλιτεχνικό όνομα ως Robbins. Νέα συνεργασία τους Τρενάκρια έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, we are Τρενάκρια and you are listening to our new single on New Music Show with John. You really

Fast Boy και Music Sound στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το 2003 ο Sting κυκλοφόρησε το δίσκο του Sacred Love. Μέσα σε αυτό υπήρχε το τραγούδι Stolen Car, Take Me Dancing. 12 χρόνια αργότερα η superstar από τη Γαλλία η Mylène Farmer το διασκέβασε ως ντουέτο, όμως με τον ίδιο το Sting. Αυτή η έκδοση λοιπόν που είναι σε παραγωγή του Αφένερ ανέβηκε στο νούμερο 1 στη χώρα της και στο Βέλγιο, όπως επίσης καρφάλωσε μέχρι και την κορυφή στο Dance Art στην Αμερική. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Παρασκευή στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς. I'm Bad Bunny.
1: New Music Show, το νέο αγαπημένο σου Radio Show.

0: Σκαβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: 102,8.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: I'm Dua Lipa.
1: This is New Music Show.
3: What's up, guys? I'm Alex.
4: I'm Drew.
3: We're the Chainsmokers.
5: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
6: It's Ozier. It's Ozier.
7: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
8: John Boudzikas.
5: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Άλλες επιτυχίες του σήμερα, Baby Rexha μαζί με Faithless ήταν το New Religion και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 9 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η 46η τελετή των American Music Awards. Έγινε στο Microsoft Theater στο Los Angeles, προβλήθηκαν από το ABC και παρουσιάστρια της βραδιάς ήταν η ηθοποιός Tracy Ellis Ross. Η Cardi B και ο Drake είχαν τις περισσότερες υποψηφιότητες, 8 ο καθένας. Μεγάλες νικήτριες ήταν η Taylor Swift και η Camila Cabello που πήραν 4 βραβεία η κάθε μια. Στη σκηνή ανέβηκαν ονόματα όπως ο Shawn Mendes αλλά και ο Post Malone με τον τελευταίο να ερμηνεύει ένα από τα super hits του, το Better Now που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Marshmallow, Ilenium και Sasha στο Close My Eyes, και αφού ξεκίνησαν το 2026 με τη μεγαλύτερη συναυλία στην καριέρα τους στην πόλη τους στο Μεξικό, οι Midnight Generation συνεχίζουν με μια σειρά από shows σε Ευρώπη και Αμερική. Παράλληλα, θα είναι και το group που θα ανοίξει τη συναυλία στο Empire of the Sun στην Αμερική. Μέσα σε όλα αυτά, ετοιμάζουν να βγάλουν και τον καινούριο τους δίσκο το Νοέμβριο. Άλλο ένα single μέσα από αυτόν είναι το Disco Funk Norway, σπάνιος ήχος για group από το Μεξικό. Τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Just Hooks, Nathan Doe στο Missing You. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα, την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό weekend σε όλους!

0: wasted, hung up on a thin red line. You got me caught up in your... Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Τον απολογισμό της επίσκεψής του στην Ελλάδα έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, με 4 αναρτήσεις του στο X. Ανέφερε πως η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζει να αποφέρει ωφέλη και για τις δύο χώρες. Με αφορμή την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, επανέλαβε ότι η Δύση βρίσκεται σε σταυροδρόμι και ότι οι αποφάσεις της επόμενης δεκαετίας θα καθορίσουν τον επόμενο αιώνα. Νωρίτερα, ο Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε για την ετοιμότητα της Ουάσιγκτον να παρέμβει στηρίζοντας την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ενώ χαρακτήρισε ως αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, επισημένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν ποτέ να επιτρέψουν να συμβεί κάτι τέτοιο. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τα ελληνοτουρκικά και τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο άσκησε σε συνέντευξή του στα παραπολιτικά ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, στέλνοντας μήνυμα ότι πρέπει να παραιτηθούν άμεσα από βουλευτές όσοι επιθυμούν την ένταξή τους στην Ελλάς. Τέλος, δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τις επιθέσεις που δέχεται στον δημόσιο διάλογο από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για μονομέτωπη επίθεση προς το πρόσωπό του. Ένα σημαντικό δίχτυ προστασίας για τις οικογένειες της Καβάλας και της Δράμας προσφέρει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, διατηρώντας σε πλήρη λειτουργία τις τοπικές δομές δωρεάν προσχολικής αγωγής. Ο φορέας διατηρεί συνολικά 28 ιδιόκτητες δομές σε ολόκληρη τη χώρα που θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Έναν άλλο δαπό συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές στο Παγκαίο, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακή βία. Διακοπή ρεύματος την Παρασκευή στην Καβάλα από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στις οδούς Πύρου, Δάτου, Αντιγόνου, Αντιπάτρου, όπως επίσης και στην πολυκατοικία που βρίσκεται στην οδό Βρούτου 24.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Μια σημαντική προσθήκη στο ρόστερ του επισημοποίησε ο Νέστος Χρυσούπολης, καθώς ο Κυριάκος Γιαξής επιστρέφει στην ομάδα για να ενισχύσει την προσπάθειά της στο απαιτητικό πρωτάθλημα της Super League 2.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Νότιοι-νοτιοδυτικοί άνεμοι έως 2 μποφόρ στην Προθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Νότιοι άνεμοι έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
3: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Φρέζιτερμ. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Φρέζιτερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
3: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
3: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Κουρουμουντού η κατάσταση.
2: Πιο κουρουμουντού δεν γίνεται όμως.
1: Εννέα του Οκτώβρη.
2: 9 Οκτωβρίου.
1: Ορίστε, ορίστε. Δεύτερο Σαββατοκύριακο και κλείνουμε και το δεκαήμερο αύριο.
2: Παγκόσμια ημέρα αυγού σήμερα.
1: Έτσι. Τι ωραίο το αυγουλάκι μας έχει σώσει πάρα πολλές φορές η τροφή αυτή.
2: Ξέρεις ποια άλλη παγκόσμια ημέρα είναι σήμερα?
1: Για πες.
2: Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων.
1: Εντάξει, κάποτε.
2: Μαγικό.
1: Τώρα είναι σε έλλειψη το ταχυδρομείο. Έτσι. Λίγα ταχυδρομεία έχουν
2: κάποτε
1: μείνει
2: που υπήρχαν
1: στη χώρα μας. Η μέρα του αυγού όμως είναι πολύ χρήσιμο.
2: Πιο
1: είναι
2: λογική και προσιτή σου φαίνεται.
1: Ναι, να συζητήσουμε γι' αυτό, γιατί είναι και καιροί τέτοιοι δύσκολοι που σε βγάζουν από την δύσκολη θέση του να ψάξεις να ρίξεις τι θα φας, ρε παιδί μου. Θες να φας κάτι το οποίο είναι και δυναμωτικό, με πρωτεΐνες, και να μην ασχοληθείς πάρα πολύ. Θα κάνεις μια ομελέτα, μπορεί. Κάνεις ένα σφιχτό αυγό ή μάτι. Επίσης, κάνεις και μια σαλάτα. Ορίστε η τροφή. Μια
2: χαρά. Μανάρι μου, τα κάναμε σαλάτα.
1: Μια χαρά τροφή. Τρία σφιχτά αυγά και μια ωραία σαλατούλα. Έτσι και μαγειρεύεις στο σπίτι σου, τρως καλά. Εντάξει, μερικοί ξέρω ότι δεν θα χορτάσουν αυτό. Αν δεν φάνε τη μασακούγα του στο κρέας, δεν θα. Αλλά γούστα είναι αυτά. Λοιπόν, επίσης το αυγό είναι ό,τι πρέπει από εδώ και πέρα μέχρι και τις εκλογές. Ρίξε αυγό να πάει σύννεφο.
2: Όχι, να πάνε χαμένα τα αυγά.
1: Τα αυγά δεν πάνε χαμένα, έχει κάτι τα οποία είναι κάτι
2: χαζά,
1: κάτι κλούβια,
2: χαλασμένα,
1: κάτι παλιά που μυρίζουν. Αυτά ουσιαστικά πρέπει να ρίξεις έτσι κι αλλιώς, μη ρίξεις τα καλά. Έτσι είναι και κάτι άλλο που κάνουν 12 λεπτά το ένα, που είναι πολύ μικρά, κάνουν τη ζημιά τους δηλαδή, λερώνουν χωρίς να ξοδευτείς και πολύ. Οπότε η παγκόσμια ημέρα του αυγού σήμερα Παρασκευιάτικο είναι ό,τι πρέπει, από όλες τις απόψεις. Και μια που είναι έτσι τα πράγματα, να σου πω, μικρός αυτό το κορμί δηλαδή έχει χτιστεί με χτυπητό αυγό με κακάο και ζάχαρη.
2: Τρώγαμε.
1: Μου φτιάχνει η μάνα μου συνέχεια τέτοιο.
2: Ναι,
1: έλα να δυναμώσεις το αυγό σου.
2: Το
1: αυγό σου να δυναμώσεις, μου λέγε.
2: Έφτιαχνε η γιαγιά μου σε κάποια ξαδέρφια μου. Αλλά παιδιά, εγώ αηδίαζα, δεν ήθελα ποτέ.
1: Τέλειο ήταν. Τέλειο. Τέλειο. Τέτοιο πράγμα δηλαδή. Φοβερή γεύση. Αλλά ήμασταν και παιδιά κιόλας. Δηλαδή, εντάξει, το τρώγες και το αυγό σου με τη ζάχαρη εκεί που είχε.
2: Φουλ ζάχαρη.
1: Ναι, είχε. Τι άλλο με αυγό, να σου πω.
2: Δεν ξέρω
1: τώρα, δεν μου έρχεται τώρα.
2: Αυγόφιλες.
1: Και αυτό, βέβαια. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Αυγόφετες μου φτιάχνανε, σε τρώω.
1: Πρέπει να πας στο Παρίσι να τις φας, τις αυγόφετες που τις κάνουν τέλειες εκεί.
2: Ναι.
1: Τέλειες. Λοιπόν, πάμε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε. Να, ορίστε, σήμερα
2: Παρίσι
1: ταξιδέψαμε ήδη, αλλά έρχεται στη συνέχεια.

0: Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για αυτά τα γραμματώσιμα. Αυτή τη σειρά με τα φαγητά, έτσι. Τι, έχεις διαφωνία, δεν σε αρέσει η σειρά?
1: Καθόλου.
0: Είχε καιρό να βγει η σειρά από το ταχυδρομείο.

0: λόγους μόνο. Και αυτές οι επιγραφές που βάζουν με mm-hmm. τα φαγητά φωτογραφημένα είναι τέτοιου είδους.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Οπότε σου λέει, α, είναι ελληνικό γράμματος, είμαι Ελλάδα. Αυτό. Mm. Greek μπουζάκα. Ο οποίος στη φωτογραφία είναι κομμένος, λες και τον είχαν παγώσει και τον έχουν κόψει ακριβώς τετράγωνος.
1: Αυτό λέω κι εγώ.
0: Έτσι.
1: Ό,τι μπορείς.
0: Τόλος τόλος μένει δεκαετίας του 90-80, ξέρω κι εγώ εκεί.
1: Αυτό. Δηλαδή είναι λες και το έχεις πάρει από...
0: Ναι, αλλά αυτό είναι η Ελλάδα. Δεν είναι η...
1: Όχι.
0: Όχι, αυτό είναι η Ελλάδα για εκείνους, για τους ξένους. Σου λέω. Τώρα να μου πεις ποιος στέλνει τώρα γραμματόσημο στο εξωτερικό. Πόσο τέτοιο κυκλοφορεί πλέον.
1: Να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι ο μουσακάς...
0: Ναι.
1: Μπορείς να τον φωτογραφίσεις με πολύ πιο ωραίο τρόπο
0: και
1: να παραμένει μουσακάς.
0: Να μπορείς να φωτογραφείς τον μουσακά με τον άλλον με τα μούσκουλα από πίσω και τα τουάζ.
1: Χωρίς μούσκουλα, δεν χρειάζεται.
0: Και να φέρεις στο μυαλό της Αλληνής ότι πρέπει να έρθει στην Ελλάδα για να φάει το μουσακά.
1: Καλέ.
0: Από τα χέρια του σεφ.
1: Όρος food styling δεν σου λέει τίποτα.
0: Όχι. Προτιμώ τους ελληνικούς όρους. Πες τα ελληνικά.
1: Είδες,
0: σε δυσκολεύω.
1: Διακόσμηση φαγητού.
0: Α, μπράβο. Είσαι
1: κάνει.
0: Πιο κοντά τώρα. Ναι, αμέ.
1: Ωραία. Μπορούμε αυτό να το σερβίρουμε πολύ πιο ωραία από αυτό που
0: εγώ, μάνα μου, το ξέρω. Ο ξένος όμως έτσι ερχόταν εδώ και δεκαετίες. Έτσι την ξέρει την Ελλάδα, λέμε. Μόλις δει το γραμματόσημο θα πει Ελλάδα.
1: Ας τη μάθει κι αλλιώς.
0: Καταλαβες. Αυτό είναι θέμα πολιτικής κατάστασης, ξέρω κι εγώ. Πρέπει γενικότερο ο τουρισμός να αλλάξει.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί.
1: Αν αυτό που θέλετε είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Ευβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Mm-hmm. Εκεί βρισκόμαστε, εκεί τα λέμε, εκεί επικοινωνούμε.
0: Εκεί μιλάμε.
1: Αμέ.
0: Έτσι. Εκεί τα λέμε όλα, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά.
1: Τώρα σε μία μουσική.
0: Θα πάμε σε μία μουσική, ναι, όντως.
1: Σε διαλυματάκι.
0: Θα επιστρέψουμε μετά. Mm-hmm. Έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Και
1: έχουμε
0: να σας
1: πολλά
0: πούμε.
1: Να πούμε και να μοιραστούμε.
0: Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Έτσι τα βλέπω εδώ ήδη.
1: Τα βλέπεις,
0: Βέβαια. Πάμε σε διάλειμμα και εδώ είμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα Παρασκευή.
2: Παρασκευή
1: 9 του μήνα.
2: 9.
1: Οκτώβρη. Περνάει ο χρόνος.
2: Γοργά.
1: Γρήγορα.
2: Και έχει έρθει εκείνη η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν και βλέπουμε τι συνέβηκε σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο. 9 Οκτωβρίου λοιπόν το 1912 ο ελληνικός στόλος υπό τον Ναύαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο. Το 1931 η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατώτερων και κατά 6% των ανώτερων λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. 1944 κατά τη διάρκεια συνάντησης των Τσόρτσιλ και Στάλιν στη Μόσχα συμφώνεται να παραμείνει η Ελλάδα στη Βρετανική σφαίρα επιρροής. Το περιεχόμενο της συμφωνίας το αγνοεί η ελληνική πολιτική ηγεσία αλλά και η ηγεσία του ΚΚΕ. 1944 γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα, τρεις μέρες προτού εγκαταλείψουν την πόλη οι Ναζί. 6 νεκροί και 20 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός. 8 σπίτια καταραίουν. 1975 ο Αντρέι Ζαχάροφ βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης. Ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας που διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του θεωρείται ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου. 2016, 10 στρατιώτες και 8 πολίτες σκοτώνονται και άλλα 27 άτομα τραυματίζονται σε επίθεση του PKK εναντίον της στρατοχωροφυλακής στην επαρχία Σεμιντλή της Τουρκίας. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 9 Οκτωβρίου.

0: Λοιπόν, τι έχουμε.
1: Πέραν από το γεγονός ότι είμαι καλός άνθρωπος.
0: Πες τώρα, έχουμε εδώ πέρα σεξ
1: λοιπόν,
0: σήμερα.
1: Λοιπόν, έχω έρευνα. Γιατί μας αρέσει να μιλάμε με έρευνες.
0: Με έρευνες. Γεια σου έρευνα, τι κάνεις.
1: Ισχύει ότι οι γυναίκες θέλουν λιγότερο σεξ όταν μεγαλώνουν.
0: Δεν ξέρω, εσύ θα μας το πεις αυτό.
1: Είναι διαφορετικά τελικά τα δεδομένα, τα οποία παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης της Εταιρείας Εμμηνόπαυσης της Βόρειας Αμερικής. Η νέα μελέτη περιέλαμβανε περισσότερες από 3.200 γυναίκες και οι ερευνητές προσπάθησαν να αξιολογήσουν το κατά πόσο διάφοροι παράγοντες επηρέαζαν το ενδιαφέρον τους για το σεξ. Όπως καταλαβαίνεις, ήταν πολλά, πολλοί παράγοντες που έλαβαν υπόψη τους. Σχεδόν για τις μισές από τις γυναίκες, 45%, το σεξ ήταν σημαντικό στην αρχή της μεσήλικης ζωής, στην αρχή της εμμηνόπαυσης μάλλον, και γινόταν λιγότερο σημαντικό με την πάροδο του χρόνου. Το 1/4 των γυναικών εξακολουθεί να υποστηρίζει, το 27% δηλαδή, ότι το σεξ παραμένει να έχει υψηλή σημασία. Ενώ ένα 28% έλεγε ότι έχανε αρκετά τη σημασία του. Λοιπόν, το σημαντικό είναι το ποσοστό που υποστηρίζει ότι το σεξ εξακολουθεί να είναι σημαντικό όσο και να μεγαλώσεις. Γιατί μιλάμε για το 25%, είναι το 1/4 στην ουσία. Και τώρα οι λόγοι που μπορούν να επηρεάσουν κατά κύριο λόγο είναι οργανικοί.
0: Ναι.
1: Και όχι ενδιαφέροντος. Όχι ότι έχει σταματήσει να με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Απλά ότι οργανικά δεν μπορώ να ανταποκριθώ όπως θέλω.
0: Εντάξει. Αυτό συμβαίνει. Και στους άντρες όταν μεγαλώνουν πολύ, θέλουν, αλλά δεν μπορούν και αυτοί. Το ίδιο συμβαίνει και με εσάς με άλλο τρόπο. Λογικό δεν είναι.

0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Παρασκευή. Έτσι, με αυτή τη χαρά και, και την αισιοδοξία για αυτή τη ζωή, θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις. Έχουμε άλλη μία ώρα μαζί. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβαλή ή Κοσμάς Καθραμάδος. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα μιλήσουμε, εκεί θα τα πούμε όλα.
1: Πάμε τώρα σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Τον απολογισμό της επίσκεψης του στην Ελλάδα έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο με 4 αναρτήσεις του στο X. Ανέφερε πως η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζει να αποφέρει ωφέλη και για τις δύο χώρες. Με αφορμή την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, επανέλαβε ότι η Δύση βρίσκεται σε σταυροδρόμι και ότι οι αποφάσεις της επόμενης δεκαετίας θα καθορίσουν τον επόμενο αιώνα. Νωρίτερα, ο Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε για την ετοιμότητα της Ουάσιγκτον να παρέμβει στηρίζοντας την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ενώ χαρακτήρισε ως αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, επισημένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν ποτέ να επιτρέψουν να συμβεί κάτι τέτοιο. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τα ελληνοτουρκικά και τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο άσκησε σε συνέντευξή του στα παραπολιτικά ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, στέλνοντας μήνυμα ότι πρέπει να παραιτηθούν άμεσα από βουλευτές όσοι επιθυμούν την ένταξή τους στην Ελλάς. Τέλος, δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τις επιθέσεις που δέχεται στον δημόσιο διάλογο από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για μονομέτωπη επίθεση προς το πρόσωπό του. Ένα σημαντικό δίχτυ προστασίας για τις οικογένειες της Καβάλας και της Δράμας προσφέρει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, διατηρώντας σε πλήρη λειτουργία τις τοπικές δομές δωρεάν προσχολικής αγωγής. Ο φορέας διατηρεί συνολικά 28 ιδιόκτητες δομές σε ολόκληρη τη χώρα που θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Έναν άλλο δαπό συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές στο Παγκαίο, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακή βία. Διακοπή ρεύματος την Παρασκευή στην Καβάλα από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στις οδούς Πύρου, Δάτου, Αντιγόνου, Αντιπάτρου, όπως επίσης και στην πολυκατοικία που βρίσκεται στην οδό Βρούτου 24.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Μια σημαντική προσθήκη στο ρόστερ του επισημοποίησε ο Νέστος Χρυσούπολης, καθώς ο Κυριάκος Γιαξής επιστρέφει στην ομάδα για να ενισχύσει την προσπάθειά της στο απαιτητικό πρωτάθλημα της Super League 2.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Νότιο-νοτιοδυτική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Νότιη άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Στο Ιντερβέτ & Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή μετά το διάλειμμα για τη διαφημίση στη μουσική. Παρασκευή, άλλη μια ώρα εδώ μαζί.
2: Έτσι, Παρασκευή 9.
1: Τέλεια, φανταστικά. Αχ, και έχει και καλό καιρό ακόμα, ίσως, οπότε... Ωραίος είναι ο καιρός, δεν είναι άσχημος, δεν ξέρω τώρα αν χαλάσει. Τι να σου πω.
2: Τι να σου πω κι εγώ, ελπίζω να μην χαλάσει πολύ.
1: Ναι.
2: Μέχρι εκεί.
1: Λοιπόν, έχουμε καθιερώσει τις τελευταίες εβδομάδες να σας προτείνουμε μια εκδρομή για το εξωτερικό, βρε παιδί μου. Έτσι, είτε να σκεφτείς Χριστούγεννα τώρα 28 δεν προλαβαίνεις, είτε Πρωτοχρονιά, ξέρω κι εγώ. Τώρα,
2: ναι, αλλά σήμερα έχουμε μια πολύ πιο συγκεκριμένη πρόταση.
1: Έτσι, πρόταση.
2: Γιατί μπορούμε να μεταμορφώσουμε την πρώτη μέρα του χρόνου στην πιο όμορφη ανάμνηση της ζωής μας.
1: Αυτό.
2: Πώς, μπαίνοντας τώρα στο www.worldoftravel.gr και κάνουμε δικό μας το απόλυτο πρωτοχρονιάτικο ταξίδι. Φέτος στις γιορτές μπορούμε να αφήσουμε την καθημερινότητα πίσω και να υποδεχτούμε το νέο χρόνο μέσα σε ένα αληθινό παραμύθι. Η World of Travel μας ταξιδεύει στην πανέμορφη, στολισμένη Πράγα για να ζήσουμε τη μαγεία της πρωτοχρονιάς όπως ποτέ άλλοτε.
1: Έτσι πες μου, Πράγα δηλαδή.
2: Πράγα! Φύγαμε για Πράγα! Οι θέσεις για την περίοδο των εορτών είναι περιορισμένες και εξαντλούνται γρήγορα. Οπότε ας μην το αναβάλουμε και να κάνουμε την κράτησή μας τώρα αποκλειστικά στο www.worldoftravel.gr. World of Travel, μαζί σχεδιάσουμε τα ωραιότερα ταξίδια της ζωής σας.
1: Θα σας ξεκουνήσουμε, πού θα πάει?
2: Δεν μπορεί.
1: Σας έχουμε πάει παντού, οπότε θα σας ξεκουνήσουμε. Σας δίνουμε και τις λύσεις.

0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Α, έχεις εσύ.
1: Έχω ιατρικά νέα.
0: Ιατρικά νέα. Πες μας, γιατρέ μου.
1: Λοιπόν, μία καινούρια έρευνα έρχεται από την Ιαπωνία, του δόκτορα Κατσουγιάμα, αν το λέω σωστά.
0: Α.
1: Και αφορά στο διαβήτη τύπου 2. Η έρευνά του λοιπόν καταλήγει στο ότι η έκθεση στη θερμότητα μέσω ενός ζεστού μπάνιου βοηθάει στον έλεγχο του διαβήτη τύπου 2. Συμπεριλαμβανομένης λέει της γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης, η τιμή της οποίας αποτελεί δίκτυο ελέγχου της γλυκόζης στο αίμα των πασχόντων.
0: Να, αλλά τέλεια.
1: Λοιπόν, αυτή η έρευνα έγινε σε 1297 άτομα.
0: Mm-hmm.
1: Με διαβήτη που επισκέπτονται τακτικά τα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου που βρίσκεται ο συγκεκριμένος.

0: δεν είχε τι άλλο να κάνει και σου λέει θα φτιάξει το σπίτι μου.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, οι Άγγλοι καμιά φορά είναι και λίγο τσαπατσούλιδες στα σπίτια τους, δεν ξέρω αν έχεις πάει μέσα. Να δεις, είναι πολύ, είναι πολύ που είναι κάπως τσαπατσούλιδες.
1: Πιο πολύ Έλληνες αυτοί που πήγα στα σπίτια ναι, τους στην Αγγλία.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει και σου λέει θα φτάσω και στον γκαράζ, να φτιάξω και τον γκαράζ που είναι άνω κάτω. Ναι. Βρίσκει λοιπόν μια τσαγιέρα, κάπου πεταμένη την είχε.
1: Ναι.
0: Λέει τι είναι αυτό τώρα, πάω στο παλαιοπωλείο να τη δώσω.
1: Ναι.
0: Τι να την κρατάω εδώ, τι να την κάνω εγώ. Mm-hmm. Προηγουμένως όμως πέρασε από μία, πώς το λένε, που εκτιμάει, έναν εκτιμητή τέλος πάντων.
1: Ήταν και λίγο ψηλιασμένος.
0: Να σου πει περίπου ο εκτιμητής για να πας να δώσεις κι εσύ στο παλαιοπωλείο μια τιμή.
1: Mm-hmm.
0: Και του λέει ο εκτιμητής, φίλε μου αυτή κάνει 480 χιλιάρικα.
1: Αλήθεια.
0: Φίλε, συγγνώμη, καθόμαστε στην πανδημία μέσα. Δηλαδή, και εσύ έβγαλες 500 χιλιάρικα σχεδόν. Για να καταλάβω δηλαδή, καλά, το θέμα είναι ότι δεν μπορείς και να τα φας τώρα. Πού να πας διακοπές, δύσκολα τα πράγματα. Λέει σου, έχεις να περάσεις καλά στη χώρα σου. Λοιπόν, είναι μια τσαγέρα 6 εκατοστά. Δηλαδή, είναι ήδη μόνο μία κούπα είναι η τσαγέρα αυτή. Έτσι, είναι από το 18ο αιώνα. Την είχε ο παππούς του φέρει από δεν ξέρω από Κίνα.
1: Ναι.
0: Έτσι που λες αυτά τα κινέζικα που είναι για πέταμα το ενός ευρώ των 50 λεπτών.
1: Αλίμονο.
0: Καμία σχέση όμως κινέζικο. Έτσι και ο τύπος έβγαλε 500 σχεδόν χιλιάρικα.
1: Ποπό.
0: Αυτή δεν είναι μια αισιόδοξη είδηση για το φίλο μας όμως.
1: Δεν έχω γκαράζ.
0: Σκέψου
1: κάτι
0: το.
1: Να πάω να ψάξω.
0: Σκέψου το.

0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο, πάμε έτσι να νιώσουμε καλύτερα. Έτσι, να ακούσουμε τις μουσικές μας δυνατά στο αυτοκίνητο, στο σπίτι. Να περάσουμε όμορφα με τους φίλους μας ή μόνοι μας, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Καλύτερα μόνος μου.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος στο Facebook και στο Instagram. Μας βρίσκετε, μιλάτε εκεί, μας λέτε διάφορα και εμείς απαντάμε. Είναι αρκετά μαϊμού τα προφίλ τα οποία τριγυρνάνε. Έτσι, αυτά τα σβήνουμε κατευθείαν όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής για μας. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο. Καλωσορίσατε. Επιβαλή εδώ στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Ζωντανά την έχουμε αυτή την ώρα μαζί μας να μας τα πει όλα. Κοσμάς Κατραμάδος εδώ επίσης για λίγο ακόμα. Μετά λοιπόν, καπελάκι, κουνάμε μαντιλί και φεύγουμε.
2: Δεν μου έχεις πει ακόμα που θα πας όμως.
1: Ούτε πρόκειται. Γιατί πρέπει, να σου πω.
2: Μάμα δεν πεις εδώ στο φιλαράκι σου, βέβαια.
1: Εδώ στο φιλαράκι μου να πω ό,τι θέλεις, αλλά μετά τα μικρόφωνα.
2: Μα δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Γιατί
2: μεταξύ μας είμαστε. Εμείς και οι φίλοι μας.
1: Εμείς και οι φίλοι μας, ναι.
2: Να σου πω. Θέλεις τώρα έτσι να συζητήσουμε λίγο, να γκοσιπιάσουμε. 52 λόγοι για να κάνεις σεξ με το πρώην.
1: Πάλι στο τέλος το αφήνεις.
2: Για λέγε. Την πρώην. Λοιπόν, νούμερο ένα λόγος.
1: 52 λόγους για να κάνεις σεξ με την πρώην.
2: Ή με τον πρώην.
1: Για σεξ όμως.
2: Δύο πανεπιστήμια έκαναν αυτή την έρευνα, έτσι.
1: Για σεξ όμως.
2: Ναι,
1: όχι για σχέση.
2: Όχι,
1: δεν
2: σεξ.
1: Δεν πας καλά.
2: Για σεξ.
1: Όχι ρε φίλε, όχι. Για πες εσύ.
2: Στο νούμερο ένα.
1: Βγάλε με από το πλάνο, δεν είμαι αυτός που κάνουν σεξ με πρώην. Πάμε παρακάτω.
2: Στο νούμερο ένα.
1: Να.
2: Είναι διασκεδαστικό το σεξ μαζί του. Πέρατε και καλά σε αυτό το τομέα, ας πούμε. Στο νούμερο δύο. Μου λείπει το σεξ. Δεν κάνω σεξ, οπότε... Στο νούμερο 3, επιθυμία επανασύνδεσης. Στο νούμερο...
1: Είναι η μοναδική φορά που έχω, η μοναδική περίπτωση να κάνει σεξ.
2: Στο νούμερο 4, λείπει ο ένας τον άλλο.
1: Ναι, αλλά όμως άμα έλειπε δεν θα ήταν πρώην, θα ήταν νυν και αΐ.
2: Στο νούμερο 5, νιώθω μοναξιά.
1: Ναι, άξι.
2: Στο νούμερο 6, υπάρχουν ακόμα συναισθήματα.
1: Έχεις μπερδέψει, τέλος πάντων.
2: Στο νούμερο 7, γνωρίζει ο ένας τι ικανοποιεί τον άλλον.
1: Α, καλό είναι αυτό, αλλά γνώριζε και πριν χωρίσει.
2: Μεθυσμένη.
1: Ναι, μεθυσμένη, αλλά μαζί, αφού είναι πρώην.
2: Μπορεί να έχεις μεθύσει, φρε παιδί μου, και να πέσεις πάνω στον άλλον, να τυχαία, να έχετε τα ίδια στέκια. Στο νούμερο 9, είμαι ακόμα ερωτευμένος ή ερωτευμένη. Εντάξει, αυτά είναι εξής. Θα προχωρήσω λίγο παραπάνω, ξέρεις, θα πάω στα πιο ουσιαστικά.
1: Πήγαινε σε κανένα άλλο.
2: Να δείξω στον άλλον τι χάνει.
1: Τι χάνει.
2: Θα του δείξω τι χάνει.
1: Το ξέρει τι
2: Ορίστε,
1: χάνει.
2: Ορίστε, να δεις.
1: Το ξέρει τι χάνει. Γι' αυτό είναι πρώην.
2: Για να βάλεις τελεία, να πεις το οριστικό αντίο.
1: Ναι.
2: Το τελευταία φορά, καταλαβαίνεις.
1: Αν σε αυτή τη φάση λες, δεν έχω βάλει ακόμα τελεία.
2: Όχι.
1: Την επόμενη φορά μπορεί να βάλω όμως.
2: Αυτό.
1: Καταλαβαίνεις.
2: Δεν υπάρχει κάποια καλύτερη επιλογή διαθέσιμη αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Είμαι απελπισμένος επίσης.
1: Σε τι, σε ότι δεν βρίσκεις.
2: Ναι.
1: Α, ναι.
2: Τον εμπιστεύομαι ή την εμπιστεύομαι.
1: 29 κατασκευασίες πλυντηρίων.
2: Τι εννοείς, 52 τι εμπιστοσύνη λέει.
1: Άμα την εμπιστευόσουν δεν θα τη χώριζες.
2: Δεν ξέρεις, χώριζες. Μπορεί και άλλους λόγους να χώρισες.
1: Εντάξει, okay, μπορεί.
2: Γενικά οι περισσότεροι λόγοι βέβαια περιστρέφονται λίγο από υπάρχουν συναισθήματα.
1: Κοίτα, αν υπήρχαν αυτοί οι 52 λόγοι δεν θα χώριζες. Έτσι, να το πούμε το ρεζουμέ αυτό.
2: Α, υπάρχει και ένας λόγος στο νούμερο 43. Έτυχε, προέκυψε ευκαιρία.
1: Α, ναι, εντάξει. Έχει τύχει αυτό μια φορά.
2: Έτυχε.
1: Ναι, έχεις χωρίσει πριν από 1,5 μήνα και τυχαίνει στον δρόμο να βρεθείς.
2: Ναι. Και καταλήγεις.
1: Και έτσι όπως... Όχι, δεν καταλήγεις. Δεν είναι πολύ ξεκαθαρά τα πράγματα. Θέλεις να πάμε για καφέ. Πάμε για καφέ. Με το που πάμε για καφέ, θέλω να βρεθούμε στο κρεβάτι. Είναι η επόμενη ατάκα.
2: Γιατί πήγατε για καφέ, ρε παιδί.
1: Θέλουνε και οι δύο. Άξι και εσύ τώρα πώς έχεις γίνει έτσι. Θέλει και μια προθέρμανση στο πράγμα. Λοιπόν,
2: τζάμπα έξοδα τώρα. Δεν έφυγες σε καφέ εκεί στο σπίτι.
1: Θέλω να σου πω ότι αυτό μπορεί να τύχει. Είναι θέμα τύχης. Δηλαδή δεν μου έχει ξανατύχει κάτι τέτοιο ποτέ. Να βρεθεί στο δρόμο, να θέλουν και οι δύο, να το πούνε και οι δύο, να δείξουν δηλαδή ότι και οι δύο θέλουν την ίδια στιγμή, χωρίς παιχνίδια, και να βρεθεί σε μια-δυο ώρες στο κρεβάτι από εκεί πέρα που ήσουν αλλού για αλλού, έτσι. Περπατούσε αμέριμνος, ας πούμε, για βόλτα.
2: Και μετά από αυτό, τι έγινε, υπήρξε προσπάθεια επανασύνδεσης ή ήταν μόνο το μία φορά και τέρμα.
1: Όχι, ήταν μία φορά και τέρμα, ας πούμε. Πες.
2: Και μετά άλλη μία φορά και τέρμα. Και μετά άλλη μία φορά και τέρμα.
1: Ήταν πρώην μετά, εντάξει.
2: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, τι να πεις τώρα, έχουμε και άλλους λόγους ή όχι, είναι όλοι οι ίδιοι?
1: Είναι
0: να πούμε κάτι άλλο.
1: Είναι παρεμφερείς.
0: Παρεμφερείς τώρα, τι να τους κάνεις τώρα αυτούς τους λόγους. Να πούμε ότι έχουμε την πλουσιότερη ηθοποιό πάνω στη γη, έτσι, για τους Forbes. Η Σοφία Βεγγάρα είναι αυτή, δεν ξέρω παιδιά ποια είναι, εμφανισιακά.
1: Έλα, την ξέρει η Σοφία Βεγγάρα, είναι πολύ εντυπωσιακή γυναίκα.
0: Τέλος πάντων, εγώ δεν την ξέρω, παιδιά. Δεν την έχω δει σε κάποια.
1: Άμα σου τη δείξω, θα καταλάβεις ποια είναι.
0: Καλή, την έχω εδώ πέρα. Δεν την ξέρω, λέμε. Αλήθεια. Είναι πρώτη φορά τη βλέπω. Γεια σου, τι κάνεις. Λοιπόν, είναι η καλύτερη αμοιβόμενη ηθοποιός στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Η πρωταγωνίστρια της δημοφιλούς σειράς Μοντέρνα Οικογένεια. Δεν την έχω δει ποτέ αυτή τη σειρά, οπότε γι' αυτό δεν την ξέρω κιόλας. Έτσι. Είναι η επίσημη λίστα. Δεν είναι κάτι της πλάκας. Εντάξει, τι να πεις, δεν ξέρω. Είναι έσοδα 43 εκατομμύρια δολάρια και ένα χρόνο πριν βρισκόταν στη δεύτερη θέση, γιατί ήταν πρώτη η Ατζενίλα Τζολί με 35 εκατομμύρια πέρυσι. Και
1: έπισε
0: μια Ισραηλινή,
1: μια
0: Ισραηλινή είναι στην τρίτη θέση. Η Γκολ Γκαντότ με 31 εκατομμύρια. Δεν την ξέρω ούτε αυτή. Εγώ μόνο ξέρω
1: να
0: την Αντζελίνα Τζολί.
1: Δεν το πιάσα αυτό το.
0: Γκολ Γκαντότ λέγεται αυτή, 31 εκατομμύρια. Καταλαβαίνεις. Θες να τη δεις.
1: Ναι.
0: Θέλει να τη δει. Δεν θα τη λέω εγώ και θέλει η Εύη. Δηλαδή πώς έχουμε φτάσει. Έτσι εδώ. Λοιπόν, κέρδιζε 500.000 δολάρια το επεισόδιο στη Μοντέρνα Οικογένεια.
1: Α, κατάλαβα.
0: Και συμμετέχει επίσης στο show Αμερική Έχει Ταλέντο, από την οποία κερδίζει 10 εκατομμύρια δολάρια τη σεζόν.
1: Μια χαρά. Τη Γκάλ Γκαντότ την έχεις δει στους μαχητές των δρόμων.
0: Γκάλ Γκαντότ, γκολ έλεγε εδώ.
1: Και στη Wonder Woman.
0: Ναι, καλώς πάνω, εντάξει.
1: Και σου έχω έτσι μια ερώτηση από τον τοίχο.
0: Ναι.
1: Άμα παντρευτείς μία από το Αζερμπαϊτζάν, τον αδερφό της, θα τον έχεις Αζερμπαϊτζανάκι?
0: Ναι.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Σας αφήνουμε να περάσετε κι εσείς. Ευχόμαστε
1: ακόμα
0: όσο γίνεται καλύτερα.
1: Όμως δεν μας έχεις πει πού θα πας.
0: Δεν κάνω δημόσιες ανακοινώσεις. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα εδώ με ζώδια, που ετοιμάζει η Εύη να μας δώσει έτσι τα φώτα της για αυτά που συμβαίνουν.
1: Βεβαίως.
0: Γύρω από τα θέματα
1: των γιατί είναι
0: των
1: αυτά
0: ζωδίων
1: που συμβαίνουν γενικότερα.
0: Δεν ξέρω, λέει μέσα στον Οκτώβριο μέχρι το τέλος πολλά.
1: Άστα σου λέω.
0: Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα εδώ με ζώδια. Σας αφήνουμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Όμορφα να περάσετε, ήρεμα όπως θέλετε εσείς. Αλλά καλά, όμορφα.
1: Κλείνοντας, να σου μεταφέρω μία διαφήμιση η οποία κυκλοφορεί στο εξωτερικό. Είναι διαφήμιση ορθοδοντικών, μάλλον. Δείχνουν μία κοπέλα με μάσκα και λένε η καλύτερη στιγμή για να φορέσει σιδεράκια.
0: Μια χαρά, τέλεια.
1: Αυτό θα πει επιθετικό μάρκετινγκ.
0: Μια χαρά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Τον απολογισμό της επίσκεψης του στην Ελλάδα έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο με 4 αναρτήσεις του στο X. Ανέφερε πως η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζει να αποφέρει ωφέλη και για τις δύο χώρες. Με αφορμή την ομιλία του στην Πνίκα, επανέλαβε ότι η Δύση βρίσκεται σε σταυροδρόμι και ότι οι αποφάσεις της επόμενης δεκαετίας θα καθορίσουν τον επόμενο αιώνα. Νωρίτερα, ο Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε για την ετοιμότητα της Ουάσιγκτον να παρέμβει στηρίζοντας την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ενώ χαρακτήρισε ως αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, επισημένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν ποτέ να επιτρέψουν να συμβεί κάτι τέτοιο. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τα ελληνοτουρκικά και τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο άσκησε σε συνέντευξή του στα παραπολιτικά ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, στέλνοντας μήνυμα ότι πρέπει να παραιτηθούν άμεσα από βουλευτές όσοι επιθυμούν την ένταξή τους στην Ελλάς. Τέλος, δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τις επιθέσεις που δέχεται στον δημόσιο διάλογο από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για μονομέτωπη επίθεση προς το πρόσωπό του. Ένα σημαντικό δίχτυ προστασίας για τις οικογένειες της Καβάλας και της Δράμας προσφέρει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, διατηρώντας σε πλήρη λειτουργία τις τοπικές δομές δωρεάν προσχολικής αγωγής. Ο φορέας διατηρεί συνολικά 28 ιδιόκτητες δομές σε ολόκληρη τη χώρα που θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Έναν άλλο δαπό συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές στο Παγκαίο, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακή βία. Διακοπή ρεύματος την Παρασκευή στην Καβάλα από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στις οδούς Πύρου, Δάτου, Αντιγόνου, Αντιπάτρου, όπως επίσης και στην πολυκατοικία που βρίσκεται στην οδό Βρούτου 24.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Μια σημαντική προσθήκη στο ρόστερ του επισημοποίησε ο Νέστος Χρυσούπολης, καθώς ο Κυριάκος Γιαξής επιστρέφει στην ομάδα για να ενισχύσει την προσπάθειά της στο απαιτητικό πρωτάθλημα της Super League 2.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Νότιο-νοτιοδυτική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Νότιη άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, είδη κήπου, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού ποτικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
6: Energy vibes. Τώρα. Ο Κυριάκος Μαρακός.
7: Επιτέλους Παρασκευή. Η μέρα που ακόμα και το ξυπνητήρι χτυπάει λίγο πιο ευγενικά. Ο καφές έχει την καλύτερη γεύση και στη δουλειά όλοι κοιτάζονται μεταξύ τους με ένα κοινό μυστικό. Λίγες ώρες ακόμα, παιδιά, κρατάμε γέρα. Είμαι ο Κυριάκος Μαρακός. Σε καλωσορίζω για τις επόμενες δύο ώρες. Ξέρεις, βάζουμε την εβδομάδα σε λειτουργία τερματισμού. Μεγάλες επιτυχίες, περίεργες ιστορίες από ένα πλανήτη που καθημερινά αποδεικνύει ότι έχει πολύ χιούμορ. Viral νέα ζώδια, ταξίδια, χρήσιμα tips, άχρηστες πληροφορίες και όλα όσα χρειάζονται για μια Παρασκευή, έτσι που χρειάζεται επίσης να αποκτήσει λίγο καλύτερο soundtrack. Σήμερα δεν συζητάμε για Δευτέρα, απαγορεύεται καν η λέξη. Δεν ανοίγουμε καινούργιες δουλειές, δεν ενθαρρύνουμε κανέναν που έρχεται στις 4 το απόγευμα και λέει να δούμε κάτι γρήγορα πριν φύγουμε. Όχι, φίλε μου, δεν θα δούμε τίποτα. Τη Δευτέρα θα τα δούμε όλα. Γιατί μπροστά μας έχουμε δύο ολόκληρες μέρες για βολτίτσες, φίλους, μουσική, καναπέ, ταξιδάκι, έξοδο ή και απολύτως τίποτα. Και μεταξύ μας, το απολύτως τίποτα είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα για Σαββατοκυριακό. Δυναμώστε την ένταση λοιπόν, Παρασκευή έχουμε, η εβδομάδα παραδίδει κλειδιά και εμείς αναλαμβάνουμε. Energy vibes.

Σαν σήμερα 9 Οκτωβρίου, ο κόσμος είχε πολλά να πει και να γράψει. Γιορτάζουμε τις επετείους της Παγκόσμιας Ημέρας Όρασης, μια υπενθύμηση ότι τα μάτια μας χρειάζονται φροντίδα, γιατί χωρίς αυτά δεν θα απολαμβάναμε ούτε το φθηνό πορεινό ηλιοβασίλεμα, ούτε τα μέμες που μας στέλνουν οι φίλοι μας. Είναι επίσης η Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων. Ναι, εκείνου του θεσμού που κάποτε περιμέναμε με πολλή αγωνία τα γράμματα και τις κάρτες πριν μας κατακλείσουν τα emails και τα spam. Στα γεγονότα της ημέρας, σαν και σήμερα το 1912, ο ελληνικός στόλος με τον Παύλο Κουντουριώτη στο τιμόνι καταλαμβάνει τη Λίμνο στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Ένα check-in που τότε δεν έγινε στο Facebook, αλλά πραγματικά έγραψε ιστορία. Σαν και σήμερα το 1931, η κυβέρνηση Βενιζέλου κόβει μισθούς δημοσίων υπαλλήλων. Μιλάμε για περικοπές 4% στους κατώτερους και 6% στους ανώτερους. Και αν νομίζεις ότι οι σφιγμένες εποχές είναι μοντέρνα εφεύρεση, μάλλον χρειάζεσαι rewind. Το 1944 στη Μόσχα, Τσόρτσιλ και Στάλιν κάνουν μια συμφωνία ποσοστών και αποφασίζουν ότι η Ελλάδα μένει στη Βρετανική σφαίρα επιρροής. Spoiler, η ελληνική ηγεσία τότε δεν είχε ιδέα. Την ίδια χρονιά, λίγες μέρες πριν φύγουν οι Ναζί, ένα γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα στον Άγιο Παντελήμονα. Ο απογκυλογισμός, 6 νεκροί, 20 τραυματίες και 8 σπίτια κατεστραμμένα. Μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της κατοχής. Τέλος, το 1975, μια τέτοια μέρα, ο σοβιετικός φυσικός Αντρέι Ζαχάροφ κερδίζει το Νόμπελ Ειρήνης. Πατέρας της βόμβας υδρογόνου, αλλά και φανατικός πολέμιος του καθεστώτος της χώρας του, από τις περιπτώσεις που η επιστήμη συναντά την αντίσταση. Και πιο κοντά σε εμάς, το 2016, στην επαρχία Σετμιλή της Τουρκίας, είχαμε επίθεση του ΠΚΚ που άφησε πίσω 18 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ένα γαμήλιο κομβόι που περνούσε από εκεί γλίτωσε από καθαρά τύχη.

Ναι, έχουμε νικητή, κυρίες και κύριοι. Συγχωρέστε με για τον όρο, τον χαζό της ημέρας, αλλά έτσι όπως θα σας πω την επόμενη είδηση, θα το πείτε κι εσείς από μόνοι σας. Σήμερα λοιπόν ο κύριος αυτός έρχεται από την Θεσσαλονίκη και μάλιστα έρχεται φορτσάτος με 310 χιλιόμετρα την ώρα. Ένας οδηγός λοιπόν ανέβασε στο TikTok βίντεο με μια BMW M5 να κινείται στην Εγνατία οδό με το ταχύμετρο στα 310 χιλιόμετρα την ώρα στο ύψος του Ωραίο Κάστρου. Και επειδή προφανώς δεν ήταν αρκετό έτσι απλά να το κάνει, αποφάσισε και να το ανεβάσει στο TikTok γράφοντας: «Άμα το ζεις, το ζεις», λέμε. Ναι ρε φίλε μου, εντάξει, μόνο που τώρα το ζει και η ελληνική αστυνομία, η οποία εξετάζει ήδη το βίντεο και αναζητά τον οδηγό, δεν νομίζω ότι δεν θα το βρει. Γιατί υπάρχει πάντα και ένας βασικός κανόνας στη ζωή. Όταν κάνεις μια χαζομάρα, τουλάχιστον μην ανεβάζεις και το αποδεικτικό στοιχείο από μόνο σου. BMW M5, 310 χιλιόμετρα την ώρα και TikTok. Ναι, ο χαζός της ημέρας, γιατί το γκάζι μπορεί να ήταν τέρμα, αλλά η σκέψη μάλλον έμεινε στο ρελαντί.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News. Στους 102,8.
3: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκιός.
6: Ο Οκτώβρης στην Ελλάδα είναι σαν κρυφό δώρο. Μπορεί να μην έχει τις καλοκαιρινές θερμοκρασίες, αλλά έχει χρώματα που γεμίζουν μάτια και καρδιά. Από τα χρυσοκίτρινα φύλλα που στρώνουν τις πόλεις μέχρι τα χωριά που μυρίζουν τζάκι και κηδώνει στο φούρνο, είναι ο μήνας που σου ψιθυρίζει έλα να με ζήσεις λίγο πιο αργά. Και φέτος λοιπόν με την αργία της 28ης Οκτωβρίου για να χαθείς είτε στα ζαγοροχώρια, είτε να περπατήσεις δίπλα σε ποτάμια στο Πήλιο ή ακόμα και να βρεις παραλίες στην Πελοπόννησο που τον Οκτώβρη ανήκουν μόνο σε σένα. Γιατί η Ελλάδα το φθινόπωρο έχει μια γοητεία διαφορετική. Ούτε τουρίστες, ούτε φασαρία, μόνο αυθεντική ατμόσφαιρα. Και μιας που μιλάμε για το όχι, ας πάμε όλο αυτό το θέμα και λίγο παραπέρα. Δεν είναι μόνο μια επέτειος που μας θυμίζει ιστορία, αλλά και ένα reminder για τα δικά μας καθημερινά όχι. Τα όχι σε πράγματα που μας βαραίνουν, σε συνήθειες που μας ρουφάνε την ενέργεια, σε ανθρώπους ή καταστάσεις που μας κρατούν πίσω. Γιατί τα μικρά προσωπικά όχι ανοίγουν χώρο για μεγαλύτερα ναι. Στην ξεκούραση, στη χαρά, στη δημιουργία, στη ζωή έτσι όπως εμείς αποφασίζουμε να την θέλουμε. Ο Οκτώβρης λοιπόν είναι η εποχή που σου λέει μη φοβάσαι να πεις όχι σε ό,τι δεν σε γεμίζει για να πεις ναι σε ό,τι σε κάνει να χαμογελάς. Energy vibes.

0: Ήξερες ότι? Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Καλώς όρισες στην ενότητα του Ήξερες ότι. Εδώ η γνώση αποκαλύπτεται με τρόπο που πραγματικά θα σε καθυλώσει. Επίσης, η περιέργειά σου βρίσκει τον απόλυτο προορισμό της, καθώς κάθε αναφορά μας του Ήξερες ότι είναι μια μεγαλειώδης εξερεύνηση στον κόσμο των απίθανων απαντήσεων. Σήμερα λοιπόν σου απαντάμε στο εξής ερώτημα. Ήξερες ότι υπάρχουν σκηνοθέτες που μάλιστα ζήτησαν συγγνώμη για τις ταινίες τους? Ένας από αυτούς ήταν ο Τζόελ Σουμάχερ για την ταινία Batman και Robin του 1997. Όταν ο Βαλ Γκίλμερ, ο εξαίσιος αυτός ηθοποιός, αποφάσισε να μην επιστρέψει ως Batman, ο Τζόελ Σουμάχερ, που ήδη είχε κριθεί πολύ αυστηρά ως αντικαταστάτης του Tim Burton, προσέλαβε τον ανερχόμενο τότε στάρ από την τηλεόραση, τον George Clooney, και του φόρεσε μια στολή Batman με θύλες. Τα υπόλοιπα, ξέρεις, τα έγραψε η ιστορία. Ζούμε σε ένα τόσο εκλεπτισμένο κόσμο που δύο κομμάτια καουτσούκ σε μέγεθος γόμας σε μολύβι μπορεί να είναι ένα πρόβλημα, είπε ο Σουμάχερ κάποτε στο Vice. Θα είναι στην ταφόπλακά μου, το γνωρίζω. Μιλώντας με ειλικρίνεια για την έντονη αντίδραση που δέχτηκε τον Batman και Robin, είχε προσθέσει. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από κάθε φαν που απογοητεύτηκε, γιατί νομίζω ότι το οφείλω αυτό. Για κάποιους βέβαια, το Batman και Robin είναι η καλύτερη ταινία Batman όλων των εποχών. Ήταν ένα ακόμα επεισόδιο του Ήξερες ότι εδώ. Energy vibes.

Energy Vibes με τον Κυριάκο, οι χρήστες του TikTok πιστεύουν ότι ο Οκτώβρης είναι ο μήνας των μεγαλύτερων αλλαγών στη ζωή τους. Σηματοδοτεί την αρχή του φθινοπόρου, καθώς οι περισσότεροι από εμάς επιστρέφουμε από τις διακοπές και οι υποχρεώσεις αρχίζουν να συσσωρεύονται, όπως και οι λογαριασμοί. Η Chloe Van Barkel, TikToker με σχεδόν 70.000 ακολούθους, περιγράφει τον Οκτώβριο ως μια νέα αρχή, σχεδόν όπως η πρωτοχρονιά, όπου οι άνθρωποι επαναστατούν για να αξιολογήσουν τα επιτεύγματά τους. Για πολλούς, αυτός ο μήνας γίνεται ένα κίνητρο για να κάνουν αλλαγές πριν από την εκπνοή του χρόνου, όπως να δεσμευτούν σε νέες σχέσεις ή να ξεκινήσουν σε νέες δουλειές. Ο Οκτώβριος σηματοδοτεί επίσης την σχεσιακή περίοδο, όπου οι εργένιδες αναζητούν σοβαρές σχέσεις εν ώψη των χειμερινών γιορτών. Εννοείται, πώς θα κάνεις ρεβεγιόν χωρίς το επίσημο αγόρι ή κορίτσι σου? Η Van Barkel λοιπόν επισημαίνει ότι οι τελευταίοι μήνες του έτους περνούν γρήγορα και πολλοί θα πάρουν σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή τους. Αυτή η θεωρία του Οκτωβρίου έχει βρει πολλούς υποστηρικτές, καθώς χιλιάδες χρήστες του TikTok εκφράζουν συμφωνία, βλέποντας το μήνα αυτό ως μια νέα αρχή και ευκαιρία επαναστοχασμού, όπως οι αλλαγές της φύσης και οι ανανεώσεις που φέρνει και το φθινόπωρο στη ζωή μας γενικότερα. Energy Vibes.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Τον απολογισμό της επίσκεψής του στην Ελλάδα έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο με 4 αναρτήσεις του στο X. Ανέφερε πως η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζει να αποφέρει ωφέλη και για τις δύο χώρες. Με αφορμή την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, επανέλαβε ότι η Δύση βρίσκεται σε σταυροδρόμι και ότι οι αποφάσεις της επόμενης δεκαετίας θα καθορίσουν τον επόμενο αιώνα. Νωρίτερα, ο Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε για την ετοιμότητα της Ουάσιγκτον να παρέμβει στηρίζοντας την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ενώ χαρακτήρισε ως αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, επισημένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν ποτέ να επιτρέψουν να συμβεί κάτι τέτοιο. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τα ελληνοτουρκικά και τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο άσκησε σε συνέντευξή του στα παραπολιτικά ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, στέλνοντας μήνυμα ότι πρέπει να παραιτηθούν άμεσα από βουλευτές όσοι επιθυμούν την ένταξή τους στην Ελλάς. Τέλος, δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τις επιθέσεις που δέχεται στον δημόσιο διάλογο από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για μονομέτωπη επίθεση προς το πρόσωπό του. Ένα σημαντικό δίχτυ προστασίας για τις οικογένειες της Καβάλας και της Δράμας προσφέρει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, διατηρώντας σε πλήρη λειτουργία τις τοπικές δομές δωρεάν προσχολικής αγωγής. Ο φορέας διατηρεί συνολικά 28 ιδιόκτητες δομές σε ολόκληρη τη χώρα που θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Έναν άλλο δαπό συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές στο Παγκαίο, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακή βία. Διακοπή ρεύματος την Παρασκευή στην Καβάλα από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στις οδούς Πύρου, Δάτου, Αντιγόνου, Αντιπάτρου, όπως επίσης και στην πολυκατοικία που βρίσκεται στην οδό Βρούτου 24.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Μια σημαντική προσθήκη στο ρόστερ του επισημοποίησε ο Νέστος Χρυσούπολης, καθώς ο Κυριάκος Γιαξής επιστρέφει στην ομάδα για να ενισχύσει την προσπάθειά της στο απαιτητικό πρωτάθλημα της Super League 2.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Νότιοι-νοτιοδυτικοί άνεμοι έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Νότιοι άνεμοι έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
6: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε?
5: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
7: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
12: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
13: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
12: Ζώδια κάνουν βόλτα.
14: Ήρθε η ώρα και για την σημερινή μας ζωδιακή ενημέρωση. Δεν είναι όλοι φτιαγμένοι για ήρεμες, ρουτινιάρικες και χουχουλιάρικες σχέσεις. Πολλοί θέλουν την περιπέτεια, το συνεχές καρδιοκτύπη και το δράμα, δράμα, δράμα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι συνήθως ανήκουν σε συγκεκριμένα ζώδια τα οποία τους παρασύρουν σε ρυψοκίνδυνα μονοπάτια και τους αρέσει πάρα πολύ. Δεν θέλουν να πάνε σινεμά, δεν θέλουν να κάτσουν αγκαλιά στον καναπέ, θέλουν περιπέτεια και κίνδυνο. Αυτά τα ζώδια λοιπόν βαριούνται εξαιρετικά γρήγορα τις σχέσεις, ακόμα και αν προσπαθήσουν να μπουν για λίγο μέσα σε μία. Ποια είναι αυτά? Κρυός, ας είμαστε καλά. Παράπονο δεν έχω. Οι κρύοι, σαν και εμένα, δεν μπορούμε να κάτσουμε στη θέση μας. Θέλουμε πάντα ένα σύντροφο πιο περιπετειώδη από εμάς και αποχθανόμαστε τους ανθρώπους των χαμηλών τόνων. Θέλουμε να ζήσουμε τη στιγμή. Δίδυμος. Σκέφτεσαι 1.000.000 σκέψεις στο δευτερόλεπτο, οπότε χρειάζεσαι έναν άνθρωπο στο ίδιο μήκος κύματος, αλλιώς απλά βαριέσαι του θάνατά. Σου αρέσει να μιλάς αλλά και να ακούς, οπότε αν ο σύντροφός σου είναι ήπιον τόνων και λιγομίλητος, δεν θα υπάρξει συνέχεια. Το ξώτης. Η φάση αγκαλιά στον καναπέ το Σάββατο το βράδυ σου φέρνει ένα τριχύλα και οριακά ναγούλα. Θέλεις έναν άνθρωπο που θα σε βάλει σε ένα αεροπλάνο ξαφνικά ώστε να πάτε για 2 μέρες στη Μάλτα ή οπουδήποτε αλλού. Βαριέσαι εξαιρετικά εύκολα και μερικές φορές απλά μπαίνει σε σχέσεις για την έξαψη και ας ξέρεις ότι σε ένα μήνα θα έχεις πει bye bye.
15: Ακούς Energy Vibes.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Έχουμε ωραίο θεματάκι σήμερα. Μας αγαπάει τελικά ο σκύλος μας. Λοιπόν, ξέρεις, το βλέπεις κάθε μέρα αν έχεις σκύλο. Γυρίζεις στο σπίτι και σε υποδέχεται σαν να έλειπες τρεις ολόκληρους μήνες ενώ πήγες απλώς μέχρι το σούπερ μάρκετ στη γωνιά απέναντι. Σε ακολουθεί από δωμάτιο σε δωμάτιο, ξαπλώνει δίπλα σου και όταν φοβάται έρχεται κοντά σου. Είναι όμως αγάπη ή απλώς ξέρει ποιος του γεμίζει τον μπολ? Η επιστήμη δείχνει ότι οι σκύλοι δημιουργούν πραγματικά ισχυρούς δεσμούς με τους ανθρώπους τους. Η παρουσία μας τους δίνει ασφάλεια, αναζητούν την επαφή μαζί μας και πολλές φορές επιλέγουν να είναι κοντά μας χωρίς να περιμένουν φαγητό, λιχουδιά, βόλτα ή κάποια άλλη επιβράβευση. Οπότε, την επόμενη φορά που θα αφήσει το αναπαυτικό κρεβατάκι του και θα έρθει να ξαπλώσει τα πόδια σου, μην ψάχνεις πολλές εξηγήσεις. Από ολόκληρο το σπίτι, προφανώς διάλεξε εσένα.

0: αγαπημένο σου ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Ξέρω, έχεις βαρεθεί να βλέπεις άσχημες ειδήσεις, ειδικά από τα ανατολικά. Καθόλου δεν είναι ωραία τα πράγματα. Μπορώ να πω ότι είναι εφιαλτικά. Εμείς όμως ξέρεις ότι προσπαθούμε πάντα να φέρουμε τη διαφορετικότητα και να βρίσκουμε και το χαμόγελο στο πρόσωπό σας. Έτσι λοιπόν και σήμερα διοχετεύουμε τις άχρηστες πληροφορίες και αυτής της ημέρας. Ένα τσιτάχ μπορεί να επιταχύνει από τα 0 στα 100 χιλιόμετρα την ώρα σε μόλις 3 δευτερόλεπτα. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι πρόκειται για ένα είδος που απειλείται τα τελευταία χρόνια καθώς μειώνεται με γοργούς ρυθμούς ο πληθυσμός τους. Το 1/3 ολόκληρης της γης είναι εν μέρη ή τελείως έρημος. Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι ακόμα και η Ανταρκτική είναι έρημος αλλά παγωμένη. Υπολογίζεται ότι θα περάσεις 3 χρόνια από τη ζωή σου αναζητώντας αντικείμενα που έχεις χάσει ή δεν ξέρεις πού τα έχεις βάλει. Πολλές φορές σου έχει συμβεί μάλιστα να μπαίνεις σε ένα δωμάτιο για να βρεις κάτι και μπαίνοντας να ξεχάσεις ακόμα και το τι έψαχνες. Τα άκουσες, εντυπωσιάστηκες και ήρθε η ώρα, ναι, και αυτά να τα ξεχάσεις. Energy Vibes.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 7:30. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: Έχεις ιδέα.
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
7: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
6: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
8: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
9: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
2: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση Χοντρική Λιανική.
10: Άσε με να δω.
11: Το βλέπεις?
10: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
11: Ωραία.
10: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
11: Αυτό άγνωστο.
10: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
11: Οκ,
10: τι?
11: Οκ, θα πάμε.
12: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
13: 9, 8, 7, 4. δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
14: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
15: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
14: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
15: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
14: Auto Center Service.
15: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
14: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
15: Auto Center Service.
16: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι οι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510 516 585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά και αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
17: Καβάλα News
18: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
17: Καβάλα News στους 102,8.
19: Ερβέτεν Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
21: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
22: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
23: Travel Energy Tips.
1: Σήμερα ήρθε η ώρα να σε πάμε Βόρεια Ιταλία, να επισκεφτούμε την Βενετία. Είναι μια πόλη που εχμαλωτίζει τη φαντασία αλλά και την καρδιά κάθε επισκέπτη. Αποτελεί έναν μαγικό χορό ανάμεσα στα κανάλια και τα γραφικά γεφύρια. Με τα παλαιά παλάτια που πλαισιώνουν τα κανάλια, η Βενετία προσφέρει μια ατμόσφαιρα ρομαντισμού και ιστορίας που ολίσθησε μέσα από τα αιώνια της λευκάρια. Τα πολυχρωματιστά της παραθυρόφυλλα, τα ιστιοφόρα που πλέουν στους κανάλοδρομους, αλλά και τα στενά της καλδερίμια προσθέτουν μια ιδιαίτερη νότα στην όλη αρχιτεκτονική της πόλης. Το Σαν Μάρκο με την εκκλησία του και το καμπαναριό του παρέχει μια εκπληκτική πανοραμική θέα, ενώ η πλατεία του αναδεικνύεται σε κέντρο δραστηριοτήτων και κοινωνικής ζωής. Εκεί υπάρχουν και οι περισσότερες φωτογραφίες από την πόλη. Η Βενετία με τα καρναβαλικά της μέσα αλλά και τις μάσκες, τα γαλάζια κανάλια και τον πλούτο της σαν πολιτιστική κληρονομιά, είναι πραγματικά ένας φοβερός κόσμος που πρέπει να ζήσεις για να τον κατανοήσεις. Για να βρεθείς λοιπόν εκεί, πας τώρα στο ταξιδιωτικό πρακτορείο της περιοχής σου, κλείνεις τα εισιτήριά σου, το ξενοδοχείο και bon voyage!
24: Energy Vibes.

Θα σου μιλήσω τώρα για τον τύπο που είναι θρύλος ισορροπίας. Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, 5 φορές κάτοχος ρεκόρ Guinness παρακαλώ, αποφάσισε ότι τα 319 ποτήρια στο κεφάλι ήταν μάλλον λίγα και είπε να το τερματίσει. 511 παρακαλώ ποτήρια κρασού πάνω του, βάρους 72,5 κιλών. Ναι, πολύ καλά άκουσες. Σχεδόν όσο μια μηχανή εσπρέσο με όλα τις τα εξαρτήματα. Μελετημένος, ψύχρεμος και με αφιένα τιτάνιο, ο άνθρωπος έκανε power training στο μπαλκόνι του, σηκώνοντας 92 κιλά δεμένα με σκηνή για να αντέξει την γυάλινη πυραμίδα. Όταν ήρθε η ώρα της αλήθειας, στάθηκε πραγματικά ατρόμητος, περπάτησε με τα ποτήρια, τα κράτησε 15 δευτερόλεπτα και έγραψε ξανά ιστορία, ο πιο cool σερβιτόρος του πλανήτη. Κάποιοι του είπαν: «Σταμάτα, βρε αδερφέ, είσαι 64 ετών». Εκείνος απάντησε: «Μόνο αν πέσει το τελευταίο ποτήρι». Τώρα ετοιμάζει βαλίτσες για Ρωσία και Βουλγαρία για να το πάει στα 580 ποτήρια. Δηλαδή, αν συνεχίσει έτσι, σε λίγα χρόνια θα έχει κεφάλι μπουφέ ένα πράγμα. Ο Αριστοτέλης δεν ισορροπεί ποτήρια, ισορροπεί το σύμπαν. Energy vibes.

Και κάπως έτσι η εβδομάδα έκλεισε και το Σαββατοκύριακο μόλις παρέλαβε βάρδια. Σήμερα στα Energy Vibes της Παρασκευής βρήκαμε το χαζό της ημέρας να τρέχει με 310 χιλιόμετρα στην Εγνατία και μετά να ανεβάζει μόνος του το αποδεικτικό στο TikTok. Μάθαμε ότι ο Οκτώβρης έχει γίνει επίσης σε αυτό το viral social network κάτι σαν τη δεύτερη πρωτοχρονιά. Μια ευκαιρία δηλαδή για αλλαγές και νέα ξεκινήματα. Ταξιδέψαμε μέχρι τη Βενετία και επιβεβαιώσαμε κάτι που όσοι έχουμε σκύλο ξέραμε ήδη. Ναι, μας αγαπάει. Δεν μας βλέπει απλώς σαν το παιδί που του φέρνει το φαγητό. Και τώρα, έτσι όπως συνηθίζω πολλές φορές το κλείσιμο να κάνω, θα το κάνω και σήμερα. Μια μικρή Energy Vibes αποστολή για το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. Πάρτε το αυτοκίνητο, βάλτε μια αγαπημένη playlist και φύγετε χωρίς μεγάλο πρόγραμμα. Ένα κοντινό χωριό, μια παραλία τώρα που άδειασε, ένα ταβερνάκι που δεν έχετε ξαναπάει, ένα καφέ κάπου με θέα. Και για μία μέρα κάντε κάτι πολύ επαναστατικό. Μην κοιτάτε συνέχεια τι ώρα είναι. Γιατί τα καλύτερα Σαββατοκύριακα δεν είναι πάντα αυτά που οργανώνουμε τέλεια. Είναι εκείνα που τη Δευτέρα λέμε τελικά καλά κάναμε και φύγαμε. Είμαι ο Κυριάκος Μαράγκος, πάντα εδώ να περάσετε ένα υπέροχο δεύτερο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη με ανθρώπους δίπλα σας ή να το πω καλύτερα τους ανθρώπους που θέλετε, μέρη που σας αλλάζουν εικόνες και μουσική που σας αλλάζει διάθεση. Καλό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα πάλι με Energy Vibes εδώ. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Energy Vibes.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Τον απολογισμό της επίσκεψής του στην Ελλάδα έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο με 4 αναρτήσεις του στο X. Ανέφερε πως η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζει να αποφέρει ωφέλη και για τις δύο χώρες. Με αφορμή την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, επανέλαβε ότι η Δύση βρίσκεται σε σταυροδρόμι και ότι οι αποφάσεις της επόμενης δεκαετίας θα καθορίσουν τον επόμενο αιώνα. Νωρίτερα, ο Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε για την ετοιμότητα της Ουάσιγκτον να παρέμβει στηρίζοντας την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ενώ χαρακτήρισε ως αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, επισημένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν ποτέ να επιτρέψουν να συμβεί κάτι τέτοιο. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τα ελληνοτουρκικά και τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο άσκησε σε συνέντευξή του στα παραπολιτικά ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, στέλνοντας μήνυμα ότι πρέπει να παραιτηθούν άμεσα από βουλευτές όσοι επιθυμούν την ένταξή τους στην Ελλάς. Τέλος, δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τις επιθέσεις που δέχεται στον δημόσιο διάλογο από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για μονομέτωπη επίθεση προς το πρόσωπό του. Ένα σημαντικό δίχτυ προστασίας για τις οικογένειες της Καβάλας και της Δράμας προσφέρει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, διατηρώντας σε πλήρη λειτουργία τις τοπικές δομές δωρεάν προσχολικής αγωγής. Ο φορέας διατηρεί συνολικά 28 ιδιόκτητες δομές σε ολόκληρη τη χώρα που θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Έναν άλλο δαπό συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές στο Παγκαίο, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακή βία. Διακοπή ρεύματος την Παρασκευή στην Καβάλα από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στις οδούς Πύρου, Δάτου, Αντιγόνου, Αντιπάτρου, όπως επίσης και στην πολυκατοικία που βρίσκεται στην οδό Βρούτου 24.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Μια σημαντική προσθήκη στο ρόστερ του επισημοποίησε ο Νέστος Χρυσούπολης, καθώς ο Κυριάκος Γιαξής επιστρέφει στην ομάδα για να ενισχύσει την προσπάθειά της στο απαιτητικό πρωτάθλημα της Super League 2.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Νότιο-νοτιοδυτική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Προθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Νότιη άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
7: Στα Φυτώρια Βουβουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
6: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
7: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
6: Βουδουλάκι.
7: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
6: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
7: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
6: Από το 1992. Ανθίζουμε μαζί.
8: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, διευθύνων σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα, καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More. Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Άσε με να δω.
6: Το βλέπεις.
5: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
6: Ωραία.
5: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
6: Αυτό άγνωστο.
5: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
6: Οκ,
5: τι.
6: Οκ, θα πάμε.
7: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
9: Νεκτάριε! Νεκτάριε! Νεκτάριε, θα σκάσεις, παιδί μου! Άντε να δροσιστείς! Δες τον αδερφό σου!
10: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
11: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ανησυχία για νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 2,20 ευρώ το λίτρο, του πετρελαίου κίνηση στα 2,14 ευρώ. Στα 1,07 ευρώ το λίτρο το υγραέριο κίνησης. Την ίδια ώρα στη Βουλή ψηφίζεται η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Η κυβέρνηση στοχεύει η τιμή διάθεσης από τις 15 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Το ύψος της οριζόντιας επιδότησης για το διάστημα 15 έως 31 Οκτωβρίου αναμένεται να γίνει γνωστό στις 14 Οκτωβρίου. Οι εκπρόσωποι της αγοράς προειδοποιούν πάντως ότι οι νέες αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου θα περάσουν σταδιακά και στην Αγγλία. Σε αναβρασμό η Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επιστρέφουν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λεκορνή. Περισσότεροι από 71.000 διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν και χθες στο Παρίσι αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις στο πλαίσιο των μαθητικών κινητοποιήσεων με έτοιμα καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξαρθρώθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά, περισσότερα από 9.000 λίτρα καυσίμων, οχήματα με ενδείξεις παραποίησης, εξοπλισμός για λαθρέα καπνικά προϊόντα. Εντοπίστηκαν επίσης ένα όπλο και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμη 3 εμπλεκόμενοι. Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, καθοριστικό ρόλο αναμένεται να παίξει η κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει εάν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης. Μέχρι τις 3 το μεσημέρι θα διαρκέσει η διακοπή ρεύματος στις οδούς Πύρου, Δάτου, Αντιγόνου, Αντιπάτρου, όπως επίσης και στην Πολυκατοικία που βρίσκεται στην οδό Βρούτου 24.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Παναθηναϊκός έφτασε στις 4 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, παραμένοντας αίτητος στην Ευρωλίγκα. Επικράτησε με 92-74 της Φενέρ Μπαχτσέ στο ΆΚΑ. Ο Κυριάκος Γιαξής επιστρέφει στο ρόστερ του Νέστου, αναμένεται να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας στο απαιτητικό πρωτάθλημα της Super League 2. Την πρώτη τους εντός έδρας αναμέτρηση για το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ γυναικών δίνουν οι Πάνθυρες την Κυριακή. Η ομάδα της Καλαμίτσας θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στο κλειστό γυμναστήριο στη 1 το μεσημέρι σε ένα παιχνίδι που συγκεντρώνει το μεγάλο ενδιαφέρον του φίλαθλου κοινού της Καβάλας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αθλιός καιρός, άνεμοι νότιοι, νότιο-δυτικοί 2 μποφόρ, στο θρακικό νότιοι 3 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 21 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
3: Ο χώρος σου. Η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
4: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
3: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
4: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
3: Βουδουλάκη.
4: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
3: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
4: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
3: Από το 1992, ανθίζουμε
4: μαζί.
5: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
6: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
5: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
7: Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510 222 087 και 2510 222 122.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
13: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
13: Από το e-Pavla Radio.
12: Από το live24.gr.
13: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. OG Park.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς. Οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ.
4: Τι?
5: Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ανησυχία για τις νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 2,20 ευρώ το λίτρο, του πετρελαίου κίνησης στα 2,14 ευρώ, στα 1,07 ευρώ το λίτρο το υγραέριο κίνησης. Την ίδια ώρα στη Βουλή ψηφίζεται η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Η κυβέρνηση στοχεύει η τιμή διάθεσης από τις 15 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Το ύψος της οριζόντιας επιδότησης για το διάστημα 15 έως 31 Οκτωβρίου αναμένεται να γίνει γνωστό στις 14 του μήνα. Οι εκπρόσωποι της αγοράς προειδοποιούν πάντως ότι οι νέες αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου θα περάσουν σταδιακά και στην Αγγλία. Πιστεύω ότι θα εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο σε σχέση με αυτό που έχουμε, αλλά δεν θα είναι κάτι δραματικό, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, αναφερόμενος στη συζήτηση που είναι σε εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Σε αναβρασμό η Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επιστρέφουν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις, παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λε Κορνή. Περισσότεροι από 71.000 διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν και χθες στο Παρίσι, αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις, στο πλαίσιο των μαθηματικών κινητοποιήσεων με έτοιμα καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Συνεχίζεται η απεργία των αλλιέων στην Καβάλα, συμβολικός αποκλεισμός σήμερα του κεντρικού λιμανιού. Και χθες η απεργία ήταν στην Ιχθυόσκαλα, περιφρουρώντας την απεργία. Στην υπόθεση του θανάτου Μαζονάκη, ο καθοριστικό ρόλο αναμένεται να παίξει η κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει εάν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Την έντονη αντίδραση του αρχαιολόγου και πρώην αντιδημάρχου Καβάλας Μιχάλη Λιχούνα προκάλεσε η ομιλία του Αμερικανού πολιτικού Μάρκο Ρούμπιο στον αρχαιολογικό χώρο της Πνίκας. Σκηνικό εκφασισμού, καταγγέλλει ο Καβαλιώτης αρχαιολόγος, κατηγόρησε τον Μάρκο Ρούμπιο για εργαλειοποίηση του ελληνικού πολιτισμού και συνέκρινε τη ρητορική του με πολιτικές του παρελθόντος, κάνοντας αναφορές στη δεκαετία του 20 στην Ιταλία. Στο μεταξύ, μήνυμα ενάντια στην αμερικανική εξωτερική πολιτική έστειλαν και χθες το απόγευμα τα εργατικά σωματεία της Καβάλας και μέλη του ΠΑΜΕ, με κινητοποίηση που πραγματοποίησαν στο κέντρο της πόλης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Παναθηναϊκός έφτασε στις 4 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, παραμένοντας αίτητος στην Ευρωλίγκα. Επικράτησε με 92-74 τη Φερνέρ Μπαχτσέ στο ΆΚΑ. Ο Κυριάκος Γιαξής επιστρέφει στο ρόστερ του Νέστου. Αναμένεται να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας στο απαιτητικό πρωτάθλημα της Super League 2. Την πρώτη τους εντός έδρας αναμέτρηση για το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ γυναικών δίνουν οι Πάνθυρες την Κυριακή. Η ομάδα θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στο κλειστό γυμναστήριο της Καλαμίτσας στη 1 το μεσημέρι, σε ένα παιχνίδι που συγκεντρώνει το μεγάλο ενδιαφέρον του φιλαθλού κοινού της πόλης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθριός καιρός, άνεμοι νότιοι νότιο-δυτικοί 2 μποφόρ, στο θρακικό νότιοι 3. Θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
3: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
4: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
3: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
4: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
3: Βουδουλάκη.
4: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
3: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
4: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
3: Από το 1992 ανθίζουμε
5: μαζί.
6: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
7: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
8: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
7: Μόνο από τη Σαμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
9: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
11: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε στο κόκκινο, σε 105 και 5. Στον ήχο αυτό το πρωινό, ο Βαγγέλης Δοξαράς, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και το Viber, αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, 69-85-87-0-0-59. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες.
0: Λοιπόν, και πάλι εδώ τα πρωτοσέλιδα και όπως τα βλέπουμε, έχουν πάλι αυτό που τους ενδιαφέρει, τι γίνεται με τη Βύση και, και τον Καρβέλα και τι γίνεται με τον Μαζονάκη. Και αν έφαγε και αν κατά το φαγητό του γιατρού ή πια σαμπάνια.
1: Τρία θέματα αναδεικνύουν από ό,τι είδα, έκανα και εγώ μια σταχυολόγηση και έχουν καλύψει όλη την επικαιρότητα, Καρβέλας, Μαζονάκης και Καμπούρης.
0: Και Καμπούρης, ναι, σωστά.
1: Αυτό
0: ναι,
1: είναι. Αυτός, ναι. Τα άλλα θέματα στην επικαιρότητα ναι, είναι εξαφανισμένα, ναι. Δεν υπάρχει τίποτα και βεβαίως εξακολουθούν να δημιουργούν άλλα τοπία τα οποία στην ουσία έχουν αδιάφορα για τα προβλήματα. Εντάξει,
0: δεν υπάρχει ακρίβεια, δεν υπάρχει ενέργεια, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι όλα καλά για τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, για τα κανάλια γενικώς και τα ραδιόφωνα και τα μέσα ενημέρωσης γενικώς της Ελλάδας. Είναι όλα καλά καμωμένα. Το ότι ήρθε εδώ ο Ρούμπιο, ας πούμε, και έκανε αυτά που έκανε, όχι. Και ο Μητσοτάκης μας λέει ότι μπορεί και πρέπει το καλώδιο να περάσει χωρίς να κάνουμε εκπτώση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Λέει ο Μητσοτάκης, τα λέει στο Sky. Μάλιστα.
1: Βγήκε ναι στο Sky και, ναι. Και εξακολουθεί να μιλάει για σταθερότητα.
0: Ναι, λέει ένα ανάγκη, λέει κάποιος πρωθυπουργός, μπορεί να περάσει χωρίς να κάνουμε έκπτωση. Δηλαδή συζητά για το αν μπορεί να γίνει έκπτωση ή όχι στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και αυτό είναι και τίτλος. Δηλαδή είναι σαν να πας, ας πούμε, κάπου σε μια άλλη χώρα και να συζητάνε αν μπορεί κάποιος αυτό ή εκείνο ή το άλλο ή αν θα πάρουμε άδεια από την Τουρκία και τα λοιπά. Και αυτό γίνεται τίτλος.
1: Ναι, για κάποιους εδώ πέρα είναι τίτλος βεβαίως και είναι και η ατζέντα. Κάνανε διαρροή χθες ότι στις 26 Οκτωβρίου ξεκινούν οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου με διαρροή, λέει, του Υπουργείου Εξωτερικών και ότι την ίδια ώρα μας είπανε ότι η υπόθεση αυτή και οι κινήσεις αυτές στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο διότι έτσι προβλέπεται και ότι αυτή την επίβλεψη των εργασιών μας είπε ο κύριος Κικίλιας την έχει το λιμενικό σώμα, δεν καταλαβαίνουμε έτσι, τι ακριβώς είναι. Εν πάση περιπτώσει, επειδή εμείς δεν είμαστε καχύποπτοι, αλλά περιμένουμε να το δούμε, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι την ίδια ώρα που επικαλούνται το διεθνές δίκαιο, επιβραβεύουν και χειροκροτούν το Ρούμπιο, τον κουβανό Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος δεν έκανε καμία αναφορά στο διεθνές δίκαιο στην ομιλία του, αλλά εξύμνησε τους εθνικισμούς και, και τη woke agenda και το δόγμα η Αμερική πρώτα και ήρθε στην Ελλάδα. Και κοκορευόμαστε, γιατί τ' άκουγα χθες, από πάρα πολλούς αναλυτές, ο Θεός να τους κάνει αναλυτές που κυκλοφορούν, δημοσιογράφους, αναλυτές, δημοσιολογούντες και όλους αυτούς που κυκλοφορούν στα κανάλια, Γιώργο, να μας λένε λοιπόν ότι μας κολάκεψε η ομιλία του κυρίου Ρούμπιου. Δηλαδή, ρε παιδιά, επειδή λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν θέλω να τα εξομοιώσω, αλλά ξέρετε κάτι, μας κολάκευε και ο Αδόλφος Κίτλερ. Έτσι. Όταν έλεγε, μπήκε, κατέλαβε τη χώρα, αλλά μας έλεγε τι πόσο σημασία έχει ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός και πόσο μεγάλοι πολεμιστές είμαστε. Έτσι, και έτσι. Την ώρα αυτή έμπαινε, δηλαδή είναι, θα τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα. Θα τρελαθούμε. Ο Χίτλερ αυτό έλεγε. Το μεγαλείο των Ελλήνων μιλούσε και του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και καταλάμβανε τη χώρα και ισοπαίδωνε τα πάντα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. τόσο πια έχουμε χάσει την αίσθηση του μέτρου και των συγκρίσεων, ή είναι τόσο εξονημένοι και πληρωμένοι πια που δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται σε αυτή τη χώρα και δουλοπρεπεί σε όλα τα σημεία. Τι δεν καταλαβαίνουμε? Μία λέξη, επιμένω, μία λέξη, μία αναφορά σε μία ομιλία που είχε δεν ξέρω πόσες χιλιάδες λέξεις, που είχε, την είχε ετοιμάσει από το σπίτι του ο συγκεκριμένος που ήρθε για να κάνει αυτή την παράσταση, δεν αναφέρθηκε στο βασικό στοιχείο που έχει ανακαλύψει αυτή η χώρα, αυτή η αρχαία Ελλάδα που την εξυμνούσε, που λέγεται δημοκρατία. Δεν υπήρχε η αναφορά λέξη για δημοκρατία. Μας είπε λοιπόν με αρλούμπες ότι το μεγαλύτερο

0: Ξέρεις τι άκουσα σήμερα το πρωί, σε αυτές τις πρωινές εκπομπές που αρχίζουν πολύ νωρίς το πρωί? Υπήρχε κάποιος από αυτούς που βγάζουν στις πρωινές εκπομπές, ναύαρχος, αναποστρατεία, στρατηγός κτλ. Και λέει ότι πρέπει εμείς να ενισχύσουμε το ΝΑΤΟ, να δώσουμε ακόμη καλύτερο παράδειγμα στην Αμερική, να ενισχύσουμε το ΝΑΤΟ, να κάνουμε και καμιά ακόμα βάση εδώ, να είναι στρατηγείο εδώ, ξέρω εγώ, η Λάρισα και διάφορα, λέει, για τέτοια. Και του είπε κάποιος κάτι και λέει, τώρα αυτά, λέει, εδώ πέρα, λέει, άμα πω τις απόψεις μου θα πούνε ΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο και ξέρετε είναι δύσκολα αυτά, αλλά η πραγματικότητα και τα λοιπά. Δηλαδή, τι άλλο, έχουμε ήδη ξεβρακωθεί, τι άλλο να κάνουμε δηλαδή. Και τα έλεγε αυτά το πρωί, ας πούμε, και έλεγε ότι έτσι πρέπει να είναι.
1: Θα μπορούσε να κάνουν κάτι το πολύ απλούστερο και να το εμπεδώσουμε όλοι και οι ίδιοι οι Αμερικανοί, να καλέσει σε μια γενική επιστράτευση ο Δένδιας και ο Μητσοτάκης και να κάνουν μια παρουσίαση ολόκληρου του αυτό, του στρατού και όλων των σωμάτων, ας πούμε, που έχουν την ευθύνη αυτή και το υλικό που έχει η Ελλάδα, το πολεμικό υλικό, και να πει στο Ρούμπιο, Υπουργέ μου,
0: είδω ο
1: στρατός σου. Αυτό κάνει, δηλαδή τόσο ξεφτυλισμένοι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, πρόσεξε, καθόμαστε τώρα και συζητάμε στον απόϊχο όλης αυτής της ιστορίας, διότι εδώ άρεσε τόσο πολύ στο μηντιακό σύστημα της Αμερικής και στήθηκε τόσο ωραία, ας πούμε, όλο αυτό το σκηνικό, που σκέφτονται, λέει, πληροφορούμαστε, ότι θέλουν, γιατί η πνίκα είναι επίζηλο σημείο και θέλουν να την αξιοποιήσουν άπαντες, θέλει να έρθει να κάνει μία από τα ίδια ο ανταγωνιστής του Ρούμπιο για τη διεκδίκηση, ο Βανς. Θέλει να έρθει λοιπόν και συζητάει, λέει, πότε θα έρθει στην Ελλάδα να κάνει επίσκεψη και όλη η ιστορία είναι για να κάνει και αυτός αυτό. Δηλαδή να πάμε εκεί. Δεν ξέρω τώρα, μήπως κάποιος από αυτούς πάει και στη Σπάρτη για να θυμηθεί και τα κατορθώματα των αρχαίων.
0: Πάντως και ο Ρούμπιο και ο Βανς ρωτάνε εκεί τι γίνεται, παιδιά, και αν θα πρέπει να είμαι εγώ ή αν θα πρέπει να είναι ο άλλος και ποιος είναι πιο καλός. Δηλαδή ο ανταγωνισμός έχει αρχίσει.
1: Ακριβώς. Και το σημαντικότερο, πρόσεξε να δεις τώρα. Και το σημαντικότερο από όλα, δηλαδή, είναι κάποια πράγματα που τα ακούω και δεν θέλω να τα πιστέψω ότι γίνονται. Ότι όλο αυτό λοιπόν, που η εικόνα και όλο αυτό που συνέβη στη χώρα, το πλασάρει η κυβέρνηση επισήμως ως δέλεαρ για να μπορέσει να πείσει τον Τραμπ να έρθει από τον καινούριο χρόνο, γιατί έχουν και εκλογές μπροστά, να έρθει στην Ελλάδα και να του δώσουν όχι μόνο την Πνίκα και την Ακρόπολη, αλλά και τη Βουλή για να μας μιλήσει. Δηλαδή τα πλασάρουν στον Τραμπ να του εξηγήσουν ότι το μεγαλείο σου πρέπει να αναδειχθεί στο ναό της δημοκρατίας, όπου θα βρίζεις τη δημοκρατία. Και θα την είναι απίστευτα, Γιώργο, αυτά που ζούμε. Δηλαδή δεν υπάρχει, και ακούω σοβαρούς υποτίθεται ανθρώπους να κάθονται να μας λένε σοβαρούς. Τέλος πάντων, τώρα η σοβαρότητα είναι δείγμα άλλων εποχών, ταπεινών και άλλων ανθρώπων.
0: Εδώ ο άλλος έλεγε το πρωί, σου λέω, ότι να δώσουμε και περισσότερα λεφτά και περισσότερο στρατό και ότι θέλει η Αμερική.
1: Μα γι' αυτό, σου λέω.
0: Ναι, τι λέει, μόνο η Τουρκία θα δίνει και εμείς πρέπει να δώσουμε.
1: Εμείς πρέπει να δώσουμε τα πάντα τώρα. Δηλαδή, εντάξει, μας πήρανε τα παντελόνια, μας πάρουν και τα σόβρακα, να μην μπορούμε να κυκλοφορούμε. Ή τα εσώρουχα, τέλος πάντων.
0: Θα τα πάρει ο Βανς μετά από την σειρά.
1: Και σου λέω ότι γίνεται λοιπόν όλη αυτή η ιστορία. Και στο μεταξύ, όπως βλέπεις, η ιστορία όλη συνεχίζεται. Με τα μίντια, τα αμερικάνικα, που εξακολουθούν για όποιους λόγους να επιτελούν το έργο τους, για όποιους λόγους
0: κάνουν τη δουλειά τους,
1: κάνουν
0: άνθρωποι,
1: τη δουλειά τους.
0: Κάνουν κάτι άλλο.
1: Βγάλανε καινούργια πράγματα για την πρέσβη των έτσι την έχουν τελειώσει και νομίζω ότι μέχρι πότε θα την προστατεύει.
0: Λες για τα 100 χιλιάρικα?
1: Δεν τα 100, υπάρχει η Daily Mail, την κατηγορεί ότι κάνει επίδειξη πλουτισμού και εκβιάζει πανταχώθεν. Τα 100 χιλιάρικα τα βρήκανε μεν, που ζητήθηκε ας πούμε να τις πληρώσουν τις κάρτες, δηλαδή πολύ ακριβές.
0: Στην American Express και ένα χρέωση.
1: Diners, λέει, ξέρω εγώ, ότι American Express.
0: Είχε μια καρτούλα εκεί με 100 χιλιάρικα.
1: 100 χιλιάρικα τώρα.

0: να μαζέψει λογαριασμό. Ναι. Τι ψώνια πήρε, τσάντες, γκούτσι, δεν ξέρω.
1: Πώς θα πήγαινε στον Αργυρό
0: λοιπόν,
1: το βράδυ.
0: Εδώ δεν είναι ακριβά. Αυτά τις τα χαρίζουν, αυτά τις τα προσφέρουν. Λοιπόν, και έχει αρχίσει πλέον να γίνεται σοβαρό το ζήτημα. Εμείς εδώ πέρα λοιπόν τρέχουμε να φωτογραφηθούμε στην ωραία κυρία. Έτσι. Η οποία, μπας περιπτώσει, μας ήρθε εδώ χαμία σχέση. Ναι. Influencer ήταν. Ναι.
1: Ήταν και αραβωνιαστικιά.
0: Απ' όλα ήταν. Και καθόμαστε και συζητάμε. Και βεβαίως επαναλαμβάνω ότι για ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά την ανεξαρτησία της χώρας, δεν τόλμησε Έλληνας δημοσιογράφος να ρωτήσει το Ρούμπιο. Το τόλμησαν Αμερικάνοι. Να του πει, κάτσε εδώ, ήρθε σε μια χώρα την οποία απειλείς ότι μπορεί να τις ρίξεις στην κυβέρνηση. Δεν με ενδιαφέρει ποια είναι η κυβέρνηση, διότι εγώ μπορεί να είμαι απέναντι σε αυτό το καθεστώς Μητσοτάκη σαν άποψη, αλλά δεν μπορώ να είμαι απέναντι στο γεγονός ότι το καθεστώς Μητσοτάκη έχει γίνει με την επιλογή του ελληνικού λαού. Αυτό εγώ το σέβομαι, ή τουλάχιστον έτσι είναι οι κανόνες της δημοκρατίας που λέμε ότι έχουμε. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι αυτό το θέμα, το οποίο απασχολεί πραγματικά την ίδια την ανεξαρτησία της χώρας, δεν βρέθηκε ένας Έλληνας δημοσιογράφος να του πει, κάτσε ρε Λεβέντη, ήρθες εδώ πέρα να μας πεις αυτές τις εξυπνάδες και να κάνεις τη φιγούρα σου για να βγεις εκεί ό,τι θέλεις να κάνεις, και έρχεσαι και μας λες ότι θα σας ρίξω όποτε γουστάρω και αν δεν ικανοποιήσετε τα δικά μας αιτήματα. Θα ρίξεις την κυβέρνηση της χώρας που την έχω επιλέξει εγώ και έρχεσαι στα μούτρα μας να μας το πεις. Και δεν τόλμησε να το πει ένας Έλληνας δημοσιογράφος. Και το είπαν οι ξένοι, τον ρωτήσανε.
1: Και ενοχλήθηκε.
0: Και ενοχλήθηκε, βεβαίως ενοχλήθηκε. Αυτή είναι μια κατάσταση, Γιώργο, η οποία δεν έχει προηγούμενο. Και καθόμαστε λοιπόν και ακούμε τις αρλούμπες των καναλιών που μας βγαίνουν και μας λένε τι κερδίσαμε από την επίσκεψη του Ρούμπιο. Τι κερδίσαμε ρε παιδιά από την επίσκεψη του Ρούμπιο, για να πάμε και στο πρακτικό κομμάτι. Εγώ δεν είδα κάτι να κερδίσαμε.
1: Ούτε για διεθνές δίκαιο, ούτε για καλώδια, δηλαδή, ούτε για Τουρκία.
0: Τι ακριβώς κερδίσαμε. Ίσες αποστάσεις με την Τουρκία. Μας πούλησε όπλα τα οποία τα είχαμε ήδη αγοράσει. Μας υποσχέθηκε ότι θα συμβάλλει στην εμβάθυνση της ενίσχυσης του στρατού της Φιλαδέλφειας εκεί που είναι η περιοχή του. Τι θα κάνουμε δηλαδή εμείς, τι σχέση είναι αυτό, αυτό το στράτευμα που θα χρησιμοποιηθεί, και μας τράβηξε και ταυτί για ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο πρέπει την πρόθεση του LNG, του φυσικού,
1: των συμφερόντων.
0: Μας
1: τράβηξε και ταυτί.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τραπέζι το επίσημο που καθίσανε και κοκορευόταν και ο πρωθυπουργός, κάλεσαν και τον αντιπρόεδρο, ήταν τρεις εκεί πέρα. Ο Γεραπετρίτης, ο Χατζηδάκης και ο πρωθυπουργός μαζί με το Ρούμπιο. Δεν πάτησε άλλος τρίτος.
1: Η παρουσία του Γεραπετρίτη και του Χατζηδάκη διασφαλίζει ότι θα κάνουν οι Αμερικάνοι.
0: Πρόσεξε. Στο διπλανό τραπέζι, μακριά. Ναι. Μακριά.
1: Να μην ακούγονται.
0: Να μην πάρει μυρουδιά τι γίνεται. Είχαν βάλει αναγκαστικά τον υφυπουργό. Που ήταν τον Έλληνα υφυπουργό. Που το άπε στα μούτρα τον Παπασταύρο. Δεν τον βάλανε στο τραπέζι που ήταν αυτό. Ούτε την πρέσβυρα βεβαίως. Έτσι, ούτε πρέσβυρα ήταν.
1: Αυτή την εξαφάνισε.
0: Αυτά όλα λοιπόν δεν τα ανέδειξε κανένας. Δεν ασχοληθεί κανένας με όλο αυτό. Και μας είπανε τι μεγάλη συμμετοχή. Και επιμένω, κολακεύτηκαν οι βλάχοι. Γιατί βλαχιά είναι αυτό το πράγμα. Με το ότι θυμήθηκε αυτός εδώ, πήρε αποσπασματικά ονόματα του Αριστοτέλη, του Μεγαλέξανδρου, του Πλάτωνα, δεν ξέρω τι ήταν, τα
1: έχει. Του είπανε και
0: τέλος πάντων του γράψανε εσύ. Και λέω, θυμήθηκα, συγγνώμη που το λέω, ότι τα ίδια έκανε και ο Αδόλφος Χίτλερ. Εξυμνούσε το μεγαλείο του αρχαίου Ελληνικού την ώρα που βομβάρδιζε και καταλάμβανε τη χώρα. Αυτά τα πράγματα λοιπόν είναι που κολακευτήκαμε. Τι να πω.
1: Τι να πεις και τι να πω. Λοιπόν, Νέο pop app κανάλι Magenta Cinema 007 αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom από 1η έως 31 Οκτωβρίου και 25 ταινίες του James Bond και αφιερώματα του Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan και Daniel Craig, καθώς και στις πιο αξέχαστες γυναίκες του franchise και τους εμβληματικούς κακούς.
2: Στο κόκκινο.
3: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται...
5: Καβάλα News 102,8.
6: Η ώρα είναι 10:30.
7: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
8: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι οι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά και αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο Κοκκινό Χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
10: Auto Center Service.
11: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
12: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
13: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
14: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
15: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
16: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
15: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
16: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
15: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανία. Ιωαννού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
16: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
15: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Έχεις ιδέα?
17: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
17: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
17: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
17: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
17: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
15: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
18: Άσε με να δω.
19: Το βλέπεις?
18: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
19: Ωραία.
18: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
19: Αυτό άγνωστο.
18: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
19: Οκ,
18: τι?
19: Οκ, θα πάμε.
15: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
20: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Αυτό που λες, Παντελάκι μου, τα ίδια Παντελή μου. Μας λέγανε λοιπόν ότι όλη αυτή η αντιπαράθεση μάλλον έχει να κάνει με οπαδικά κίνητρα. Μάλλον, βάλανε και το μάλλον μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν κρατήσανε τη δεύτερη εκδοχή. Επειδή ακριβώς ξέρουν τι ποιοι είναι και οι ίδιοι βγάλαν ανάρτηση και είπανε τι ιδεολογίας και τι
1: είναι αυτό. Ναι.
0: Έτσι, υπήρχαν και αυτόπτες μάρτυρας.
1: Μα ακούστηκαν να λένε ναι ρε, μπίπι, είμαστε φασίστες.
0: Ότι τα κανάλια αυτά και τα μίντια αυτά δεν μπήκανε καν στον κόπο να μεταφέρουν ρεπορταζιακά, αφού δεν θέλαν να, να έχουν άποψη, να μεταφέρουν αυτό που συνέβη. Και αυτό που οι ίδιοι οι δράστες δήλωναν ότι ανήκουν στο φασιστικό χώρο. Λοιπόν, μπράβο τους για άλλη μια φορά. Αυτό λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι το φαινόμενο πλέον. Προσπαθούν να το αφυπνίσουν, κάνουν αγώνα για να το αφυπνίσουν. Αλλά όπως πολύ σωστά έλεγες, να μεταφέρω και να σε καρφώσω.
1: Ναι, ότι...
0: πριν μπούμε στο στούντιο, μου είπες το εξής. Σκέψου, μου λες, τι μπορεί να γίνει όταν δούμε την επόμενη Βουλή με Λατινοπούλου, Βελόπουλου,
1: τον αντιπρόσωπο του Κασιδιάρη,
0: του Κασιδιάριδες με μεταμφιεσμένους, τη Νέα Δημοκρατία με το τρίδημο
1: Σαμαρά. Την τριάδα
0: Βορύδη, Πλεύρη, Άδωνη κλπ. Και βεβαίως έναν εθνικιστή με ακραία αυτή Σαμαρά. Σκέψου τι έχει να συμβεί στην Νέα Βουλή.
1: Το σκέφτεσαι?
0: Λοιπόν.
1: Τον έχω αυτό το φόβο, τον έχω. Ναι. Τον έχω αυτό το φόβο. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία θα φαντιάζει με τριοπαθές κέντρο κόμμα.
0: Θα το φροντίζει ο Βορύδης, ο Πλεύρης και ο
1: Τόνας
0: να το φέρει. Ναι.
1: Όπως και παλιότερα με τη Χρυσή Αυγή που είχαν τις γέφυρες επικοινωνίας. Τα γνωρίζουν και τα παιδιά, γνωρίζονται μεταξύ τους και θα κρατάει, λες, τις ισορροπίες, έτσι. Γιατί και η Λατινοπούλου λέει σαφώς και έχει δικαίωμα ο Κασιδιάς να κατέβει στη Βουλή. Δηλαδή τους βλέπει όλους μαζί. Και δηλαδή, πραγματικά τρομάζεις, ας πούμε. Πηγαίνουν, εκμαχαιρώνουν το παιδί στη Λευσίνα και του φωνάζουν ναι, ρε, μπιπ, να μην πω. Είμαστε φασίστες και μαχαιρώνουν το παιδί. Γιατί είναι αντιφασίστας. Και έρχονται οι άλλοι, αυτό που λες τώρα, και σου λέει μήπως είναι ο... Ωραία ρε παιδιά, υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες.
0: Όχι, ότι... μήπως, δεν αναρωτιέται καν. Αποφαίνεται ότι μάλλον ήταν οπαδική τα κίνητρα της σύγκρουσης αυτής, ήταν οπαδικά. Αποφαίνεται.
1: Αλλά αφήσα.
0: Ναι, λοιπόν, ναι.
1: Και υπάρχουν μαρτυρίες, υπήρχαν άνθρωποι εκεί μπροστά που τους άκουσαν, που τους ξέρουν στην περιοχή, που έχουν δει τα πρόσωπά τους.
0: Εν πάση περιπτώσει τους ξέρουν και αναγκαστικά πλέον δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά και η αστυνομία θα τους συλλάβει. Αν δεν τους έχει συλλάβει ήδη, παρότι κρύβονται οι συγκεκριμένοι, οι οποίοι θα γίνουν πάλι σύμβολα ενός αγώνα.
1: Ξεμύτησαν.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο. Και επειδή λοιπόν μιλάγαμε και για το ξεμύτισμα κάποιους και λένε δεν βλέπουμε, ποιος λέει, ο Παναγιώτης, δεν ξέρω, δεν βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Πώς δεν βλέπουμε τι γίνεται, Παναγιώτη μου,
1: Παναγιώτη μου.
0: Ναι. Βλέπουμε και παραβλέπουμε. Ο Μακρόν φέρνει τη Λεπέν που στην κοιτίδα του διαφωτισμού, των ξεσηκωμού, των κοινωνικών αιτημάτων, των διαφωτιστών και όλων αυτών, στη Γαλλία. Μπράβο τους. Στην Ιταλία έχει εγκαθιδρυθεί ήδη. Στην Αμερική πια το έχουμε συζητήσει, το έχουμε εξαντλήσει το θέμα. Ετοιμάζονται και η ιδεολογία του Μάγκα, που την εκφράζει με πιο εύσχυμο τρόπο ο Ρούμπιο, με πιο ακραίο τρόπο ο Βάνς, που θα μας έρθουν και αυτοί εδώ να φωτογραφηθούν. Άρα λοιπόν βλέπουμε τι γίνεται.
1: Ιταλία, Γαλλία,
0: Ιταλία, Γερμανία κλπ. Και ετοιμάζονται, πάμε και μακρύτερα, έτσι. Στην Αργεντινή είναι ήδη εκεί. Στην Βραζιλία ετοιμάζονται να επανέλθουν. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να γίνουν στοιχείο προβληματισμού, κατά τη γνώμη μου, και της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων, και για να μην πάμε πολύ μακριά, ας αφήσουν τα καραγκιοζηλίκια που γίνονται εντός της χώρας με τις συγκρούσεις που ζήσαμε χθες, τις χυδαίες και με τον τρόπο που έγιναν αυτού του, πώς του λέγανε, που έβριζε την Παπαδοπούλου της Ελλάς,
1: τον Κωνσταντόπουλο,
0: που την απειλούσε να τη δίνει και δεν ξέρω τι, και το έχουν κάνει θέμα πολιτικό αντιπαράθεσης. Λες και το πρόβλημα μας αυτή τη στιγμή σαν ελληνική κοινωνία είναι εάν θα βγει δεύτερο το Πασό και εάν θα βγει δεύτερη η Ελλάς. Ποιον απασχολεί, ρε παιδιά, αυτό το θέμα? Αυτό είναι το ζήτημα. Και βρέθηκε ένας ανεγκέφαλος, γιατί ανεγκέφαλο, περί ανεγκέφαλου προηγείται, να πει και να απειλήσει την μπροστά σε ανθρώπους μία συγκεκριμένη κυρία, γιατί θεωρούσε ότι κάτι του πήρε από το παιχνίδι, το παιχνιδάκι του που είχε αυτός δηλαδή. Και βεβαίως όλα αυτά τα θέματα, και με το δίκιο του, το σύστημα τα αναδεικνύει, εμφανίζει, ας πούμε, τον λεγόμενο προοδευτικό χώρο να αλληλώς παράσεται.
1: Και εντάξει, και η Παπαδοπούλου ήταν στο Πασόκ πριν.
0: Μα γι' αυτό έγινε όλη η ιστορία, γιατί άφησε το αυτό και τους πήρε το παιχνιδάκι τώρα. Ο άλλος είναι, τι να πω τώρα, τι είναι, επειδή τον ξέρω κιόλα. Λοιπόν, και βλέπουμε τι γίνεται. Αλλά το βλέπουμε και εδώ, ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα.
1: Δεν ξέρω, ξέρεις, έλεγα κάποτε, όχι εδώ στο κόκκινο, σε παλιότερη, ρε ψάξτε λίγο, μην ακούτε τι λέω εγώ, μην μας σημαίνει τροφή, βάλε λίγο και το μυαλό σου να δουλέψει, δες και λίγο παραπέρα, κάνε κάτι άλλο. Δηλαδή έχουν τώρα δημιουργήσει μια επικαιρότητα τα κανάλια, που σώνει και καλά να μου βάλει μέσα στο μυαλό τι καλό έκανε στην Ελλάδα ο Ρούμπιο. Πρέπει να μου βάλει στο μυαλό τι κακό κάνει η αριστερά και πρέπει να πάω ακροδεξιά. Με το Στανιό να πάρει μια άνεση, να μου τη βάλει μέσα στο μυαλό, να πιστέψω ότι αυτό που έγινε, ξέρω εγώ, είναι εκείνο, αυτό που θέλω. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω, δεν μιλάμε. Πόσο κοστίζουν όλα αυτά στα κανάλια?
0: Και
1: πόσα λεφτά έχουν πάρει?
0: Κοίταξε,
1: για να μην τους νοιάζει χώρα, δεν τους νοιάζει χώρα.
0: Γιώργο, επειδή δίνεται τροφή και επειδή, εν πάση περιπτώσει, τα κανάλια κάνουν αυτό που κάνουν και πληρώνονται για να κάνουν αυτό το που κάνουν. Το θέμα είναι τι τους δίνεις εσύ. Για παράδειγμα, αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ επίσης είναι ένα ζήτημα. Υπάρχουν μία δεκαριά, πόσοι είναι βουλευτές, 13, που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί.
1: Που δεν έχουν δώσει την έδρα.
0: Παιδιά, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, ούτε όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς που, κατά τη γνώμη μου, και τις απειλές που εξαπολύει κεντρικά, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαι σύμφωνος εγώ με διαπομπεύσεις και με όλα αυτά τα οποία επικαλούνται ότι θα κάνουν, αλλά είναι δυνατόν υποτίθεται αριστεροί βουλευτές που έχουν αποφασίσει να πάνε οπουδήποτε αλλού να μην παραδίδουν την έδρα στο κόμμα που τους εξέλεξε? Δηλαδή τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα? Τι παζαρικύστερα μιλάνε για αξιοπιστία της πολιτικής? Ας δώσουν την έδρα τους. Εγώ δεν θα κρίνω κανέναν γιατί επιλέγει άλλο δρόμο και δεν μου επιτρέπεται, εν πάση περιπτώσει, και από θέματα αρχών προσωπικά. Αλλά αποφάσισες να φύγεις από ένα χώρο.
1: Αλλά όχι με ιδιοτέλεια.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ μιλάμε για ιδιοτέλεια.
0: Μα προφανώς. Δηλαδή, δώσε την έδρα σου στο κόμμα που σε εξέλεξε, γιατί με αυτό το κόμμα. Δεν είναι μόνο αυτοί που εξελέγησαν. Εδώ ο άλλος βγήκε επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας.
1: Καλά, εντάξει.
0: Περιέφερε την έδρα του δεξιά και αριστερά και τελικά κατέληξε στο Πασόκ. Μιλάμε διορισμένος.
1: Διορισμένος βουλευτής, υπουργός, ήθελε να είναι βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, υπουργός του Μητσοτάκη. Δεν τον πήρε ο Τσίπρας στην Ελλάς και κατέληξε στο Πασόκ.
0: Δηλαδή αυτά τα πράγματα.
1: Αυτά δεν τα βλέπω κόσμος.
0: Αυτά είναι αδιανόητα που γίνονται. Δεν μπορείς δηλαδή. Πώς να κερδίσεις τον κόσμο με αυτά όλα τα πράγματα.
1: Πραγματικά τι φιλοδοξία να έχει ένας άνθρωπος που έχει εκτιμηθεί. Έτσι. Που είναι ναύαρχος εν αποστρατεία. Τον έχει τιμήσει η πατρίδα. Έγινε βουλευτής διορισμένος γιατί υποτίθεται του επικράτειας. Τέλος πάντων οι εκλόγιμες θέσεις. Και κάνει αυτό που κάνει. Δηλαδή έχει ανάγκη το βουλευτιλίκι. Δηλαδή δεν ξέρω, αλκοόλ είναι, πρέζα είναι. Τι είναι αυτό το βουλευτιλίκι τελικά? Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί ως τώρα ξέρουμε ότι ο βουλευτής, ξέρω εγώ, τον ασχολείσαι με τα κοινά, είναι προσφορά. Δεν είναι ούτε καριέρα ούτε αυτό. Τελικά τι έχει γίνει? Κάτσε να δω. Μήπως εκλέγομαι στον Πειραιά. Για το Πασόκ έχει να βγάλει από το 2009 να στείλουμε εκεί τον Αποστολάκη. Βρε, μήπως να τον στείλουμε στα Χανιά. Καλά, και τι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη τώρα που δεν είναι ο Καστανίδης? Καλά, κάτσε να δούμε τώρα τι θα γίνει. Δεν ξέρω εγώ. Αυτά δεν τα βλέπω ο κόσμος.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν είναι ιδιοτέλεια αυτό το πράγμα?
0: Βλέπω εδώ ότι επειδή είπα εγώ ότι ποιον ενδιαφέρει ποιος θα βγει δεύτερος κλπ. Βλέπω τη Βασιλική, τον Οδυσσέα κλπ. Προφανώς λέει, μας λένε, δεν έχουμε καταλάβει, δεν έχουμε εμείς καταλάβει τι σημαίνει για τις δεύτερες εκλογές το ποιος θα βγει δεύτερος. Εμείς, αν εσείς καταλάβατε, εμείς δεν έχουμε καταλάβει. Αν όμως εσείς καταλάβατε τι είπαμε πριν, ποιος έρχεται με δυναμική στα πράγματα, τότε θα καταλάβετε καλύτερα αυτό που λέμε. Δηλαδή το ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι το αυγό του φιδιού που εκολάπτεται και του δίνει σλαβές για να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η πιο συχαμερή, θα το πω έτσι για να μην πω άλλη λέξη, κυβέρνηση, κυβερνάει 8 χρόνια, έχει φάει τον άμπακα, τον άμπακο, έχει κάνει σκάνδαλα κλπ. Και δεν χτυπιέται για κάποιο λόγο και όλα αυτά δεν σας απασχολούν καθόλου, μα καθόλου, και σας απασχολεί ποιος θα κρατήσει το μαγαζάκι του και την καρέκλα του για να πάρει τον τίτλο. Εμένα δεν με απασχολεί αυτό. Εμένα με απασχολεί πως η άποψη του κοινωνικού κράτους, να μην το χαρακτηρίσω αλλιώς, θα γίνει πλειοψηφία σε αυτή τη χώρα για να νιώσω ανάσες. Αυτό με απασχολεί. Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα βγει δεύτερος και το λέω δημόσια. Αν εσάς αυτό σας ενδιαφέρει, τότε λυπάμαι. Είναι σαν να μου λες ότι δεν πειράζει, ας πούμε, εκεί που έπρεπε να χάσουμε με 15-0, αλλά χάσαμε με 2-0 και είμαστε ευτυχείς για αυτό που έγινε. Όχι, δεν είμαστε ευτυχείς.
1: Και θα είναι και χαρούμενοι όλοι αυτοί που στέλνουν αυτό το μήνυμα, αν είναι μέσα Λατινοπούλου, Κασιδιάρη, Βελόπουλη, θα είναι χαρούμενοι γιατί το δικό του κόμμα θα είναι δεύτερο.
0: Δηλαδή θα βγει ο άλλος με 15 και ο άλλος με 14 και χαρήκαμε για αυτό το πράγμα. Δεν βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Τι να πω, ρε παιδιά. Και μας λέτε ότι δεν καταλαβαίνουμε εμείς που πατάμε.
1: Okay. Τι να πω. Λοιπόν, και ποιος καλοβίδωσε, Γιώργο, το λέτε, λέει, για αυτόν που καλοβίδωσε τον Κασελάκη και μετά στην Αμερική διδάσκουν για τον Αποστολάκη. Στον Αποστολάκη αναφέρεσαι. Είπαμε για τον Αποστολάκη. Λοιπόν, τι να πω. Δηλαδή Δεν ξέρω, και η αξιοπρέπεια. Δεν ξέρω τι να σχολιάσω.
0: Τα ατυχήματα, ξέρεις κάτι στην εκτίμηση, μιας και το φέρνετε πολύ για τον Κασελάκη, εμείς ποτέ δεν υποστηρίξαμε ακόμα και τότε τον Κασελάκη, αλλά εν πάση περιπτώσει τα ατυχήματα συμβαίνουν. Το θέμα είναι να μην εδρεωθούν. Ατύχημα ήταν για τη χώρα ότι επικράτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν κάποιοι παλιότεροι θυμούνται τι σήμαινε για το μέσο Έλληνα και το μέσο προοδευτικό το όνομα Μητσοτάκης.
1: Το όνομα και μόνο
0: Μητσοτάκης ήταν ατύχημα, μόνο που επικράτησε. Ο Κασελάκης δεν επικράτησε. Διορθώθηκε η αυλεψία και η ανοησία κάποιων ανθρώπων που νομίσανε ότι στο πρόσωπο του Κασελάκη, μιλάω για τον απλό κόσμο και αφήστε τα στελέχη, πίστεψαν ότι βρήκανε τον αντικαταστάτη του Τσίπρα. Ήτανε μια ειδική κατάσταση, αυτό διορθώθηκε όμως. Εδώ στην Ελλάδα δεν διορθώθηκε. Ο Μητσοτάκης είναι 8 χρόνια και θα είναι άλλα 8 από ό,τι φαίνεται. Μαζί με τα ακροδεξιά.
1: Ναι.
0: Με τις ακροδεξιές παραφιάδες. Εντάξει, αυτά λοιπόν να καταλάβουμε και να μπορέσουμε να δούμε πού είναι το πρόβλημα. Και αφήστε τα γύρω-γύρω, τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, ένθετο υγεία, Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου, και επανερχόμαστε στο στούντιο, θα είναι μαζί μας ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής του κόμματος στο νότιο τομέα Αθηνών, Νίκος Παπάς.

0: στο κόκκινο.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Τον ήχον σήμερα μαζί μας ο Γιάννος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινο, καλή σας μέρα. Σχετικά χαμηλή παραμένει η χρήση αντλιών ινσουλίνης στη χώρα μας, παρά τα ιδιαιτέρως θετικά αποτελέσματα, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για διεύρυνση της πρόσβασης σε συστήματα αυτοματοποιημένης χορήγησης ινσουλίνης. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Αντώνη Σκουλικάρη, άτομο που υποφέρει από διαβήτη τύπου 1. Κύριε Σκουλικάρη, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας.
2: Είστε ένα από τα 28.000 άτομα περίπου που ζουν με σαχαρώδη διαβήτη τύπου 1 στη χώρα μας και η καθημερινή διαχείριση της νόσου μπορεί να είναι απαιτητική, καθώς προϋποθέτει έως και 180 αποφάσεις την ημέρα συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων σχετικά με το πότε και πόση ινσουλίνη πρέπει να χορηγηθεί. Τι σημαίνει αυτό για την ποιότητα ζωής στην καθημερινότητα ενός ανθρώπου με διαβήτη τύπου 1?
3: Όπως τα λέτε, είναι το ζάχαρο στο αίμα ενός ανθρώπου φυσιολογικού ή με διαβήτη μπορεί να αλλάξει μέχρι και 9.500 φορές καθημερινά. Αυτό σημαίνει ότι ενώ υπήρχε ένα όργανο, υπάρχει ένα όργανο στους υπολείπους ανθρώπους που είναι το πάγκρεας και όποτε πάει να ανέβει το ζάχαρο εκρίνει ινσουλίνη και αυτό το φέρνει σε φυσιολογικά επίπεδα, σε εμάς δεν συμβαίνει αυτό. Σημαίνει ότι πρέπει την ινσουλίνη να την παίρνουμε με εξωτερικούς τρόπους, δηλαδή με ενέσεις, με αντλίες κτλ. Και θα πρέπει η ινσουλίνη, η ποσότητα αυτής της ινσουλίνης να είναι όση, δηλαδή όχι παραπάνω γιατί υπάρχει ο κίνδυνος υπογλυκαιμίας, όχι λιγότερο γιατί υπάρχει ο κίνδυνος υπεργλυκαιμίας. Τώρα σκεφτείτε ότι υπάρχουν 42 παράγοντες που επηρεάζουν το ζάχαρο ενός ανθρώπου στο αίμα. Πρακτικά οτιδήποτε κάνεις. Δηλαδή είτε κινηθείς, είτε φας, είτε έχεις ορμονικές διαταραχές, είτε είσαι ασθενής, οτιδήποτε και αν συμβεί αλλάζει το ζάχαρό σου. Δηλαδή αυτό ακριβώς που λέτε είναι μέσα στην καθημερινότητά μας.
2: Ωστόσο, υπάρχουν τα συστήματα αυτοματοποιημένης χορήγησης ινσουλίνης, τα οποία συμβάνουν στη μείωση αυτού του καθημερινού φορτίου, συνδυάζοντας μια αντλία ινσουλίνης, ένα σύστημα συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης και έναν εξελιγμένο αλγόριθμο, ο οποίος προσαρμόζει αυτόματα και συνεχώς τη χορήγηση ινσουλίνης σε πραγματικό χρόνο με βάση τις μετρήσεις γλυκόζης του αισθητήρα. Πόσο έχει αλλάξει τη ζωή σας το σύστημα αυτοματοποιημένης χορήγησης ινσουλίνης, κύριε Σκουλικάρη?
3: Κοιτάξτε, εγώ έζησα σε εποχές που δεν υπήρχαν όλα αυτά. Δηλαδή, εγώ έχω διαβήτη τύπου 1 από το 1995. Τότε δεν υπήρχαν ούτε κινητά τηλέφωνα, φανταστείτε. Όταν πρωτοήρθαν οι αντλίες, εμφανίστηκαν οι αντλίες που ήταν περίπου το 2005, εγώ φοράω αντλίες από το 2007, ήταν καινοτόμο αυτό που συνέβαινε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνεται με τα μηχανήματα και την τεχνολογία που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα. Όσον αφορά τον αισθητήρα και το κλειστό κύκλωμα που αναφέρεται, αυτό που πρακτικά γίνεται είναι ότι υπάρχει ένας αισθητήρας στο χέρι, στο πόδι ή στην κοιλιά του ατόμου, ο οποίος μετράει ανά 5 λεπτά τα επίπεδα του ζαχάρου και αποφασίζει για διορθώσεις, μικροδιορθώσεις, και από τη μεριά του το άτομο με διαβήτη πρέπει να δηλώνει τους υδατάνθρακες που καταναλώνει. Αυτή είναι η μόνη διαφορά, ας πούμε, που σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι το βράδυ, για παράδειγμα, φανταστείτε, που για μας που ήμασταν με ενέσεις παλιά ή και για πολλούς ασθενείς σήμερα οι οποίοι χρησιμοποιούν ενέσεις, ήταν ένα μαρτύριο. Έπρεπε να ξυπνάμε συνέχεια. Έπρεπε να ξυπνάμε για να δούμε τα επίπεδα του ζαχάρου, μήπως πάθαμε υπογλυκαιμία, μήπως είναι ψηλά, να κάνουμε διορθώσεις κτλ. Φανταστείτε τώρα ότι εγώ είμαι ενήλικας. Εγώ είμαι σήμερα 53 ετών. Φανταστείτε ένα παιδάκι και κατ' επέκταση στους γονείς του που δεν έχουν. Δηλαδή δεν κοιμούνται αυτοί οι άνθρωποι εάν δεν χρησιμοποιούν την προηγουμένη τεχνολογία που αναφέρατε. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι όπως είπατε στην αρχή, είμαστε 30.000, 28.000. Ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτών χρησιμοποιεί αντλίες.
2: Σε τι ποσοστό επιτυγχάνεται η ρύθμιση της γλυκόζης τους χρήσης του συστήματος MiniMed 780G και γιατί είναι μικρός ο αριθμός των ατόμων που κάνουν χρήση του συστήματος, παρόλο που καλύπτεται 100% το κράτος, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς αυτό που είπατε. Ακριβώς αυτό που είπατε, και μάλιστα υπάρχει και σύμπνοια. Δηλαδή ήμουνα σε κάποια συνάντηση, ξέρετε, πολιτικών κομμάτων και τα λοιπά, που υπήρχε σύμπνοια όλο το παρευρισκομένων ότι πρέπει να στηρίξουμε τη νέα τεχνολογία στο διαβήτη και τα λοιπά και τα λοιπά. Και θα σας πω ποιο μπορεί να είναι το φρένο, ας πούμε, γι' αυτό. Το ένα που φαντάζομαι είναι ότι αυτό είναι ένα εξάρτημα που έχει πάνω σου. Το φορά συνέχεια πάνω σου. Άρα μπορεί κάποιος έφηβος, ας πούμε, να μην θέλει να έχει τίποτα πάνω του. Ξέρετε, είμαστε πολύ περίεργοι με την εμφάνισή μας. Έχουμε χίλια δυο θέματα.
2: Η εικόνα μας τα έχει δημιουργήσει όλα.
3: Ακριβώς.
2: Και σκουλικάρι, βλέπουμε και τελευταία τι έχει γίνει. Ναι.
3: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο τώρα που θα μπορούσε να συμβεί είναι ότι κάποιοι το έχουν δοκιμάσει, και όχι το συγκεκριμένο, έχουν δοκιμάσει κάποια άλλα συστήματα τα οποία δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο απόδοσης. Οπότε αποφάσισαν ότι όλα μάλλον έτσι είναι και δεν αποφάσισαν να μην τα χρησιμοποιούν. Στην περίπτωσή μου, ο χρόνος εντός στόχου, δηλαδή η λεγόμενη γλυκαιμία, επίπεδα ζαχάρου από 70 μέχρι 180, είναι περίπου στο 90%, στο 88% του χρόνου. Ο στόχος, ο optimum, είναι 70% και πάνω. Όσον αφορά το μηχάνημα που είπατε, επειδή ανακοινώσανε τα αποτελέσματα στη χώρα, ο μέσος όρος όλων όσων τη χρησιμοποιούμε είναι περίπου 78-79%. Που σημαίνει ότι αυτόματα θεωρητικά μπορείς να σε εισαγωγικά θεραπευτείς από το διαβήτη σήμερα. Δεν χρειάζεται να περιμένεις την πραγματική θεραπεία που εύχομαι να εμφανιστεί και να υπάρξει κάποια στιγμή.
2: Μήπως δεν ενημερώνονται οι γιατροί για την εξέλιξη της τεχνολογίας και με καινούριες συσκευές με τρεις?
3: Τεράστιο κομμάτι, τεράστιο σημείο πιάσατε τώρα, διότι υπάρχει και ο φόβος από τη μεριά των γιατρών, μπορεί να μην είναι ενήμεροι γι' αυτό. Και ξέρετε, όταν δεν είσαι ενήμερος δεν το προτείνεις κιόλας, γιατί όταν σε ρωτήσει ο ασθενής πέντε πράγματα δεν ξέρεις να τα απαντήσεις. Άρα όλα ξεκινούν από τη σωστή ενημέρωση των γιατρών και της κοινωνίας. Αυτό είναι το άλλο σημαντικό, διότι όταν φοράς ένα τέτοιο μηχάνημα, μια τέτοια αντλία, ας πούμε, αυτό φαίνεται. Και θα πρέπει και το κοινωνικό σύνολο να είναι έτοιμο και εκπαιδευμένο, ότι αυτό δεν είναι κάτι περίεργο, είναι κάτι το οποίο κάποιοι από εμάς το έχουμε και είμαστε οι άνθρωποι που ζούμε με διαβήτη. Είμαστε φυσιολογικά άτομα που απλά χρειαζόμαστε ινσουλίνη. Είναι μόνο μια διαφορά. Έτσι.
2: Σωστά. Κύριε Σκουλικάρη, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσετε, τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
2: Γεια σας.

0: ύμνο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
0: Η ώρα είναι 11.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
3: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ανησυχία για νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 2,20 ευρώ το λίτρο, του πετρελαίου κίνηση στα 2,14 ευρώ, στα 1,07 ευρώ το λίτρο το υγραέριο κίνησης. Την ίδια ώρα στη Βουλή ψηφίζεται η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Η κυβέρνηση στοχεύει η τιμή διάθεσης από τις 15 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Το ύψος της οριζόντιας επιδότησης για το διάστημα 15 έως 31 Οκτωβρίου αναμένεται να γίνει γνωστό στις 14 του μήνα. Οι εκπρόσωποι της αγοράς προειδοποιούν πάντως ότι οι νέες αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου θα ξεπεράσουν σταδιακά και στην Αγγλία. Κρίσιμες αποφάσεις της Βρυξέλλης για την ενεργειακή ακρίβεια και το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Την ερχόμενη εβδομάδα συνέρχεται η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ώρα που το Eurogroup εξέπεμψε μήνυμα για τη δημοσιονομική συνένεση. Πιστεύω ότι θα εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο σε σχέση με αυτό που έχουμε, αλλά δεν θα είναι κάτι δραματικό, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του σήμερα στον Sky, αναφερόμενο στο αίτημα για τη δημοσιονομική ευελιξία. Σε αναβρασμό η Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επιστρέφουν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λε Κορνή. Περισσότεροι από 71.000 διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν και χθες στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις στο πλαίσιο των μαθητικών κινητοποιήσεων με έτοιμα καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Συνεχίζεται η απεργία των αλλιέων στην Καβάλα, συμβολικός αποκλεισμός σήμερα του κεντρικού λιμανιού. Και χθες η απεργή ήταν στην Ιχθυόσκαλα, περιφρουρώντας την απεργία. Την έντονη αντίδραση του αρχαιολόγου και πρώην αντιδημάρχου Καβάλας Μιχάλη Λιχούνα προκάλεσε η ομιλία του Αμερικανού πολιτικού Μάρκο Ρούμπιο στον αρχαιολογικό χώρο της Πνίκας. Σκηνικό εκφασισμού, καταγγέλει ο Καβαλιώτης αρχαιολόγος, κατηγόρησε τον Μάρκο Ρούμπιο για εργαλειοποίηση του ελληνικού πολιτισμού και συνέκρινε τη ρητορική του με πολιτικές του παρελθόντος, κάνοντας αναφορές στη δεκαετία του 20 στην Ιταλία. Στο μεταξύ, μήνυμα ενάντια στην αμερικανική εξωτερική πολιτική έστειλαν χθες το απόγευμα τα εργατικά σωματεία της Καβάλας και μέλη του ΠΑΜΕ με κινητοποίηση που πραγματοποίησαν στο κέντρο της πόλης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Παναθηναϊκός έφτασε στις 4 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, παραμένοντας αήττητος στην Ευρωλίγκα. Επικράτησε με 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ. Ο Κυριάκος Γιαξής επιστρέφει στο ρόστερ του Νέστου. Αναμένεται να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας στο απαιτητικό πρωτάθλημα της Super League 2. Την πρώτη τους εντός έδρας αναμέτρηση για το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ γυναικών δίνουν οι Πάνθηρες την Κυριακή. Η ομάδα θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στο κλειστό της Καλαμίτσας στη 1 το μεσημέρι, ένα παιχνίδι που συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι νότιοι, νότιο-δυτικοί 2 μποφόρ, στο θρακικό νότιοι 3. Θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρπιάς.
3: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
4: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
5: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
6: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
8: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
9: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
8: Εδώ και τρεις δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
9: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
8: Βουδουλάκη.
9: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
8: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
9: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
8: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
10: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το ePavla Radio.
10: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε 105 και 5 στο κόκκινο, στον ήχο από το πρωινό ο Βαγγέλης Δοξάρας. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, ο Γιάννης Πετρίδης είναι στις μουσικές επιλογές. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλιάρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-00-59. Όπως σας είπαμε και πριν από το δελτίο ειδήσεων, στο στούντιο μαζί μας είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πρωτευτική Συμμαχία στο Νότιο Τομέα και γραμματέας του κόμματος, Νίκος Παπάς. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βούλγαρη, κύριε Καψόχα, καλημέρα στους ακροατές.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα κύριε Δοξαρά, κυρία Ζαβιτσά.
0: Να πω μόνο ότι μπορείτε να μας παρακολουθήσετε και διαδικτυακά. Αν μπείτε στο avg.gr, στην μπάρα Web TV, μπορείτε να μας δείτε και με εικόνα εδώ στο στούντιο.
2: Λοιπόν. Είμαστε όλα, είναι συντονισμένα όλα, ναι, τα βάλε σε λειτουργία, μπράβο. Για πάμε λοιπόν. Να κάνω εγώ την πρώτη ερώτηση.
0: Ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω λοιπόν από κάποια πράγματα τα οποία δραστηριοποιηθήκατε τελευταία και που δεν είχαν την απαιτούμενη προσοχή, να το πω έτσι, σε πολλαπλά επίπεδα. Κάνατε μία περιοδία σε περιοχές που πραγματικά δοκιμάζονται με όλα τα θέματα και τα ενεργειακά και τα εργασιακά και πολλά άλλα πράγματα. Τι αποκομίσατε και πού επικεντρώσατε όλο σας τις αντένες και τις κεραίες?
1: Μιλάμε τώρα για την περιοδία στην Κοζάνη.
2: Στην Κοζάνη,
1: βεβαίως. Πτολεμαίδα. Ξεκινήσαμε από εκεί για να δώσουμε ένα πάρα πολύ κρίσιμο μήνυμα, διότι το ενεργειακό νομίζω βρίσκεται στην καρδιά του μείζωνος κοινωνικού ζητήματος που έχει ανακύψει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση στην οποία η ενέργεια από το να είναι ένα αγαθό που το προσλαμβάνουμε ως απαραίτητο για τη λειτουργία της οικονομίας έχει γίνει ένα πεδίο κερδοσκοπίας. Και αυτό συνέβη, η μεγάλη απότομη αλλαγή, όταν οι φίλοι του κ. Μητσοτάκη και τη CVC αγοράσανε το 17% της ΔΕΗ και την κάνανε πρωταθλήτρια στην ακρίβεια. Εκεί εξελίσσεται μια βίαιη απολιγνητοποίηση, κλείσανε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και θέλουν οριστικά να κλείσουν και στο τέλος του 26 την Πτολεμαίδα 5. Πτολεμαίδα 5, για να πούμε στους ακροατές, είναι μια υπερσύγχρονη μονάδα με ελάχιστους ρήπους, η οποία θα έπρεπε να μείνει σε λειτουργία και κόστησε στον Έλληνα φορολογούμενο 1,5 δις. 1,5 δις και ολοκληρώθηκε το 2023 και το 2026. Στο τέλος του 26 την πάνε για κλείσιμο.
2: Για φούντο.
1: Για να καταλάβετε το αλλοπρόσαλο τώρα του σχεδιασμού. Μάλλον αλλοπρόσαλο για αυτούς που κερδίζουν δεν είναι καθόλου, αλλά είναι αλλοπρόσαλο ως προς τα επιχειρήματα που λένε στο δημόσιο διάλογο. Υποτίθεται ότι αυτό το πράγμα γίνεται για να προστατευτεί το περιβάλλον. Ναι, μάλιστα. Τηλεθέρμανση στην Κοζάνη. Τι σημαίνει τηλεθέρμανση? Τηλεθέρμανση είναι η μέθοδος του να ζεσταίνονται τα σπίτια στην Κοζάνη ως αντιστάθμισμα με τα θερμά νερά των εργοστασίων. Δηλαδή περνάνε τα θερμά νερά στο δίκτυο της πόλης. Αυτά τα νερά τώρα ζεσταίνονται και καίγοντας πετρέλαιο. Πείτε μου λοιπόν εσείς, αν μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους την τρέλα που να βγαίνει να λέει μια πολιτεία πρέπει να κλείσουμε όλους τους λιγνίτες τώρα γιατί πρέπει να προστατέψουμε το περιβάλλον, όταν η τοπική κοινωνία ξεσηκώνεται και λέει ήμαρτον, τι θα γίνει, πώς θα ζεσταθούμε, γιατί εκεί τα πρωινά, τώρα που μιλάμε εδώ, μπορεί να έχουμε 25 βαθμούς, 23, τα πρωινά στην Κοζάνη έχει 5.
2: Ναι,
1: δεν είναι πλάκα.
2: Ναι,
1: τώρα, αυτές τις μέρες που μιλάμε, έτσι. Και όταν η τοπική κοινωνία λέει πώς θα ζεσταθούμε, λέει δεν είναι ανησυχείτε, έχουμε πετρέλαιο. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε και ένα πετρέλαιο για την τηλεθέρμανση της Κοζάνης. Όλος ο σχεδιασμός γίνεται με την τοπική κοινωνία στο πλάι. Ο ίδιος ο Δήμαρχος Κοζάνης μου είπε: δεν μας δίνουν καμία σημασία, τα μαθαίνουμε από τις εφημερίδες. Πρόκειται για Βατικανό, δική του έκφραση είναι. Έτσι. Και οι ανησυχίες και του τεχνικού επιμελητηρίου και του εμπορικού και βιοτεχνικού επιμελητηρίου της περιοχής είναι τεράστιες. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο έχει βάλει το δάχτυλο στην πληγή.
2: Και για όλο το ενεργειακό πρόβλημα.
1: Η πληγή λέγεται ιδιωτική ΔΕΗ.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αλλαγή φιλοσοφίας, όπου η ΔΕΗ αντί να είναι ο οργανισμός ο οποίος έχει χτιστεί με αίμα, κόπο, υδρότα, χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων και των εργαζομένων της ΔΕΗ, αντί να είναι ο οργανισμός που διασφαλίζει ότι έχουμε επαρκή και προσιτή ενέργεια για όλη την οικονομία, διότι η ενέργεια δεν είναι ένα προϊόν απλά, είναι το κυκλοφορικό της οικονομίας, είναι το αίμα της. Δεν μπορεί να καταστέλεις την αιμοδοσία μιας οικονομίας, να την κάνεις πανάκριβη και μετά να λες αυτή την οικονομία, άντε παίρνα και στο άλμα εις ύψος 2,15.
0: Ναι, αλλά κυβερνητικά στελέχη και κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως η κυρία Βούλτεψη, λέει ότι εσείς επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ έπεσε έξω η ΔΕΗ γιατί κάνατε κοινωνική πολιτική.
1: Η ΔΕΗ ήταν στο χείλος της χρεοκοπίας όταν αναλάβαμε. Ναι. Πέρασε ένα ταμιακό πρόβλημα, είναι αλήθεια, αλλά δεν αυξήθηκε ούτε ένα λεπτό η κιλοβατόρα. Και αυτό είναι πολύ πιο κρίσιμο για την εθνική οικονομία συνολικά. Διότι τα κέρδη της ιδιωτικοποίησης, κύριε Βούλγαρη, είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι οι επενδύσεις που δεν κάνανε οι εταιρείες που επιβαρύνθηκαν από τους μεγάλους λογαριασμούς ρεύματος. Όταν κάθεσαι και κοιτάς τα κόστη σου και βλέπεις ότι πληρώνεις διπλάσιο ρεύμα, αναβάλεις μία επένδυση που θέλεις να κάνεις. Δεν προσλαμβάνεις τους εργαζόμενους που θα ήθελες να προσλάβεις. Αν είσαι νοικοκυριό, αναβάλεις ακόμα και οικογενειακό προγραμματισμό. Έτσι, και αναρωτιούνται μετά γιατί μειώθηκε ο πληθυσμός μας για 50.000 άτομα από τη μία χρονιά στην άλλη. Άρα από εκεί πρέπει να ξεκινάμε. Η πρότασή μας έρχεται και δένει και με την αλλαγή φιλοσοφίας για το ζήτημα του εθνικού επενδυτή, γιατί για μας εθνικός επενδυτής πρέπει να είναι ο ΕΦΚΑ, η κοινή μας αποταμίευση και όχι η CVC. Η CVC είναι ο εθνικός επενδυτής αυτή τη στιγμή.
0: Ωστόσο και για την ενέργεια, μια, δεν ξέρω αν θέλεις ότι θα ρωτήσεις κάτι άλλο, μια τελευταία ερώτηση. Βλέπουμε να παράγουμε φτηνά το πρωί γιατί έχουμε ήλιο, να στέλνουμε στη Βουλγαρία και να ξαναπαίρνουμε ξανά πίσω το ρεύμα που εμείς στείλαμε πολύ πιο ακριβά.
1: Ναι.
0: Αυτή τι ιστορία είναι και
2: δεν έχουμε αποθηκευτεί.
1: Είναι μία μεθόδευση η οποία έρχεται και γιατί δεν είναι με την επιλογή ότι δεν έχουμε μπαταρίες, δεν έχουμε μηχανισμούς αποθήκευσης ενέργειας. Παράγουμε περισσότερη από ό,τι καταναλώνουμε, πετάμε τη μισή στιγμή.
0: Αυτό είναι σκεμμένο, πιστεύετε.
1: Απολύτως. Για να υπάρχει το παιχνίδι της οριακής τιμής. Δηλαδή, η οριακή τιμή τι είναι, είναι πουλιέται όλη η ενέργεια στην τιμή της τελευταίας, ας πούμε, κιλοβατόρας που θα χρειαστεί. Είναι σαν να πηγαίνουμε οι τρεις μας σε ένα εστιατόριο, να παραγγέλνει ο καψόχας αστακό μακαρονάδα, ο Βούλγαρης και ο παπάς φακές και να έρχεται το κατάστημα και να λέει τρεις αστακό μακαρονάδες.
2: Το σωστό είναι αυτό.
1: Ναι, για το κατάστημα. Για τους καταναλωτές δεν είναι.
2: Να σας πω τώρα, εδώ υπάρχει για να πούμε τα πράγματα. Σας κατηγορούν κάποιοι βεβαίως για να δικαιολογήσουν τα νομίματα το κάνουν ότι όλη αυτή η λειτουργία πια του ενεργειακού τοπίου που ζούμε σήμερα έχει να κάνει με το χρηματιστήριο της ενέργειας. Ναι. Το οποίο λένε και το φωνάζει ο κάθε δεξιός υποψήφιος υπουργός κλπ. Ότι ρε παιδιά, τι λέτε, γιατί το λέτε σε εμάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε το χρηματιστήριο της ενέργειας. Για απαντήστε σας.
1: Λοιπόν, καταρχήν αυτό ήταν μια ευρωπαϊκή υποχρέωση όμως. Προσέξτε, κανένας δεν υποχρεώνει το σύνολο της ενέργειας που καταναλώνεται να περνάει από το χρηματιστήριο. Υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη οι οποίες βάζουν το 10, το 15% της ενέργειας που καταναλώνουν στην δευτερογενή αγορά και στα μακροπρόθεσμα συμβόλαια. Αυτό είναι που λείπει. Τι είπαμε πριν, είπαμε ότι δεν υπάρχει αποθήκευση, οπότε η ενέργεια που παράγεται εκείνη την ώρα πρέπει ή να πετάγεται στη θάλασσα ή να καταναλώνεται. Για να χρεώνουν ακριβώς τη λεγόμενη οριακή τιμή. Την αστακό μακαρονάδα του καψόχα, όπως λέγαμε πριν, αντί για τις φακές που έφαγε ο Βούλγαρης και ο παπάς, που είναι το αντίστοιχο της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες. Προσέξτε τώρα το άλλο πρόσαλλο. Μια χώρα η οποία παράγει το 60% της ενέργειας που παράγει από ανανεώσιμες, εξακολουθεί να έχει τόσο υψηλές τιμές. Δεν θα έπρεπε να είναι αντίστροφη το βέλος των εξελίξεων. Παράγω περισσότερο από ανανεώσιμες, άρα με χαμηλότερο κόστος, άρα πρέπει να είναι πιο φθηνή η ενέργεια. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα στημένο παιχνίδι κερδοσκοπίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο κέντρο

0: εμείς ότι πρέπει να περάσει η ΔΕΗ στην ιδιοκτησία του ΕΦΚΑ. Μα δεν ανοίγουν τα μάτια τους ή θέλουν απλά να τον κρατάνε το λαό στην άγνοια για να μην μαθαίνει τι γίνεται διεθνώς. Ξέρετε τι έχει γίνει στη Γερμανία τα τελευταία 25 χρόνια? 300 επανακρατικοποιήσεις υποδομών ενέργειας.
1: 300, ξαναλέω,
0: ξαναλέω και δεν κάνουμε λάθος το νούμερο. 300 επανακρατικοποιήσεις υποδομών ενέργειας στη Γερμανία. Άντε στη Γαλλία, κύριε Βούλγαρη, κύριε Καψόχα, να πείτε να ιδιωτικοποιηθεί η γαλλική ΔΕΗ, η λεγόμενη EDF, θα φάτε ντομάτα με το τελάρο. Δεν τολμάει κανένας να ανοίξει τέτοια ζητήματα εκεί, γιατί είναι ο γκόλιθος ο οποίος διαχειρίζεται και τα πυρηνικά εργοστάσια. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, ιδιωτική ΔΕΗ και μας ανοίγει και την συζήτηση για τους μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες. Εντάξει, σε λίγο και ιδιώτες να έχουμε και πυρηνική βόμβα, δεν τρέχει τίποτα.
2: Και μιας και μιλάμε, συγγνώμη Γιώργο, για να μην φύγουμε από το θέμα, και μιας και μιλάμε τώρα για την ενέργεια, και επειδή είχαμε πρόσφατα και την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, που το θέμα το ενεργειακό σε ό,τι τουλάχιστον αφορά τους ίδιους, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, έχει κέντρο, σταθμό διοχέτευσης, και μιλήσαμε και για τον κάθετο άξονα. Εκεί πια τι συμφωνίες είναι αυτές που από τις οποίες ωφεληθήκαμε, θα ωφεληθούμε, τι ακριβώς γίνεται?
0: Μισό βηματάκι πίσω. Η χώρα έχει μια γεωγραφία, μια γεωγραφική θέση διαμάντι. Είναι σε πάρα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Όχι τώρα, προχθές, εχθές. Κάποιες χιλιάδες χρόνια. Έτσι, και γι' αυτό έχει υπάρξει και το θέατρο, ο ευρύτερος χώρος μας, το θέατρο εξέλιξης της ανθρώπινης ιστορίας από πάρα πάρα πολύ παλιά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορείς πραγματικά να είσαι ενεργειακός κόμβος. Δεν είναι όλα τα έργα εξυπαρχής, ας πούμε, και εξορισμού κακά. Δεν είναι κακό η χώρα μας να μπορεί να είναι κόμβος ενέργειας. Αυτό τι αυξάνει? Θα έπρεπε μάλλον να αυξάνει το διπλωματικό εκτόπισμα και τις ευελιξίες της. Δηλαδή, όταν είσαι κόμβος, πρέπει να μην είσαι καθόλου δεδομένος. Όταν έχεις θάλασσες και δυνατότητα για συνδυασμένη μεταφορά ενέργειας, πρέπει να ξέρει ο αντισυμβαλόμενος ότι έχει και αλλού πορτοκαλιές. Αυτή τη στιγμή παίρνουμε το 85% του φυσικού αερίου που μπαίνει στο ελληνικό σύστημα, έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια μεταβολή η οποία έγινε τα 4-5 τελευταία χρόνια.
2: Και πανάκριβο από ό,τι ξέρω.
0: Ναι, εντάξει, αυτά έχουν και διακυμάνσεις. Αλλά αντί αυτό το πράγμα να γίνει ένα, θα σας έλεγα, όπλο έως υπερόπλο στα χέρια της ελληνικής πολιτείας, της ελληνικής διπλωματίας, έχουμε επιλογές οι οποίες κλειδώνουν το ελληνικό σύστημα. Σε μια πλευρά δεν υπάρχει κανένας λόγος. Όπως και απ' την άλλη, για να μην μασάμε τα λόγια μας, κάτι που το καταλάβαμε εμείς όταν ήμασταν κυβέρνηση, από τη μεριά της Ανατολής δεν θέλουν η Ελλάδα να έχει δυνατότητες να είναι υπολογίσιμος παίκτης στις ενεργειακές ανάγκες. Εμείς λέμε βεβαίως να μην υπάρχει σύγκρουση με τη Ρωσία, να χτίσουμε ένα σύστημα ασφάλειας. Παραδοσιακά λέγαμε, θυμάμαι από τότε που ήμουν παιδάκι, από τον Ατλαντικό μέχρι τα Ουράλια. Και ενεργειακής ασφάλειας και συλλογικής ασφάλειας, βεβαίως. Αλλά τα δικά μας τα συμφέροντα, τα εθνικά, τα συμφέροντα του λαού μας, είναι να υπάρχει, να αξιοποιήσουμε την γεωγραφική μας θέση για να έχουμε ευελιξίες. Όταν έχεις λοιπόν θάλασσα και μπορεί να έρχεται ένα πλοίο από οπουδήποτε, αυτό πρέπει να έχει και αντίκρισμα, πρακτικό. Να μπορείς να αγοράσεις και να βάλεις στο σύστημά σου και το δίκτυό σου από οπουδήποτε και από οποιονδήποτε. Και να το ξέρουν και οι πιθανοί συμπαίκτες σε αυτό το παιχνίδι.
1: Κύριε Παπά, σας άκουσα και στη Θεσσαλονίκη στη συνέντευξη τύπου. Μιλήσατε για τον ΕΦΚΑ.
0: Ναι.
1: Πώς η περιουσία των ασφαλισμένων μπορεί να δουλεύει για τους ασφαλισμένους, για τα λεφτά που χάσαμε με το PSI, και τι σχέση έχει ο ΕΦΚΑ με τα κόκκινα δάνεια και τη στέγη? Πώς, βέβαια, δεν έχω ακούσει κάποιο κόμμα να διαψεύδει ότι δεν είναι υλοποιήσιμο αυτό. Αλλά πώς μπερδεύεται το ένα με το άλλο, πώς τα παντρεύεται όλα αυτά, και τι ρόλο μπορεί να παίξει ο ΕΦΚΑ στη σύνταξη, στα δάνεια, πώς μπορεί να γίνει αυτό?
0: Ναι, παντρεύεται αν αποφασίσει να κάνει αυτό που λέμε αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με σοβαρού προοδευτικού αριστερού όρου. Δηλαδή, ο ΕΦΚΑ τι είναι? Είναι η κοινή μας αποταμίευση. Όλοι βάζουμε λεφτά κάθε μήνα εκεί, και με αυτά τα λεφτά πληρώνονται συντάξεις και υγεία. Τι έχει γίνει

0: όμως όχι τώρα, δεκαετίες. Οι δυτικού τύπου οικονομίες, έτσι, οι οποίες ποικίλουν, δηλαδή καπιταλισμός από καπιταλισμό, ξέρετε ότι έχει διαφορές, ας πούμε. Είναι ένα τόξο από κράμα, μείγμα, δημόσιας, ιδιωτικής οικονομίας κτλ. Τα ασφαλιστικά ταμεία παίζουν και το ρόλο του εθνικού επενδυτή. Να ξεκινήσω από το ακραίο παράδειγμα της Νορβηγίας, όπου όλα τα λεφτά από τους συνοργονάνθρακες πάνε στο ασφαλιστικό ταμείο και το ασφαλιστικό αυτό ταμείο επενδύει σε δράσεις όπως κατοικία, μεγάλες υποδομές, τεχνολογία, τηλεπικοινωνίες, οδική άξονα. Αυτό έτσι κι αλλιώς το πληρώνει. Αλλιώς. Αλλά από εκεί και πάνω παίζει και το ρόλο του εθνικού επενδυτή. Η εμπειρία αυτή δεν είναι μοναδική για την Νορβηγία. Έτσι, και κάναμε και την αναφορά πάρα πολλές φορές, δεν το ξέρει πάρα πολλοί κόσμος, το κρύβουν. Το Ελευθέριος Βενιζέλος κατά 51% ανήκει στο ασφαλιστικό ταμείο των Καναδών δημοσίων υπαλλήλων. Δηλαδή κάθε φορά που πάτε Αθήνα-Θεσσαλονίκη και πάτε από το Ελευθέριος Βενιζέλος, υπερηφάνως μπαίνετε και σε μια αεροπορική εταιρεία η οποία έχει μια παραλλαγή της γαλανόλευκης κοντά στο πιλωτήριο του αεροπλάνου και το εθνικό μας αίσθημα, έχετε πληρώσει μερτικό στον Καναδό ασφαλισμένο. Διότι το δικό τους το ταμείο κινήθηκε έξυπνα, είδε μια υποδομή η οποία υποδέχεται κάποιες δεκάδες εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο και σου λέει από εκεί θα πάμε να βάλουμε κάποια χρήματα και θα έχουμε κάθε χρόνο μερτικό. Μπράβο. Εδώ τώρα έχουμε τα φώτα αναμένα. Αν τα σβήσουμε για λίγο θα μειωθεί το μερτικό που θα πάρει ο Αυστραλός ασφαλισμένος. Γιατί στο ΔΔΕ είναι με 49% το Αυστραλιανό ασφαλιστικό ταμείο μέτοχος. Λοιπόν, η ερώτηση είναι απλή. Γιατί μπορούν να τα κάνουν αυτά οι Αυστραλοί και οι Καναδοί συνταξιούχοι και ασφαλισμένοι και δεν μπορούν οι Έλληνες, παρακαλώ πάρα πολύ, στις υποδομές εντός της χώρας μας? Ας βγει ένας να μας πει ότι δεν γίνεται. Δεν τους έχω ακούσει να τολμήσουν και δεν τους έχω ακούσει να τολμήσουν και κάτι άλλο, και θέλω να τους προκαλέσω αν θέλουν να πυροδοτηθεί αυτή η συζήτηση. Εμείς ξεκινάμε από το εξής. Πρέπει να αποκατασταθεί η περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων που χάθηκε το 2012 με το κούραμα του χρέους, το λεγόμενο PSI. 12 με 14 δις. Γιατί πρέπει να αποκατασταθεί? Διότι όταν πουλήσανε τις μετοχές των τραπεζών και έχασε το δημόσιο 40 δις από την ανακεφαλαιοποίηση, είχε δώσει 44-45 δις και πήρε πίσω 40-41-42. Άρα έχει μπει μέσα μια σαραντάρα γεμάτη. 40 δις χασούρα. Βάλαμε τις φωνές τότε στη Βουλή και μετά από πολλή πίεση ήρθε ο κύριος Τουρνάς και ο κύριος Χατζηδάκης σε ειδική συνεδρίαση στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Εκεί, διότι κατάλαβε ο κύριος Χατζηδάκης ότι αν δεν έλεγε μια πάρα πολύ σοβαρή δικαιολογία θα άνοιγε ο δρόμος για ειδικό δικαστήριο, διότι 40 δις απολύες για το δημόσιο, αντιλαμβάνεστε κι εσείς, δεν είναι φιστίκια, δεν είναι παιχνίδι. Είπε ότι ναι, μεν χάσαμε, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό, διότι ήταν και μελέτη του ΚΕΠΕ που το έφερε στην επιφάνεια και στη δημόσια συζήτηση με έντονο τρόπο. Ναι, μεν χάσαμε, αλλά είχαμε κερδίσει από το κούρεμα. Προσέξτε τώρα εδώ να δείτε τι γίνεται. Εάν δικαιούνται οι τράπεζες αποζημίωση με τη μορφή αυτή ή και του αναβαλλόμενου φόρου λόγω του κουρέματος του χρέους, δηλαδή λόγω του ότι είχαν ελληνικά ομόλογα τα οποία χάσανε σε αξία, γιατί δεν δικαιούνται τα ασφαλιστικά ταμεία? Δηλαδή αποζημιώνω τις τράπεζες για το PSI και δεν θα αποζημιώσω τα ασφαλιστικά ταμεία? Να αποζημιωθούν λοιπόν και τα ασφαλιστικά ταμεία με εγγυήσεις κρατικές, όπως δώσανε στα funds από αυτές τις εγγυήσεις που μου έλεγε ο κύριος Σταϊκούρα στη Βουλή ότι δεν γράφονται στο χρέος. Για να ακούσω κάποιον κυβερνητικό ότι δεν γίνεται. Δηλαδή, γίνεται να δίνουμε εγγυήσεις στα funds για να παίρνουν τα μπουκέτα των κόκκινων δανείων και δεν γίνεται να τις δώσουμε στον ΕΦΚΑ, του οποίου την περιουσία πρέπει να αποκαταστήσουμε? Για να το ακούσω. Ούτε αυτό το έχω ακούσει.
1: Γι' αυτό τον κύριο Σταϊκούρα τον κάνανε στην πάντα, γιατί σας τα
0: έλεγε. Ούτε λοιπόν. Έχουν υπάρξει και άλλοι μαρτυριάδες. Προσέξτε, είπε ο Χατζηδάκης αυτό, είπε ο Στουρνάρας το άλλο, ήρθε και ο κύριος Πετραλιάς. Ο κύριος Πετραλιάς μετά πάλι από πίεση δική μας μας είπε το εξής. Τους λέμε, έχετε δώσει 20 δισεκατομμύρια εγγύησεις στα funds για να πάρουν τα μπουκέτα των κόκκινων δανείων. Ναι, ναι. Αυτοί έχουν πληρώσει 1,5 με 2 δις κανονικό χρήμα για να τα αγοράσουν. Ναι. Πόσα λεφτά θα βγάλουν αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδάκι μου? Φέρε μας τα business plans. δεν τα ξέρουμε, δεν έχουμε. Λέω, δεν τα ξέρετε γιατί κάνετε προϋπολογισμό, είστε σοβαροί. Δηλαδή, εσύ του λέω, είσαι υφυπουργός οικονομικών. Δεν γνωρίζεις σε τι φωτιά επάνω κάθονται 20 δισεκατομμύρια εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου και μας κάνεις εμάς κριτική που λέμε να μειωθεί ο ΦΠΑ στο βρεφικό γάλα. Ότι εμείς είμαστε ακοστολόγητοι. Και εσύ κάνεις πολιτική και σχεδιάζεις και καταθέτεις προϋπολογισμό χωρίς να γνωρίζεις τι γίνεται με αυτές τις εγγυήσεις και πότε ενδεχομένως θα χρειαστεί να τις πληρώσεις, αν καταπέσουν. Όπα, μου λέει, όχι, δεν είναι έτσι.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Άσε με να δω.
7: Το βλέπεις?
6: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
7: Ωραία.
6: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
7: Αυτό άγνωστο.
6: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
7: Οκ. Okay.
6: Οκ, okay, τι.
7: Οκ, okay, θα πάμε.
8: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ζόλ, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 251-0-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
10: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίντος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
12: Έχεις ιδέα?
13: Τι είναι αυτό?
12: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
13: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
12: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
13: Πρώτη φορά το ακούω.
12: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
13: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
12: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
13: 6944-577-386.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
13: Βασίλειος.
14: Βασίλειος Ψέμας, αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
15: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
16: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
17: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
2: Καβάλα News.
3: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News. Στους 102,8.
18: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Να είναι παλιό τόσο, ναι, γιατί άμα είναι καινούργιο δεν στο δίνουν με 5. Λοιπόν, άρα λοιπόν εδώ υπάρχει και αυτό το ζήτημα. Πόσα είναι αυτά τα κλειστά σπίτια? Οι δικοί μας υπολογισμοί κάνουν περίπου στις 350.000. Δεν είναι μεγάλο το νούμερο για κοινωνική κατοικία, πρέπει να πω, διότι είναι γύρω στο 5 με 7% του συνολικού αποθέματος του οικιστικού της Ελλάδας. Στη Δανία η κοινωνική κατοικία είναι γύρω στο 20%. Δηλαδή ένα στα 5 σπίτια που βλέπετε στο δρόμο είναι κοινωνική κατοικία. Δεν αφορά τους απόρους κοινωνική κατοικία. Αφορά ένα τεράστιο κομμάτι του οικιστικού αποθέματος που είναι εκτός αγοράς, προσφοράς και ζήτησης. Είναι διατιμημένο και στοχευμένο.
19: Πάντως, ρεπορταζιακά, από ό,τι μάθαμε και θα το κάνουμε και θέμα τις επόμενες ημέρες στην εκπομπή με το Σωτήρη, αυτό που έγινε στην Ισπανία με την στέγη, μάθαμε ότι στην Ελλάδα είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε κάποια μέτρα για τους σέρβισες και τα λοιπά. Δεν είναι θετικά αυτά, δεν είναι σε θετική κατεύθυνση?
0: Θα έχουμε πάρα πολύ λεπτομερή τοποθέτηση σε αυτά. Αυτά που φαίνονται ως θετικά είναι κατά το μέγιστο βαθμό παραβιάζουν ανοιχτές θύρες, διότι υπάρχουν ήδη στον κώδικα δεοντολογίας των σέρβισερς. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, αλλά θα μας δώσετε τώρα 2-3 μέρες για να τοποθετηθούμε αναλυτικά και άρθρο του άρθρο, είναι ότι βελτιώνουν μάλλον τη θέση του δανειστή σε πάρα πολλές στιγμές. Εδώ θα είμαστε και θα τα συζητήσουμε. Και θα τα συζητήσουμε και στο Σαββατοκύριακο του κόκκινο, έτσι.
19: Βέβαια, το Σαββατοκύριακο αυγή και κόκκινο.
1: Λοιπόν, Γιώργο, κοίταξε, επειδή δέχομαστε αρκετά μηνύματα τα οποία πάση περιπτώσει μας λένε ότι είναι πάρα πολύ ουσιαστικά και καλά όλα αυτά που μας λέει για τη λειτουργία της οικονομίας και της ενέργειας ο κύριος Παπάς, αλλά είναι κάποιοι που θα ήθελαν να σχολιάσουμε. Είναι γραμματέας του κόμματος ο κύριος Παπάς, παρεπιπτόντος. Και τα θέματα τα πολιτικά. Για παράδειγμα, η Θάλια εδώ μας λέει ότι αν είναι αξιοπρεπές, ηθικό και έντιμο, να βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ χρονικό deadline, τέλος πάντων, για την παράδοση των εδρών όλων των ανεξάρτητων βουλευτών κλπ.
0: Δεν είναι ένα τρίμηνο αρκετός χρόνος? Θέλουμε κι άλλο ένα εξάμηνο? Δεν καταλαβαίνω. Το ηθικό και το αξιοπρεπές είναι όποιος αποφάσισε να έχει διαφορετική πορεία να παραδώσει την έδρα του. Και λυπάμαι πάρα πολύ που άκουσα ότι μετατίθεται ένα χρονικό όριο για την άνοιξη. Τι πάει να πει αυτό? Έχουμε 3 μήνες που έχουν παραιτηθεί κάποιοι. Είναι στη Βουλή χωρίς να κάνουν κάτι και χωρίς να έχουν κάνει επιλογή άλλης κομματικής ένταξης. Και ακούω ότι το όριο μετατίθεται, λέει, για το Μάρτιο-Απρίλη, δηλαδή ποιο είναι το όριο, ας πούμε, 24 ώρα πριν διαλυθεί η Βουλή, θα είναι ηθικό να μεταπηδήσουν σε άλλο πολιτικό φορέα κάθε μέρα που περνάει? Προσέξτε τώρα, διότι έχουμε διαβεί 3 μήνες. Υπάρχουν όρια όμως στην πολιτική, δεν γίνεται. Και η πίτα αφάγωτη και ο σκύλος χορτάτος, λυπάμαι πάρα πολύ.
19: Τώρα, περί ηθικού, δεν είδα και κάποια διαφωνία με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αν πει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα πω: α, παιδιά, εγώ δεν συμφωνώ, φεύγω.
0: Αυτό, κοιτάξτε, εδώ μου δίνεται ευκαιρία. Μου φαίνεται, ναι, μου φαίνεται. Βέβαια, εδώ θέλω να καλωσορίσω την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάσει το πρόγραμμά του και να εκλογικεύσει δι' αυτής της επιλογής και τη διαφορετική πορεία την οποία επέλεξε ο ίδιος να πάρει. Διότι εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα πήγαινε σε ένα συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ και θα ψήφιζε υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, για παράδειγμα, ή θα έβγαζε από το πρόγραμμά του τη 13η σύνταξη, ή θα έλεγε ότι για τα δημοσιονομικά, ό,τι μας πει το Υπουργείο Οικονομικών ότι είναι ο δημοσιονομικός χώρος, θα το καταπιούμε αμάσιτο και θα κάνουμε από εκεί και πέρα πολιτική. Αυτές είναι πάρα πολύ σοβαρές προγραμματικές μετατοπίσεις και νομίζω εκλογικεύουν και εξηγούν την διαφορετική πολιτική πορεία. και όλα τα άλλα υπό το φως αυτών των μεγάλων, πάρα πολύ σοβαρών προγραμματικών διαφωνιών, νομίζω είναι δευτερεύοντα. Έτσι δεν είναι, δηλαδή, και δεν βοηθούν κιόλας σε σχέσεις ομαλές και συζήτηση για την επόμενη μέρα. Συνεπώς ο αριστερός και προοδευτικός κόσμος, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από τις εξελίξεις στον χώρο μας, επιτρέψτε μου εδώ να πω ότι όλοι έχουμε κάνει λάθη, είναι σαφές. Δύσκολα όμως μπορεί να κατηγορήσει κανένα στη στελέχωση που αυτή τη στιγμή είναι στο ΣΥΡΙΖΑ ότι φταίει για τις διασπάσεις. Δεν έκανε διάσπαση. Ο κόσμος που αυτή τη στιγμή τα στελέχη που έχουν αναλάβει θέσεις ευθύνης στο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να κατηγορηθούν για διασπάσεις. Είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε ποια είναι τα σωστά, ποια είναι τα λάθη βεβαίως, αλλά να μπορούμε να τα συζητάμε. Και μπορούμε να τα συζητάμε όταν συντονισμένα μετατοπίζουμε την κουβέντα στα προγραμματικά. Και είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία το διήμερο της Αυγής και του Κόκκινου, όπου εκεί ανεξάρτητα από το τι επιλογή έχει κάνει ο καθένας, νομίζω είναι μια έτσι χρυσή ευκαιρία να βρεθούμε, να ανταμώσουμε, να συζητήσουμε και να μιλήσουμε για τα προβλήματα και πώς ο καθένας βλέπει, από ποια οπτική πιστεύει ότι πρέπει να λυθούν. Σε κάθε περίπτωση, τώρα για να κλείσω με το θέμα το προηγούμενο, κρίνεται ο καθένας. Έχουν περάσει, λέω, 3 μήνες από την ημέρα που παραιτήθηκαν αρκετοί από το ΣΥΡΙΖΑ, παραμένουν στη Βουλή, δεν είναι νοητό να διακρατούν την έδρα, διότι εκεί, εάν συνεχίσουν, δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο παρά μια πολιτική σκοπιμότητα καταστολής της κοινοβουλευτικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ. Αντιλαμβάνεστε ότι κάνουν λάθος όσοι νομίζουν ότι εμείς δεν θα υπερασπιστούμε την κοινή μας προσπάθεια. Θα την υπερασπιστούμε. Δεν θα μάθει ο κόσμος, δηλαδή, κανονικά το τι έχει συμβεί. Και θα αναλάβει και ο καθένας την ευθύνη του. Δηλαδή θα γίνουν δεκτοί στον άλλο πολιτικό φορέα μετά από 9 μήνες καταστολής της κοινοβουλευτικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να το καταλάβω αυτό. Δεν θα είναι μία εκ των υστέρων αποδοχή αυτής της πολιτικής συμπεριφοράς. Θα είναι. Άρα οι έντιμες σχέσεις, το ηθικό του πράγματος είναι, μάλιστα, δημοκρατία έχουμε, εθελοντικές ενώσεις είναι τα κόμματα, αποχώρησες ένα κόμμα, παραδίδεις την έδρα σου, πιστεύεις ένα άλλο, με τα καλά του, με τα κακά του, με τα προβλήματά του, με τις λειτουργίες του, τους διορισμούς του, δεν έχει σημασία. Πρέπει να παραδώσει την έδρα όμως. Δεν γίνεται.
1: Αν κατάλαβα καλά, μεταφέρεται λίγο και το ηθικό βάρος της επιλογής και στο άλλο κόμμα.
0: Απολύτως.
1: Ότι είναι συντονισμένο απολύτως και σχεδιασμένο.
0: Δεν μιλάω για σχεδιασμό εγώ αυτή τη στιγμή. Εγώ λέω ότι αν αυτή τη στιγμή, διότι έχουμε διαβεί το σημείο 0, με συγχωρείτε. Είναι 3 μήνες, έχουμε λιγότερους βουλευτές εμείς και όσοι έχουν παραιτηθεί έχουν προαναγγείλει ότι θέλουν να μπουν στο κόμμα Τσίπρα. Δεν λέω, σας κλείσω. Δεν είπα κάτι που δεν ξέρετε. Έτσι δεν είναι.
19: Ναι.
0: Και νομίζω ότι το ξέρει και ο κόσμος. Λέω λοιπόν, θα κριθούν όλοι εάν αυτές τις πολιτικές συμπεριφορές θα τις κάνουν αποδεκτές. Εάν εκ των υστέρων θα τις νομιμοποιήσουν, αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό πολιτικό και ηθικό ζήτημα, στο οποίο θα πρέπει και εμείς οφείλουμε και απέναντι στον κόσμο που αυτή τη στιγμή αγωνίζεται για να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ μια ισχυρή παρουσία στη Βουλή, να τοποθετηθούμε δημόσια. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Δεν λέμε κάτι και το λέμε με πολύ ψυχραιμία, αλλά και αποφασιστικότητα όμως ταυτόχρονα.
1: Τώρα να πάμε σε ένα πιο αισιόδοξο τουλάχιστον μήνυμα σε αυτή την υπόθεση. Όσοι έχουν πάρει το δρόμο για να πάνε ή να μην πάνε όπως θέλουν, τι θα κάνουν, όσοι έχουν ανεξαρτητοποιηθεί ή έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ζήτημα. Αυτοί που έρχονται και επειδή έχετε κάνει πολλές επαφές, είναι ικανοί να δημιουργήσουν ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο στην επιδίωξη πια του κόμματος να σταθεί στο πολιτικό σύστημα ευπρεπώς και με την ιστορία, δηλαδή έχουν γίνει επαφές τέτοιες που σας καθιστούν αισιόδοξο ότι μπορεί κάτι καινούριο να...
0: Είμαι πολύ πιο αισιόδοξος από ότι ήμουνα λίγες μέρες και εβδομάδες πριν. Γιατί κάθε φορά, κάθε μέρα που περνάει, ο χώρος ευρύτερα, όχι απλά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ως κομματικός οργανισμός, αποδεικνύει ότι έχει τεράστια αποθέματα προγράμματος ιδεών και πρωτοβουλειών που μπορούν να απαντήσουν στο σήμερα. Με την πρότασή μας, για παράδειγμα, για τον ΕΦΚΑ, τη Δημόσια ΔΕΗ, αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε απλώς φορείς κάποιων καλών προγραμματικών θέσεων. Αποδεικνύουμε ότι αυτή την κληρονομιά μπορούμε να την μετουσιώσουμε σε πολιτική για το σήμερα, για το αύριο του λαού. Και καλούμε πάνω σε αυτό το πεδίο να πάρει την απόφασή του και ο αριστερός και προοδευτικός κόσμος, ο οποίος έχει πληγωθεί και έχει ταρακουνηθεί. Και καλώ όλο αυτό τον κόσμο, άντρες και γυναίκες, αγωνιστές, αγωνίστριες της παράταξής μας, θα αποσυμφορηθούμε όλοι αν πάει στο προγραμματικό ο διάλογος. Δεν θα μιλάμε για το αν εγώ με τον Βούλγαρη τσακωθήκαμε στο τηλέφωνο ή με τον Καψόχα λογοφέραμε στον δρόμο. Θα μιλήσουμε για τα προγράμματα. Και γίνονται και εύκρινες οι διαφορές και αντιλαμβάνεται, νομίζω, κάθε μέρα που περνάει, ο κόσμος ο οποίος βρίσκεται και στο κόμμα και σε μια περιφέρεια γύρω από το κόμμα, ότι αυτό το πρόγραμμα είναι που είναι άξιο σκληρής, ισχυρής υπεράσπισης στο δρόμο προς τις εκλογές. Για να μην πω βέβαια για το διαμάντι του στέμματος της παράταξής μας, που είναι η Αυγή και το Κόκκινο, που αποδεικνύουν αυτό το Σαββατοκύριακο ότι βγαίνουν μπροστά, και το λέω με πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση, αποτελούν, δείχνουν ότι μπορούν να αποτελέσουν και σημείο συνάντησης διαφορετικών πολιτικών επιλογών. Έχουμε στρογγυλά τραπέζια στα οποία υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους δεν βαδίσαμε μαζί. Χωρίσαν οι δρόμοι μας πριν από λίγο καιρό. Και αυτή είναι η φορά που πρώτη φορά θα ξανασυναντηθούμε.
1: Ναι,
0: έχουμε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, στέλεχος της Νέας Αριστεράς. Θα συναντηθούμε. Είναι η ΣΥΑ η Αναγνωστοπούλου, είναι ο κύριος Καρχημάκης, είναι ο Χριστός ο Σπύρτζης, είναι ο Δήμαρχος Αθηναίων στα στρογγυλά τραπέζια. Αυτό λοιπόν, επειδή κάποιοι για το κόκκινο είχαν άλλες ιδέες, οφείλουμε να το διαφυλάξουμε ως κόριο φθαλμού. Και δεν το λέω ως υπερβολή. Και εσείς οι ίδιοι και η τεχνική και όλο το προσωπικό φέρετε ευθύνη ανάλογη και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι κουβαλάτε τη δυνατότητα να υπάρχει συνεκτικός ιστός ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν να προσφέρουν, ενδεχομένως κάνανε διαφορετική πολιτική επιλογή, αλλά δεν γυρίσανε το 105 και 5 για να ακούνε, ξέρω εγώ, τον Άρη το πρωί.
19: Έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Αυτό το βλέπουμε, το εισπράττουμε.
0: Άρα λοιπόν, επειδή και είμαι βέβαιος ότι το εισπράτετε.
19: Και φαίνεται και από τα μηνύματα, γιατί προτιμούν να μας κάνουν κριτική παρά να
0: φύγουν. Και θέλω πραγματικά, το λέω με πολύ μεγάλη συγκίνηση, ότι τρεις μήνες πριν δεν θα μπορούσε κανένας να φανταστεί ότι είμαστε ένα 24ωρο πριν από το διήμερο του κόκκινου, που αποδεικνύει ότι μπορεί να γίνει σημείο συνάντησης μιας βεντάλιας πολιτικών διαδρομών. Αυτό είναι, πώς να το πω, χρυσάφι για τον αριστερό προοδευτικό κόσμο και περιουσία όλου του λαού που δοκιμάζεται.
19: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Κύριε Παπά, να σας ευχαριστήσουμε. Ήταν πράγματι μια εξαιρετική συζήτηση που κάναμε. Εγώ παίρνω την ευθύνη αυτή. Και φαίνεται και από τα μηνύματα από τον κόσμο που λέει ότι τόσο κατανοητά και απλά
19: και
1: χρήσιμη υπόθηκαν πράγματα, δεν κρύψαμε τίποτα, μπορούσαμε να πούμε κι άλλα. Εγώ είχα και κανένα δυο προβοκατόρικες ερωτήσεις να κάνω, αλλά δεν προλάβαινα να τις κάνω, δεν τις απέκρυψα. Θα τον ξανάχουμε κάποια στιγμή, με χαρά τον αντιμετωπίζουμε. Λοιπόν, τελειώσαμε, Βαγγέλη.
19: Τελειώσαμε. Λίγο να ευχαριστήσουμε τον κύριο Νίκο Παπά, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο νότιο τομέα και γραμματέα βέβαια του κόμματος της Κεντρικής Επιτροπής. Εμείς θα είμαστε αύριο λίγο μετά τις 10 το πρωί από τον Βαγγέλη Δοξαρά, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: κόκκινο.
1: Καλή σας μέρα. Μίτσι στο κόκκινο. Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδος. Κάθε μέρα 12 παρά 10 με 12. Εδώ στο κόκκινο 105,5. Μην ξεχάσετε το φεστιβάλ της Αυγής και του Εθνικού Σταθμού στο κόκκινο. Αυτό το Σαββατοκύριακο στην πλατεία Κουμουνδούρου. Ενδιαφέρουσες συζητήσεις, προβληματισμοί, αλλά και ένα ωραίο πάρτι που θα στηθεί εκεί, με εκπλήξεις πολλές. 7 η ώρα το απόγευμα, Σαββατοκύριακο, πλατεία Κουμουνδούρου. Και να πάμε στα θέματα της ημέρας. Έχουμε τον βουδιστή μοναχό Αλέξη Τσίπρα που επισκέφτεται ένα άσρα, αλλά εκεί διαπιστώνει στη θέση του Δαλάι Λάμα είναι ο Παύλος Πολάκης. Έχουμε τα εγγένεια του χρυσού χωρίς χρυσό, μυστικά ντύλια με καλανάρχες, στατικοποίηση των πάντων, αλλά και ένα οργισμένο ζάπινγκ στην ελληνική τηλεόραση. Πάμε αμέσως στα επίπεδα τη Θοβέτ, όπου πολιτική κάθαση συναντά την εναλλακτική ιατρική. Ομ, Αλέξη, βρες το κέντρο σου. Βρες το εσωτερικό σου 3% και κάνω 30%. Ομ, ήρθα εδώ στα επίπεδα των Ιμαλαίων, μακριά από μαχαιρώματα, μακριά από τις διασπάσεις των διασπάσεων. Holy way, αναζητώ την απόλυτη αταραξία, την πολιτική νιρβάνα. Δάσκαλε, μεγάλε Δαλάι Λάμα, άνοιξε μου την ορθάνυχτη αγκάλη της σοφίας σου. Χρειάζομαι ένα μάντρα να προσεύχομαι τα βράδια, να καθαρίσει η άβρα μου από τις αποστασίες. Ήταν αυτά που λες, Αλέξη. Οχ, ο Πολάκης είναι ο Δαλάι Λάμα. Ποιος Δαλάι Λάμα, ρε, και ποιο μου ξαμπουνάς εδώ πάνω στο βουνό. Ήρθα στο άστρα μου να μου ζητήσει μάντρα. Άκου να σου πω εγώ ένα μάντρα, να σου πάνε τα κακά στην κάλτσα. Άσε το μάντρα, ρε, και κάνε το κανονικό άντρα. Ακού και μάντρα, τι νομίζει ότι είμαστε εδώ, εκτονοτήριο αποστατών. Όσοι έφυγαν, όσοι πήραν τις έδρες και πήγαν να κάνουν τα δικά τους μαγαζιά, να σηκωθούν, να σφέρουν πίσω. Αυτοί που θα πάνε στο μαντρί σου να επιστρέψουν τώρα τις έδρες του ΣΥΡΙΖΑ. Ακού και μάντρα, εδώ στα Ιμαλάια δεν έχουμε ρακές, αλλά έχουμε αλήθειες. Γύρνα κάτω, βάλτε όλους στη σειρά και πες τους. Οι έδρες είναι του λαού και, του, και όχι των γυρολόγων. Κατάλαβες, Αλέξη? Α, τα λιβάνια και πιάσει την τσικουδιά.
2: Μα Παύλο μου, ο εσωτερικός μου αυτός απαιτεί συνενετική αυτοκριτική.
1: Ο εσωτερικός αυτός θέλει ένα χεράκι ξύλο να συνελθεί. Αν τα πω εδώ που μου γίνεσαι και βουδιστής, δρόμο.
2: Λοιπόν, αφήνουμε τα Ιμαλαία και πάμε αμέσως στα τηλεοπτικά παράθυρα της πρωινής ενημέρωσης, εκεί όπου η αισθητική συναντάει την πολιτική ανάλυση του υψηλού επίπεδου.
3: Τι βλέπω τα ματάκια μου, ρε μπορεί και μου κόβει τη όρεξη για την τυρόπιτα, ρε.
4: Ο Άρης ο Σπιλιοτόπουλος, τι λουκ είναι αυτό, ρε φίλε, τι μαλλί έξαλλο είναι αυτό, ρε φουσκωτό, αλόκοτο. Λες και σκρύμπησε ρεύμα 220 βολτ την ώρα που έβαζες λακ. Και αυτό το μουστάκι, τι είναι αυτό το μουστάκι, ρε. Σαν τη λουκριτή αμοργή έχεις γίνει, σαν δολοφόνος με δηλητήριο στην αναγεννησιακή Ιταλία. Που πας έτσι, ρε μάστορα, σε δεξίως το μεδίκον ή σε πρωινό μαγκαζίνο, ρε, να σου πω, ρε.
5: Ακούστε να σας πω, κύριε Γεωργίου, δεν είναι θέμα αισθητικής, είναι θέμα δομικής αναδιάρθρωσης. Το νηστέρι θα πει βαθιά. Ακούτε, βαθιά στο κόκαλο. Διότι υπάρχει πολύ λίπος, πάρα πολύ λίπος στην πολιτική ζωή, στην οικονομία, στην ολιγαρχία. Και αυτό το λίπος πρέπει να κοπεί με χειρουργική ακρίβεια. Αυτό μας λείπει πολύ. Λίγο, ακούστε με που σας το λέω, ο Ντόνης Σαμαράς θα τους αληκτήσει όλους. Όλους τους αλήτες της πολιτικής. Τέρμα. Τέρμα στη χαρμολύπη του κ. Μητσοτάκη. Δεν χωράει άλλο χαρμολύπη. Κανείς, επαναλαμβάνω, κανείς να μην λιποτακτήσει από το μεγάλο, τον ανέκδοτο, θα να πω, αγώνα που δίνει ο Μεσσίνιος Αντώνης Σαμαράς. Όλοι στη γραμμή. Και όσο για μένα, φεύγω. Πάω τώρα αμέσως να κάνω καλλιστενική γυμναστική, διότι πρέπει να εξαφανίσω και το τελευταίο γραμμάριο κοιλιακού λίπους. Νίκελ, ατσάλι, πειθαρχία.
2: Μάλιστα, και από την καλλιστενική γυμναστική του Ασπιλιοτόπουλου, περνάμε τώρα στο μεγάλο οικονομικό, περιβαλλοντολογικό και αναπτυξιακό γεγονός της χρονιάς. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στη Χαλκιδική για να εγκαινιάσει τα μεταλλεία στις Κουριές. Ας τον ακούσουμε. Φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ στις πανέμορφες Κουριές για τα μεγάλα εγγένεια της επένδυσης του Eldorado Gold. Μια εμβληματική εξόρυξη χρυσού που θα αλλάξει το χάρτη της χώρας. Και θα μπορούσα να είμαι εδώ χωρίς τον πιστό μου συνεργάτη, τον Κωστή το Χατζηδάκη. Ελάτε πιο κοντά, κύριε Χατζηδάκη. Κοιτάξτε τον εσείς, σαν καραφλοασβός έχει γίνει από το άχος, σαν καραφλογόης που τρέχει απεγνωσμένα μέσα στα σκοτεινά λαγούμια της οικονομίας για να μαζέψει τα έξοδα. Λοιπόν, προσέξτε το μεγαλειώδες, το διεφυώσεις πλάνο μας για τις Κουριές. Εγκαινιάζουμε την εξόρυξη, θα βγάζουμε το χρυσό από τα σπλάχνα της ελληνικής γης. Αλλά επειδή εμείς είμαστε βαθιά οικολογική κυβέρνηση και σεβόμαστε το περιβάλλον, δεν θα κάνουμε την επεξεργασία εδώ. Όχι, θα παίρνουμε το μετάλλευμα και θα το στέλνουμε τάχαμ τάχμο ως απόβλητο οξύ για δίθεν επεξεργασία στην Κίνα. Καταλάβατε, σαν επικίνδυνο απόβλητο οξύ. θα ταξιδεύει οξός για την Κίνα. Και έτσι, τι θα είναι τελικά εδώ για το ελληνικό δημόσιο, για την κοινωνία και για τους πολίτες, όπως τα έλεγε πολύ σοφά και ο φίλος μου ο Παύλος Σοπολάκης, παπάρια μέντολες. Απολύτως τίποτα. Αλλά στα χαρτιά, η επένδυση θα έχει καταγραφεί ως τεράστια επιτυχία στο green transition και στην πράσινη ανάπτυξη. Όμως, φίλες και φίλοι, το παρασκήνιο της εξουσίας είναι ακόμη πιο λαμπερό. Πριν έρθω στις Κουριές, είχε προηγηθεί μια εξαιρετικά επικοδομητική μυστική συνάντηση με τους ιδιοκτήτες των συστημικών ΜΜΕ. Καθίσαμε σε ένα πολύ όμορφο ζεστό σκοτεινό δωμάτιο και συζητήσαμε ανοιχτά, ειλικρινά και σε άστρα. Τι να τους τάξω εγώ και τι να μου τάξουν αυτοί. Συμφωνήσαμε σε όλα. Τους έταξαν νέες άδειες, νέες φοροαπαλλαγές, νέα πακέτα κρατικής διαφήμισης και εκείνοι μου έταξαν 100% αφιλτράρηση ανεδιοτελή αγάπη στα δελτία ειδήσεων των 8. Και προχωράμε αμέσως στο επόμενο, το πιο μεγαλειώδης βήμα της διακυβέρνησης μας. Στρατικοποίηση της δημοσιογραφίας. Στρατικοποίηση του δημοσιογραφικού λόγου. Όλοι οι δημοσιογράφοι θα φοράνε στολή παραλλαγής, θα βαράνε προσοχές στα παράθυρα και θα εκφωνούν σε ειδήσεις σαν πολεμικά ανακοινοθέλια. Αυτό, φίλες και φίλοι, που δεν μπόρεσε ποτέ να ολοκληρώσει ο μέντορας μου, ο πολιτικός και νεοφιλελεύθερος συστημικός μου πατέρας, ο Κώστας ο Σημίτης, θα το κάνω πράξη. Ο Σημίτης έμεινε στα μισά. Εγώ θα το τερματίσω. Γι' αυτό στις επόμενες εκλογές δεν κατεβαίνω απλά ως ένας απλός υποψήφιος. Κατεβαίνω με το νέο, το παγκόσμιο, το ιστορικό μου σύνθημα, το MIGA. Make Mitsotakis great again. Make Mitsotakis great again. Ναι, φίλες και φίλοι. MIGA. Θα κάνουμε το Μητσοτάκη ξανά μεγάλο, τεράστιο, παντοδύναμο. Και βέβαια, ετοιμάζω παράλληλα την ιστορική μου ομιλία στη Βουλή για το νέο προϋπολογισμό. Όλο το πλεόνασμα της ελληνικής οικονομίας δεν θα πάει στην υγεία, δεν θα πάει στην παιδεία, θα πάει αποκλειστικά στις στρατιωτικές δαπάνες και στα νέα εξοπλιστικά συστήματα. Όπως ακριβώς μου είπε να κάνω ο φίλος μου ο Νάρκο. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Ο Νάρκο είναι από τις σειρές του Netflix. Ο Μάρκο Ρούμπιο, θέλω να πω. Ο Μάρκο Ρούμπιο από τις ΗΠΑ. Μου το είπε ξεκάθαρο. Κυριάκο, εξοπλίσου! Και όπως πολύ σωστά διαμαρτυρήθηκε εκείνος ο έξυπνος Γάλλος μαθητής στο Παρίσι, που είπε ότι στη Γαλλία όλα τα λεφτά του προϋπολογισμού πάνε στους εξοπλισμούς και στα όπλα αντί για τα σχολεία, έτσι θα κάνουμε και εμείς εδώ. Στατικοποίηση των μαθητών, στατικοποίηση νεολαίας, τέρματα διαλύματα. Όλοι οι νέοι, μόλις τελειώνουν το σχολείο, θα προσλαμβάνονται απευθείας στα σώματα ασφαλείας. Θα φτιάξουμε ένα ολόκληρο μισθοφορικό στρατό. Ένα στρατό από σύγχρονους Πρετοριανούς, με ένα μισθό της πείνας φυσικά, για να κρατάμε χαμηλά τον πληθωρισμό. Αυτοί οι νέοι Πρετοριανοί θα περιπολούν στους δρόμους, στα πανεπιστήμια, στα σούπερ μάρκετ παντού και θα υπηρετούν πιστά, αφοσιωμένα και αδιάκοπτα. Τον νέο φιλελευθερισμό. Μάλιστα. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τον Βασίλη Λεβέντη. Κυρίες και κύριοι, τι βλέπουν τα μάτια μου, τι ακούν τα αυτιά μου, τι βλέπει ο ελληνικός λαός και δεν ξεσηκώνεται, κυρίες και κύριοι. Κοιμήσου Ελλάδα, κοιμήσου Ελλάδα και τι σου δουλεύει. Μάλλον κοιμήσου Ελλάδα με μέθη. Με μέθη από τις δίθεν ενημερωτικές εκπομπές του πρωινού και του απογεύματος, τώρα που στρατικοποίησαν και τους δημοσιογράφους. Εκεί που τόσους μήνες, ακούστε και το ξέρετε, που είχαν πάθει παράκρουση, είχαν κάνει επισήμη το δίθεν θάνατο Μαζονάκη. Και τώρα πια το γύρεσα στους καρβελοβίσιδες. Ναι, αυτούς τους καρβελοβίσιδες. Ναι, κοιμήσουμε τους καρβελοβίσιδες, Ελλάδα. Αποχαυνώσου. Αποχαυνώσου τελείως και συντονίσου τηλεόραση να δεις αυτό το σαμπρελοκυλιά, το γκαμπούρι με τον Εύκα. Ντροπή πράγματα, κυρίε και κύριοι. Ξεσύμποντα, τρισάθλια. Να σε έχουν φλουτάρει το μυαλό, μας έχουν αποβλακώσει με το τίποτα, με το σκουπίδι, με το. Με αυτό το MIGA, MIGA, μην κυχέσω μέσα, make Τσοτάκης great again. Και όσοι η Ελλάδα κοιμάται τον ύπνο του δικαίου και βλέπει καρβελοβίσιδες από πίσω από την πλάτη του ελληνικού λαού, ο Κούλης κάνει πάρτι, κυρίες και κύριοι, με τους καναλάρχες και τους εργολάβους. Τι κάνει ο Κούλης, παρακάπτει το Συμβούλιο της Επικρατείας, παρακάπτει τους νόμους, παρακάπτει τα πάντα. Δίνει τεράστιους περισσότερους ορόφους στα κτίρια, χαρίζει τελεστές δόμησης, κάνει τα μεγάλα deals δισεκατομμυρίων, 6 δισεκατομμύρια από εδώ, 6 δισεκατομμύρια από εκεί, με ποιους. Με τους συστημένους επιχειρηματίες, τους συστημένους businessmen από την Αμερική, την Γαλλία και την Γερμανία. Όλα συμφωνημένα, κύριε Σικίλη, όλα κάτω από το τραπέζι. Δεν μου χάθει, κυρίες και κύριοι. Και συνεχίζω. Κοιμήσου Ελλάδα και δε στη ψάρι με θαλασσινά. Έφαγε ο άλλος Μάρκο Ρούμπιο. Ξέρετε τι ψάρι έφαγε άνθρωπο. Ψάρι τουρκικό. Από το Ιμάμπα Ελντί έφαγε ψάρι, κυρία Συγκυριακή. Ο ψάρι. Αλλά βαφτισμένο τουρκικό. Αυτά τρώνε, αυτά πίνουν, αυτά υπογράφουν και εσείς κάθετε και τους κοιτάτε τους σαμπρελοκυλιάδες, κυρίες και κύριοι, στην τηλεόραση. Βασίλη μου, σε παρακαλώ, μην είσαι τόσο αφοριστικό. Το ψάρι ήταν εξαιρετικά φρέσκο, λένε τουρκικής φιλίας. Οι καναλάρχες είναι πολύ συνεργάσιμοι. Το MIGA είναι το μέλλον και πλέον όρφη είναι για να βλέπουμε τη θέα από ψηλά από το ρετριέ του νέου φιλοδοξισμού. Από εδώ, ρε, άντε από εδώ θα μπει για MIGA και ρετριέ, θα πέσει πελεκάνη κούλη, θα πέσει μεγάλη τιμωρία από τον ελληνικό λαό. Αλλά τι περιμένεις, κοιμήσου Ελλάδα και καλή σου νύχτα. Αυτά λοιπόν. Ένα ακόμη Μίτσο κόκκινο έφτασε στο τέλος του με τον Γιώργο Μητσικώστα. Καλό Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου Πλατεία Κουμουνδούρου. Σαββατοκύριακο, 7 ώρα το απόγευμα. Ανανοούμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 12 παρά 10. Μέχρι τότε να είστε καλά.
0: Μην βγάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο κόκκινο.
6: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
7: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζατζά.
8: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
9: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
10: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στα 2,20 ευρώ το λίτρο διαμορφώθηκε η μέση τιμή της αμόλυβδης. Του πετρελαίου κίνησης στα 2,14 ευρώ, στα 1,07 ευρώ το λίτρο το υγραέριο κίνησης. Κρίσιμες αποφάσεις της Βρυξέλλης για την ενεργειακή ακρίβεια και το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Την ερχόμενη εβδομάδα συνέρχεται η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι θα εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο σε σχέση με αυτό που έχουμε, αλλά δεν θα είναι κάτι δραματικό, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Sky, αναφερόμενος στο αίτημα για δημοσιονομική ευελιξία. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι θα υπάρξει σημαντική παρέμβαση τις επόμενες ημέρες στο πετρέλαιο θέρμανσης όσον αφορά στα τρόφιμα και τα βασικά είδη κατανάλωσης, αλλά γνώρισε ότι υπάρχουν ανατιμήσεις. Τέλος, απέρριψε εκ νέου το ενδεχόμενο πρόορης προσφυγής σε εκλογές λόγω της ακρίβειας. Στα 2 αντί στα 2,5 έτη διαμορφώθηκε το ηλικιακό όριο για τη μετάβαση από τον βρεφικό στον παιδικό σταθμό με κοινή υπουργική απόφαση. Την έντονη αντίδραση του αρχαιολόγου και πρώην αντιδημάρχου Καβάλας Μιχάλη Λιχούνα προκάλεσε η ομιλία του Αμερικανού πολιτικού Μάρκο Ρούμπιο στον αρχαιολογικό χώρο της Πνίκας. Σκηνικό εκφασισμού, καταγγέλλει ο Καπαλιώτης αρχαιολόγος, κατηγόρησε τον Μάρκο Ρούμπιο για εργαλειοποίηση του ελληνικού πολιτισμού και συνέκρινε τη ρητορική του με πολιτικές του παρελθόντος, κάνοντας αναφορές στη δεκαετία του 20 στην Ιταλία. Στο μεταξύ, μήνυμα ενάντια στην αμερικανική εξωτερική πολιτική έστειλαν χθες το απόγευμα τα εργατικά σωματεία της Καβάλας και μέλη του ΠΑΜΕ με κινητοποίηση που πραγματοποίησαν στο κέντρο της πόλης. Ανοίγει την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, η πλατφόρμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για το πρόγραμμα Μετεγκατάσταση, το οποίο προσφέρει οικονομικό κίνητρο 10.000 ευρώ σε πολίτες που επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές και δημογραφικά ευάλωτες περιοχές. Στους δικαιούχους νομούς εντάσσονται πλέον η Δράμα και οι Σέρες.
10: Αθλητικές ειδήσεις.
11: Ο Παναθηναϊκός έφτασε στις 4 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, παραμένοντας αίτητος στην Ευρωλίγκα. Επικράτησε με 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ. Ο Κυριάκος Γιαξής επιστρέφει στο ρόστερ του Νέστου. Αναμένεται να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας στο απαιτητικό πρωτάθλημα της Super League 2. Την πρώτη τους εντός έδρα αναμέτρησης για το πρωτάθλημα της Α1 Μπάσκετ γυναικών δίνουν οι Πάνθυρες την Κυριακή. Η ομάδα θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στο κλειστό γυμναστήριο της Καλαμίτσας στη 1 το μεσημέρι, σε ένα παιχνίδι που συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον.
10: Ο καιρός.
11: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη νότιο νότιο-δυτική, 2 μποφόρ, στο θρακικό νότιο 3. Θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
12: φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
13: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφίμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
14: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
15: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
16: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
17: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
16: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
17: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
16: Βουδουλάκι.
17: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
16: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
17: Φυτώρια Βουδουλάκι, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
16: Από το 1992 ανθίζουμε μαζί.
18: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
19: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
20: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε?
19: Μόνο από τη Σαμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
21: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
18: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
22: Ακούστε μας ζωντανά.
18: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
22: Από το ePavla Radio.
18: Από το live24.gr.
22: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
11: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
23: Από το μεσημέρι στα δυτικά. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας που θα φτάσει τους 28 βαθμούς στην Αττική και τους 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στη μία. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.
24: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι αυτή την Παρασκευή του 2026, μια μέρα 9 του μήνα, παραμονή του Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου. Θα τα πούμε και αυτά, γιατί θα σας πούμε και λεπτομέρειες και για τα τραπέζια που υπάρχουν εκεί, κάποιες συζητήσεις που θα γίνουν που νομίζω ότι θα σας ενδιαφέρουν. Ελάτε, είναι αύριο Σάββατο μετά τις 7 το βράδυ και Κυριακή. Υπάρχουν τραπέζια για το κράτος δικαίου, για την οικονομία. Ελάτε να τα παρακολουθήσετε, είναι πολύ ενδιαφέροντα. Έχουν ομιλητές, θα ανταλλάξουν απόψεις άνθρωποι πολιτικοί, αλλά και εντάξει, ειδικοί από όλες τις πτέρυγες, ας πούμε, της Ελληνικής Βουλής και όχι μόνο, και άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν, να πούμε για το κράτος δικαίου, για την ελευθερία του τύπου, ξέρετε που βάλετε. Θα σας πω και για μια έκθεση τώρα πρόσφατα που έχει βγει για, αυτό, για το θέμα αυτό. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Βαγγέλη το Δοξαρά στον ήχο, να μας μεταφέρει τους ήχους και τις μουσικές. Θα ακούσετε αρκετή μουσική σήμερα, γιατί στο δεύτερο μέρος έχουμε και μια συνέντευξη με τον κύριο Χάικ Γιαζιτζιάν, έναν μουσικό, συνθέτη και τραγουδιστή, ένα δημιουργό επί της ουσίας, αρμενικής καταγωγής, ο οποίος θα είναι και στο φεστιβάλ εκεί. Θα σας βάλουμε και να σας γνωρίσουμε και τις μουσικές του λίγο από εδώ, γιατί με βέβαια δεν τις ακούτε πολύ συχνά από άλλες συχνότητες. Λοιπόν, είναι ο Λευτέρης ο Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-3217-777 για τα μηνύματά σας. Τα μηνύματά σας όμως και στο Viber μπορείτε να τα στέλνετε στο 69-85-87-0059. Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια, στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής. Γιάννης Πετρίδης για τις μουσικές, για τη μουσική επιμέλεια, και Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, ως εισαγωγικό τώρα και ως στίγμα εδώ της χθεσινής και της σημερινής ημέρας, τι να πρωτοσχολιάσουμε εδώ πέρα. Να σχολιάσουμε, ας πούμε, μας ήρθε ο λογαριασμός. Τι λέγαμε, παραδέχθηκε ο κύριος που βγάλαμε, και παραδέχονται από τη Νέα Δημοκρατία επισήμως, ότι ο λογαριασμός των προμηθειών που θα κάνουμε από τους Αμερικανούς είναι 4 δις, παρακαλώ, ακριβά ψώνια. Έτσι, όπως είπαμε από προχτές που το λέμε, μας το είπε και ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο οποίος δεν είναι τυχαίος. Ο κύριος Συρίγος, ο αποβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είναι και επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας στη Βουλή. Λοιπόν, 4 δις μας ήρθε ο λογαριασμός εδώ. Να δω που θα τα βρούνε αυτά. Από εμάς θα τα βρούνε, που θα τα βρούνε. Αλίμονο. Πάντα τα βρίσκουνε, ξέρετε. Όταν είναι για τέτοιες προμήθειες, τα βρίσκουνε πάντα. Δεν τα βρίσκουνε όμως όταν είναι να δώσουν τον κόσμο, να δώσουν τη 13η σύνταξη ή το 13ο μισθό. Εκεί έχουν πρόβλημα λογιστικό. Δεν έχουμε. Έτσι, όπως λένε. Έχουν όμως για αυτές τις προμήθειες. Βεβαίως για την άμυνα της χώρας θα πρέπει να δοθούν χρήματα και να θωρακιστεί η χώρα, λίμωνο, αυτό φαίνεται, γιατί υπάρχει μια... Δεν έχουμε ακριβώς ήρεμα νερά. Έχουμε δηλώσει εκεί από την άλλη πλευρά. Και είχαμε τον κύριο Ρούμπιο και θα κάνουμε μια αποτίμηση τώρα για την επίσκεψη αυτή με τον κύριο Δημήτρη Μελίδη, είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον ακούτε. Καλό μεσημέρι, κύριε Μελίδη, τι κάνετε?
1: Τι κάνετε, κύριε Παδάκο, καλό μεσημέρι.
0: Καλά είστε?
1: Καλά,
0: λοιπόν,
1: καλά.
0: Πού τα βρήκανε τώρα τα 4 δις, κύριε Μελίδη, που μας λένε ότι είναι ακριβά ψώνια, τα χαρακτήρισε ακόμα και ο κύριος Συρίγος εδώ, στο Κόκκινο που μίλησε προχτές. Γιατί όταν άκουσα τον κύριο Συρίγο να λέει δυστυχώς είναι ακριβά ψώνια, κατάλαβα ότι θα είναι πάνω από 2 δις τουλάχιστον. Λοιπόν, πού τα βρήκαν τώρα αυτά τα χρήματα? Υπάρχει διαφάνεια σε αυτές τις προμήθειες, άραγε θα πάει στη Βουλή?
1: Είναι πολύ εύστοχο, κύριε Παδάκο, αυτό που λέτε. Εγώ το είπα και προχθές το βράδυ, δεν ξέρω, έτσι. Ίσως είχα κάποια επιφύτηση, πιθανόν το λέω, ναι. Έτσι αστείευομαι.
0: Δεν είχε ακουστεί, γιατί... το ποσό, είναι αλήθεια, ναι.
1: Για τη συζήτηση σχετική, ξέρετε, και ενώ στα κανάλια πάντα η συζήτηση πάει προς στο γνωστό αφήγημα που βόλευε την κυβέρνηση για την ανάγκη η χώρα να έχει άμυνα. Εμείς προφανώς και λέμε να έχει άμυνα η χώρα, προφανώς και λέμε να έχει σύγχρονες ένοπλες δυνάμεις, προφανώς και θέλουμε να υπάρχουν εξοπλισμοί οι οποίοι διασφαλίζουν και την ακεραιότητα της χώρας μας, αλλά και την αποτρεπτική της δυνατότητα. Τι λέμε όμως, και το είπα αυτό σε κανάλι που χθες το βράδυ, έχει σημασία όταν γίνονται αυτά να υπάρχει λογοδοσία και διαφάνεια. Προφανώς εδώ είναι φανερό ότι η κυβέρνηση, όταν θέλει να κάνει ψώνια, όπως είπατε πολύ σωστά κι εσείς, μπορεί να βγαίνουν και ακριβά τα ψώνια. Το ερώτημα είναι όμως, τελικά υπάρχει λογοδοσία ως προς αυτό? Έχουμε εικόνα τι γίνεται? Ή απλώς εγγράφονται όλα σε αυτόν τον μεγάλο κατάλογο των αγορών της κυβέρνησης της τελευταίας οκταετίας, που ξέρετε περιλαμβάνει σε κάθε Υπουργείο πάρα πολλά πράγματα, είναι γνωστά αυτά, και τελικώς το λογαριασμό τον πληρώνει πάντα ο ελληνικός λαός και αυτοί που μας ακούν.
0: Και τα δημόσια ταμεία.
1: Έχουν να βγάλουν το μήνα, βεβαίως.
0: Οι οποίοι ακριβώς μετράνε. Ακούμε τώρα τα εκατομμύρια σε αυτή την αντιδικία των δύο συμπαθών, κατά τα άλλα, και της Βύση και του Καρβέλα. Κάθε βράδυ μας έχουν ζαλίσει εκεί. Ακούει ο κόσμος αυτά
1: τα
0: εκατομμύρια.
1: Έτσι,
0: ναι. Αν όχι πρώτο, δεύτερο θέμα οπωσδήποτε. Και δεν μας λένε.
1: Σας πληροφορώ ότι χθες έπαιξε σε κάποια δελτία παραπάνω, το κοίταγα τα στοιχεία λίγο πριν μιλήσουμε.
0: Παραπάνω από την επίσκεψη Ρούμπιο.
1: Ναι, έπαιξε παραπάνω. Έπαιξε 2 λεπτά παραπάνω.
0: Γι' αυτό το λέω, και βλέπω και τις καταχωρήσεις στα social media από ανθρώπους και συναδέλφους μας, οι οποίοι λένε ανοιχτά ότι εμείς μετράμε. Υπάρχει μια συνάδελφος εκεί από την Ευσύν, η οποία έχει κάνει μια πολύ ωραία καταχώρηση, στην Παπασταθοπούλου, θα πω και το όνομά της, γιατί την έχει κάνει δημόσια. Λοιπόν, η οποία λέει: εμείς μετράμε, λέει, πώς θα περάσει η μάνα μας που είναι κατάκητη, γιατί έχει μια μικρή σύνταξη. Μετράμε τον αδελφό μου, λέει, το κάθε ευρώ, ας πούμε. Και ακούμε κάθε βράδυ αυτά την αντιδικία, τα εκατομμύρια που δεν πήραν, αν πήραν ένα εκατομμύριο. Δηλαδή, μιλάμε για εκατομμύρια τώρα, δεν μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Έτσι. Και βεβαίως ακούμε για αυτά τα δις των προμηθειών. Τώρα, αν θα βάζατε κάποιο τίτλο, γιατί είμαστε και στο ραδιόφωνο, δυστυχώς δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο. Αν θα βάζατε κάποιο τίτλο στην αποτίμηση αυτής της επίσκεψης και στην εικόνα που δόθηκε, και δεν μιλάω τώρα μόνο για την Πνίκα, εγώ μιλάω και για την εικόνα που είχε ο κύριος Ρούμπιο την ώρα που τον υποδέχθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος ήταν πολύ θερμός, λογικό, είμαστε φιλόξενοι άνθρωποι, δεν λέω όχι, βεβαίως, έτσι. Του δώσε συγχαρητήρια για την ομιλία του. Ποια ήταν η αντίδραση του κύριου Ρούμπιο, την είδατε εκεί, την εικόνα αυτή, πώς τον έβλεπε, ας πούμε.
1: Και γενικώς παρατηρήσαμε διάφορα στοιχεία, ξέρετε. Είναι σαν να βρισκόμαστε, ενώ είμαστε στο υποτίθεται στο 2026, οι εικόνες αυτές θα μου επιτρέψουν να πω θυμίζουν παλαιότερες δεκαετίες. Εγώ, επειδή μου ζητάτε ένα τίτλο, θα έλεγα ότι είναι ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα με αμφισβητούμενο αντίκρισμα. Αυτό το τίτλο θα έδινα εγώ και νομίζω ότι είμαι δίκαιος στην κριτική αυτή. Το είπα πάλι σε δήλωση μου χθες και προχθές ότι αυτές οι επισκέψεις, ξέρετε, η αποτίμησή τους δεν μπορεί να γίνει με το πέρας της επίσκεψης, γιατί εντάξει, τηρείται μια εθιμοτυπία, βλέπουμε κάποιες συμπεριφορές σαν αυτές που περιγράφεται. Από εκεί και μετά όμως, ξέρετε, το να σε επισκεφτεί απλά ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος

0: γιατί είναι προεδρία των.
1: Εγώ να πω απλά, επειδή μου αρέσει πάντα, ξέρετε, κρατώ ημερολόγιο γεγονότων. Ναι. Θυμίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης ήταν από αυτούς που πριν εκλεγεί ο κύριος Τραμπ είχε εκφραστεί με τα χειρότερα λόγια για τον κύριο Τραμπ. Κάποια στιγμή, μάλιστα, είχε χαρακτηρίσει και προσώπους του κόμματός μας τότε, τον τότε αρχηγό μας, ως Έλληνα Τραμπ. Τα θυμάστε αυτά? Το χρησιμοποιούσε για κακή λέξη, δηλαδή.
0: Ο και θυμάμαι και την κριτική όταν πήγε ο κύριος Τσίπρας στο Τραμπ.
1: Έτσι,
0: θυμάμαι όλα αυτά.
1: Ακριβώς. Τώρα λοιπόν ξαφνικά έγινε καλός. Νομίζω ότι όλα αυτά ξέρετε. Γι' αυτό το έλεγα και πριν. Ζούμε σε μια εποχή που αντί τα πράγματα να πηγαίνουν προς το καλύτερο, βλέπουμε να γυρνάμε σε κάτι καταστάσεις οι οποίες είναι, αν όχι άσχημες, τουλάχιστον
0: ανησυχητικές. Θυμίζουν δεκαετία του 50 βασικά μας.
1: Αυτή ακριβώς την δεκαετία, κύριε Παδάκου, είχα και εγώ στο μυαλό μου.
0: Θυμίζω δεκαετία του 50 που του έλεγε ο Παπάγος, δεν το είχε πει, νομίζω ο Παπάγος, ναι, το είχε πει στο Μιουριφό, γιατί ειδού
1: και ξέρετε, το λέμε συχνά, δεν ξέρω και αν τελικά υπάρχει και απαιτούμενη σοβαρότητα από ένα σημείο και μετά από την ελληνική πλευρά, εάν τηρούνται οι κανόνες της κοινή λογικής. Γιατί μας λένε, για παράδειγμα, ότι εδώ και 7-8 χρόνια λένε έχουν βελτιώσει την εικόνα της χώρας. Αυτά δεν προκύπτουν από πουθενά. Είναι όλο ένα επικοινωνιακό αφήγημα. Τα πράγματα χειροτερεύουν διαρκώς. Βλέπετε ότι η τουρκική προκλητικότητα διαρκώς και μεγαλώνει.
0: Τα ήρεμα νερά δεν τα βλέπουμε.
1: Και
0: εν πάση περιπτώσει είναι αντιφατικό αν ζούμε μία περίοδο ηρεμίας, γιατί έχουμε αυτές τις προμήθειες τις υπέρογκες σε μία εποχή κρίσης. Είναι αντιφατικό.
1: Όπως το λέτε, να πω όμως και να κάνουμε και ενδιαφέρουσα περισσότερο ακόμα την κουβέντα μας, ότι το ανησυχητικό επίσης είναι ότι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ υπάρχει αφόρητη ακρίβεια, ενώ υπάρχουν τόσα σκάνδαλα στον αέρα όλα αυτά τα χρόνια, ενώ βλέπουμε ότι αυτή η κυβέρνηση, εγώ αντιχαρακτηρίζω μια από τις χειρότερες κυβερνήσεις που έχουν περάσει από τη χώρα, παρόλα αυτά στις δημοσκοπήσεις και στις μετρήσεις, εδώ και πολλά χρόνια παραμένουν πρώτοι με double score από όποιο κόμμα τυχαίνει να είναι δεύτερο κατά καιρούς.
0: Εάν όχι με double score, εν πάση περιπτώσει, ναι, έχουν τουλάχιστον 10 μονάδες διαφορά έχουν.
1: Ναι. Πάνω, δυστυχώς. Και βλέπετε, και να θυμίσω ότι και στο 2023 θυμόμαστε όλοι τι έγινε τότε στην εκλογική διαδικασία.
0: Κύριε Μελίδη, γιατί συμβαίνει όμως αυτό? Γιατί συμβαίνει αυτό? Δηλαδή, το γιατί είναι το. Γιατί η πολιτική είναι και να λέει και το γιατί, γιατί δεν είναι μόνο να καταγράφει.
1: Θα είμαι πολύ και σαφής. Θα είμαι πολύ το σαφής, κύριε Παδάκου, έχει έρθει η ώρα, όχι καιρό τώρα έχει έρθει η ώρα, απλά καλό είναι να λέγονται με σαφήνεια οι αλήθειες. Πρώτον, η ευθύνη ανήκει σε όσους έχουν ηγηθεί τα τελευταία 8 χρόνια των κομμάτων της αντιπολίτευσης, και στο δικό μου το κόμμα περιλαμβάνεται αυτό, και σε άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και σε καινούργια κόμματα που βλέπουμε ότι έρχονται και αντί να δημιουργούν ενωτικές διαστάσεις για το χώρο, δημιουργούν διασπαστικές συνθήκες. Ένα αυτό. Δύο. Είναι εμφανές ότι έχει χαθεί η πολιτική αξιοπιστία, θα λέγαμε, εν συνόλο του κόλου της κεντροαριστεράς. Και ένα από αυτά τα γεγονότα που έχει συμβάλει σε αυτό, αν μου επιτρέπετε, είναι αυτή η ιστορία με τις έδρες των ανεξαρτήτων. Είναι για μένα και για εμάς τον ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη εικόνα.
0: Πόσοι,
1: το δεύτερο.
0: Πόσοι έχουν ανεξαρτοποιηθεί, για να το πούμε και αυτό.
1: Θα σας πω, αυτή τη στιγμή, αν μπείτε στο site της Βουλής, νομίζω είναι 51 ή 52 ανεξάρτητοι βουλευτές σήμερα. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη, θα το λέγαμε εντός εισαγωγικών,
0: πολιτική
1: δύναμη, γιατί δεν είναι ακόμα, η ανεξάρτητη. Η πλειοψηφία, η συντηρητική πλειοψηφία αυτών προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι ήδη έχουν κάνει αυτό που λέμε το απαράδεκτο και θεωρούμε και πολιτικά μη ηθικό, να πηγαίνουν τις έδρες τους σε άλλα κόμματα και να τις πληστηριάζουν σαν να είναι προσωπική τους περιουσία, κάτι το οποίο είναι απολύτως ξένο και με τις ιδέες της αριστεράς αλλά και με την πολιτική ηθική. Και κάποιοι άλλοι, και στους οποίους αναφερθήκαμε πρόσφατα, και μια και είναι και επίκαιρο το ζήτημα, θα πω και λίγο γι' αυτό, αν μου επιτρέπετε, έχουν επιλέξει την χείριστη στάση να παρακρατούν τις έδρες οι οποίες ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι οι ίδιοι με συμφωνητικό, όταν ήταν υποψήφιοι βουλευτές, υπέγραψαν ότι οι έδρες ανήκουν στο κόμμα, οι οποίοι οι ίδιοι, όταν έφυγαν κάποιοι άλλοι πριν από αυτούς και πήραν τις έδρες, ήταν οι πρώτοι που έλεγαν φέρτε τις έδρες πίσω, και σήμερα έχουν επιλέξει να βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση της αναμονής. Γιατί είναι προφανές, και νομίζω οποιοδήποτε, ακόμα και ο πιο αδαής, καταλαβαίνει ότι αναμένουν κάτι όλοι αυτοί, να μετακινηθούν κάπου. Και εμείς ζητήσαμε, όπως είδατε, εδώ και μερικά 24 ώρα, ότι έχει φτάσει η ώρα, έχει περάσει για την ακρίβεια η ώρα, να επιστρέψουν τις έδρες τους στον ΣΥΡΙΖΑ και να πάνε όπου θέλουν, όπως τους έχει ζητηθεί εξάλλου και από το
0: κόμμα. Έχετε βάλει μία προθεσμία, νομίζω. Τι προθεσμία είναι αυτή?
1: Βεβαίως, την έχουμε πει μέχρι την Τετάρτη. Κοιτάξτε, η αφορμή ήταν ότι 6 Οκτωβρίου συμπληρώθηκε και ένας χρόνος, να το θυμίσω αυτό, από την παρέτηση του κυρίου Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα. Αυτό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα. Ο οποίος έδωσε και το σήμα, και τότε που παρετήθηκε έδωσε την έδρα. Η έδρα βέβαια δεν γύρισε στο ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στη Νέα Αριστερά τότε, αλλά

0: σε την έδρα. Τέλος πάντων.
1: Αυτό που είχε εκλεγεί.
0: Ήταν μια κίνηση η οποία έδωσε. Ναι, ναι, και αυτό λέω κι εγώ. Είναι μια κίνηση η οποία είχε ένα πολιτικό χαρακτηριστικό τη στοιχειώδους εντυμότητας. Από εκεί και μετά όμως έχει ζητήσει ο ίδιος εδώ και πολύ καιρό οι έδρες να. Όποιος μάλλον θέλει να πάει στο κόμμα του, να μην είναι με βουλευτική έδρα. Και βλέπουμε το εξής παράδοξο. Βγαίνει χθες με δήλωσή του στα παραπολιτικά ο κύριος Τσίπρας και λέει ότι για παράδειγμα δεν μπορεί κάποιος να παραιτηθεί το Μάρτιο και τον Απρίλιο να είναι στο ψηφοδέλτιο. Ανοίγοντας έτσι ένα πολύ ευρύ χρονικό περιθώριο προς όλους αυτούς, μιλώντας για Μάρτιο και Απρίλιο, το οποίο μας δημιουργεί εμάς, θεωρώ, εύλογες απορίες. Δηλαδή, από τη μια πλευρά λέει ότι όποιος θέλει να πάει στο κόμμα του δεν μπορεί να πάει ως βουλευτής και δεν πρέπει να κρατάει μια έδρα. Απ' την άλλη, υπάρχει ένα περιθώριο Μαρτίου-Απριλίου το οποίο είναι πολύ μακρινό. Άρα, είναι, μέχρι τότε, ξέρετε, αυτές οι έδρες στερούνται από την αριστερά. Στερούνται από κοινοβουλευτική δύναμη.
1: Αυτό όμως δεν είναι. Ένα λεπτό, κύριε Μελίδη, για να τα λέμε όλα. Αυτό δεν συνάδει με αυτό που λέτε εσείς. Όσοι έχουν παραιτηθεί να παραδώσουν τις έδρες τους. Αυτό.
0: Τώρα εμείς λέμε. Εμείς λέμε ότι αυτοί καταρχάς από τον Ιούλιο και μετά που έχουν ανεξαρτοποιηθεί έχουν περάσει τόσο καιρό.
1: Επειδή είπε Μάρτιο τώρα, λέτε εσείς.
0: Ναι, είπε Μάρτιο.
1: Ναι, νομίζω ότι το είπε, εγώ νομίζω ότι το είπε ενδεικτικά αυτό. Δηλαδή ότι πρέπει ίσα-ίσα. Είναι μια παρένεση συμβουλή.
0: Κυρία Μαβαδάκου, είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος ο κύριος Τσίπρας. Αν έλεγε Οκτώβριο ή Νοέμβριο, νομίζω ότι θα έδινε ένα άλλο σήμα και μπορεί να είχαν παραιτηθεί ήδη. Ορισμένοι εξ αυτών. Να τονίσω όμως, επειδή δεν, το θέμα μας δεν είναι τώρα εδώ να ανοίξουμε κόντρα ούτε με τον κύριο Τσίπρα ούτε με κανέναν.
1: Δεν είναι. Βλέπω ότι ξέρετε ότι η κυβέρνηση έχει καταφέρει κάτι. Γιατί βλέπω και στα πάνελ εκεί, είδα προχθές και το επεισόδιο της κυρίας Παπαδοπούλου με τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Ναι, με τον κύριο Κωνσταντόπουλο του Πασόκ. Έχει καταφέρει κάτι. Τσακώνεται η αντιπολίτευση. Ο αντίπαλος, θεωρώ, αν μου επιτρέπετε κυρία Μελίδη, είναι άλλος ο αντίπαλος. Και αυτός είναι η κυβέρνηση. Ο αντίπαλος. Νομίζω.
0: Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Ο μόνος που αυτή τη στιγμή πολεμά την κυβέρνηση μέσα στη Βουλή είναι
1: βεβαίως,
0: ο ΣΥΡΙΖΑ με μειωμένη την κοινοβουλευτική του δύναμη, επειδή αυτοί που θέλουν να πάνε στο κόμμα του κ. Τσίπρα κρατάνε τις έδρες. Με συγχωρείτε, αλλά είπαμε θα λέμε αλήθειες εδώ. Και αν πραγματικά ζητηθούν ευθύνες για την εικόνα σήμερα, αυτή τη, όπως λέτε σωστά, αντιπολιτευτική έρηδα που υπάρχει μεταξύ των κομμάτων τη αντιπολίτευση.
1: Ναι, τώρα το θέμα είναι αυτό ο οποίο είναι υπεύθυνο για το ότι δεν βγάζουμε το μήνα, για το κράτος δικαίου που γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Υπάρχει μια έκθεση του Συμβουλίου τη Ευρώπη, η οποία είναι καταπέλτης για την Ελλάδα.
0: Καταπέλτης.
1: Την ανέδειξε χτες. Άκουσα χτες. Ναι, όχι, δεν λέω όχι.
0: Εμείς
1: να καταγράφουμε αυτά. Άκουσα χθες τον κύριο Νίκο Κωνσταντόπουλο που το έλεγε. Την έχετε δει την είδηση πουθενά. Δεν λέω ότι.
0: Πουθενά δεν υπάρχει. Αυτές οι ειδήσεις δυστυχώς δεν παίζουν.
1: Είπαμε ποιες ειδήσεις παίζουν και τι γίνεται.
0: Κυρία Παπαδάκου, θα μου επιτρέψετε όμως να το πω αυτό πριν κλείσουμε. Είναι κομβικό, επειδή βλέπουμε και πολλά μηνύματα και δεχόμαστε και μηνύματα και ξέρετε και στην Κουμουνδούρου έρχονται μηνύματα.
1: Φυσικά.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ό,τι μπορούσε για να υπάρξει ενότητα. Από εκεί και μετά, ξέρετε ότι οι συνεργασίες τις αρνήθηκαν όλα τα άλλα κόμματα, τις αρνήθηκε και εμφατικά ο κύριος Τσίπρας που οδήγησε σε νέες αναταραχές στο κόμμα μας, αν θυμάστε το καλοκαίρι με την άρνησή του τότε. Και μου επιτρέπετε να πω ότι σήμερα, αυτή τη στιγμή, θα ήταν πολύ πιο ισχυρή η δυνατότητα αντιπολίτευσης απέναντι στο Μητσοτάκη, αν αυτοί που παρακρατούν τις έδρες ως ανεξάρτητοι ουσιαστικά στερώντας.
1: Βεβαίως, μέσα στη Βουλή ισχύει αυτό.
0: Παρέδαν στο κόμμα μας. Ναι. Και από εκεί και μετά, βέβαια, ξέρετε, έχουμε και το φεστιβάλ. Να το πούμε και αυτό.
1: Λοιπόν, για να πούμε για το φεστιβάλ το αυριανό, αύριο και μεθαύριο. Να πούμε για αυτό.
0: Να πούμε συγχαρητήρια. Να πούμε συγχαρητήρια, είναι μια εξαιρετική εκδήλωση.
1: Το συγχαρητήρια μετά την εκδήλωση, θα μου επιτρέψετε.
0: Ναι, όχι, η οργανωτική δυνατότητα όμως έχει φανεί.
1: Αλλά εντάξει, και οι καλεσμένοι είναι από όλο το φάσμα και έτσι θέλουμε. Έτσι θέλουμε να πούμε. Εμείς είμαστε υπέρ της πολυφωνίας, το έχουμε ακολουθήσει εδώ στο κόκκινο, νομίζω. Και τον τελευταίο καιρό και νωρίτερα. Θα μιλάνε όλοι και οι υπουργοί της κυβέρνησης θα λένε την άποψή τους. Τελεία. Δεν είναι όλοι, επειδή έχω διαμαρτυρίες.
0: Έχετε κάνει συγκλονιστικές συνεντεύξεις στο κόκκινο, είναι αλήθεια αυτό.
1: Σε σχέση με το πλαίσιο που υπήρχε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Και έτσι θα γίνει. Θα τους φιλοξενούμε. Εμείς θα διαφωνούμε μαζί τους, θα τους κάνουμε κριτική μάλλον. Θα είμαστε απέναντί τους. Αλλά από την άλλη πλευρά θα τους έχουμε πάντα ανοιχτά τα μικρόφωνά μας, γιατί αυτό δεν καταγγέλνουμε.
0: Έτσι η δημοκρατία.
1: Τη μονοφωνία που υπάρχει, αυτό καταγγέλνουμε. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διάλειμμα σύντομο και αμέσως μετά θα έρθω για να μιλήσουμε λίγο, θα σας ρωτήσω κάτι ειδικότερο. Θα τα πούμε όμως μετά τη διακοπή, έτσι έχετε τη δυνατότητα να μείνετε μαζί μας.
0: Ναι, για λίγο μπορώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ.
2: Στο κόκκινο. Σκαβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 12:30.
4: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Άσε με να δω.
9: Το βλέπεις?
8: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
9: Ωραία.
8: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
9: Αυτό άγνωστο.
8: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
9: Οκ,
8: τι.
9: Οκ, θα πάμε.
10: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Cherry Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Cherry Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
12: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
13: Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και μίλησαν για παρακράτος. Το ίδιο και η σύζυγος του εκλειπώντος, του κυρίου, του ΣΥΦ του Βαλιράκη. Ποια κάνετε με ένα σχόλιο τώρα για αυτή την απόφαση της δικαιοσύνης, τι λέτε?
0: Κοιτάξτε, είναι μια, καταρχάς είναι μια υπόθεση πολύ σκοτεινή και πολύ στενάχωρη. Είναι μια κατάσταση η οποία νομίζω ότι όποτε αναφέρεται στο δημόσιο λόγο δημιουργεί τα γνωστά ερωτηματικά. Από εκεί μετά γνωρίζετε ότι επειδή είμαι και νομικός και δικηγόρος, δεν θέλω να σχολιάζω, ξέρετε, τις αποφάσεις της δικαιοσύνης σε επίπεδο στάσης των δικαστών. Αλλά θα πω μόνο το εξής και νομίζω θα καταλάβετε από το σχολείο μου πολλά. Αυτό το δικαστήριο έχει μια ιδιαιτερότητα, γιατί υπάρχουν μέσα και λαϊκοί δικαστές, ο θεσμός αυτός. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι επειδή υπάρχει μια απόσταση ανάμεσα στις απόψεις, αυτή η απόσταση ανάμεσα δηλαδή στους δικαστές και στους λαϊκούς δικαστές είναι προφανές ότι δημιουργεί ερωτήματα. Σε σχέση με, γιατί δεν μπορεί να έχουν και δύο πλευρές δίκαιο, το αντιλαμβάνεστε πολύ καλά αυτό που λέω, μία από τις δύο πλευρές, εφόσον είναι διαφορετικές οι απόψεις, έχει δίκιο και η άλλη έχει άδικο. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο σε αυτή την στενάχωρη και σκοτεινή ιστορία. και ο καθένας μπορεί να καταλάβει εδώ και να βγάλει συμπεράσματα.
13: Ναι, τώρα εδώ, κοιτάξτε κύριε Μελίδη, ναι, καταγγέλλεται και ένα γεγονός, ένα περιστατικό το οποίο έχει επιβεβαιώσει η χείρα του ΣΥΕΦ του Βαλιράκη. Καταγγέλλεται το περιστατικό αυτό με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον τότε, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Τσιάρα, που την κάλεσε την κυρία Μίνα Βαλιράκη και της είπε ότι είναι ατύχημα, δεν τοποθετήθηκε το Υπουργός. Ήταν παρουσία μιας εισαγγελέως συμβούλου του, ένα περίεργο σκηνικό τώρα, δεν συνηθίζεται, έτσι.
0: Βεβαίως... Τώρα μιλάμε για τη χώρα μας, κυρία Παπαδάκου, στην οποία όταν έγιναν τα τέλη, ο Πρωθυπουργός είπε κατευθείαν ότι φταίει ο Σταθμάρχης. Τι συζητάμε τώρα, εδώ είναι.
13: Ναι, σωστό και αυτό που λέτε. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν συνηθίζεται τώρα, όσο και αν ήταν εμβληματικό πρόσωπο, του, όχι μόνο του Πασόκ, γενικότερα ο Σύψο Βαλιράκης, αντισταθιακός, πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη Siemens. Κρατήστε το αυτό. Επίσης. Ο άνθρωπος ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος της Βουλής. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν υπέρ των συνθέσεων εκεί μέσα στο Πασόκ. Έτσι, να τα πούμε και αυτά.
0: Είναι γνωστή, είναι πολύ γνωστή η πορεία του κ. Βαλιράκη.
13: Λοιπόν, είναι γνωστή, αν τα λέμε για τους νεότερους, γιατί
0: σε εμάς
13: είναι γνωστή και γι' αυτό και καταγγέλλεται το παράδειγμα. Ο άνθρωπος ο οποίος απέδρασε στη διάρκεια της Χούντας, παλικάρι δηλαδή πολύ. Έτσι, ήταν και μόνος του, έκανε μέχρι. Εντάξει, ήταν. Περασμένης ηλικίας, αλλά έκανε ψαροντούφεκο μόνος του εκεί με το φουσκωτό του. Έτσι. Και όσο τον είχαμε γνωρίσει, ήταν ένας άνθρωπος που είχε θάρρος, κύριε Μελίδη. Το οποίο θα μου επιτρέψετε τώρα αυτή την περίοδο, δεν πολύ χαρακτηρίζει το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Δεν μιλάω τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάω γενικότερα, έτσι.
0: Πόσο δίκιο έχετε, πόσο ναι. Δίκιο
13: δεν
0: έχετε.
13: Δεν λέγονται
0: πόσο...
13: όλα γιατί ακούω αυτά στρογγυλά τα από.
0: Το θάρρος. Ναι, το θάρρος που λέτε όμως.
13: Εδώ είχαμε βούλευμα παραπομπής, ας πούμε, πρώην υπουργό του κυρίου Μητσοτάκη, μιλούσε για εντολές Μητσοτάκη και δεν λέγανε τη λέξη πρωθυπουργός. Ότι καταγράφονταν η εντολή του πρωθυπουργού, ας πούμε. Ένα κανάλι το είπε μόνο. Ένα-δύο.
0: Ξέρετε κάτι, λοιπόν, κυρία Παπαδάκου, επειδή για θέματα δικαίου και θεσμών έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν και ξέρετε ότι έχετε και μεγάλη ευαισθησία. Αυτό αναδεικνύει το πόσο σημαντικό είναι να πραγματικά να τελειώνει το συντομότερο δυνατό αυτό το καθεστώς της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και πόσο σημαντικό είναι να καταλάβουμε όλοι και να δώσω και ένα μήνυμα όσο μπορώ πιο θετικό, να καταλάβουμε όλοι ότι οι εκλογές αυτές που έρχονται δεν πρέπει να είναι η μάχη αυτή που δίνουν δυστυχώς φαίνεται κάποια κόμματα για το ποιος θα είναι δεύτερος και ποιος θα είναι τρίτος και να βγάζουν τα μάτια τους την ίδια ώρα που στη γωνία περιμένει.
13: Το θα είναι κυβέρνηση. Αυτό είναι το ζητούμενο των εκλογών. Έτσι.
0: Και γι' αυτό λέμε λοιπόν εμείς.
13: Η
0: ότι
13: πρώτη θέση, όχι η δεύτερη.
0: Αυτό λέμε, ή έστω εφόσον είναι φανερό ότι τα κόμματα από μόνο τους δεν μπορούν το καθένα χωριστά, θα έπρεπε να υπάρχει αυτό που εμείς τόσο καιρό λέγαμε, ένας ευλής, ένας πληγμός δυνάμεων. Αυτή τη στιγμή όμως, επειδή εκπροσωπώ το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ που εκπροσωπεί αυτή τη λογική και είναι στο DNA μας, ξέρετε και στο όνομά μας οι συμμαχίες και οι συνεργασίες, θα πω ότι η μόνη λύση που βλέπουμε ασχέτως των δημοσκοπικών δεδομένων που ξέρετε και οι δημοσκοπήσεις είναι και αυτές ένα μέρος αυτής της παράστασης. Και όποιοι ευνοούνται δημοσκοπικά, καλό θα είναι να μην πανηγυρίζουν. Γιατί σήμερα ευνοείσαι δημοσκοπικά, αύριο μπορεί να μην ευνοείσαι. Το σημαντικό είναι στο λαό, στον κόσμο, στην κάλπη, όταν έρθει η ώρα, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Θυμίζω ότι το 2023 οι δημοσκοπήσεις τότε έδιναν στο κόμμα μου τότε με αρχηγό τον κύριο Τσίπρα ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που πήραμε τελικά. Επομένως, οι δημοσκοπήσεις δεν είναι κριτήριο. Το κριτήριο είναι να μπορέσουμε με όρους κοινή λογική και πολιτική ειδική να συμπράξουμε όλοι για να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση. Λέμε λοιπόν ότι για να γίνει αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με όσα έχει περάσει, με τις πληγές που το έχουν ανοίξει, αλλά με τη θεσμική μνήμη, ο ΣΥΡΙΖΑ θυμίζει είναι ο συνεχιστής όλη τη ιστορία τη αριστερά. Και όσο και αν κάποιοι μπορεί να μην θέλουν αυτό να αναφέρεται με αλφαγιώτα πολύ σήμερα, είναι η αλήθεια. Όσο και αν θέλουν να την κρύψουν ορισμένοι, θεωρούμε ότι αποτελεί τη μόνη εγγύηση που έχει αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός, οι αριστεροί πολίτες, οι πολίτες που θέλουν να δουν αλλαγή, να ψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ο καταλήτης, εκείνος που θα δημιουργήσει τις συνθήκες για ένα προοδευτικό μέτωπο, να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός ο οποίος θα αναλάβει αυτό το δύσκολο έργο του να υπερκεραστεί αυτή η αδιανόητη, κατά τη γνώμη μου, και κόντρα σε κάθε πολιτική λογική συνθήκη κατακαιρματισμού του χώρου μας που επικρατεί εδώ και αρκετά χρόνια και έχει οδηγήσει μέχρι τώρα σε νίκες τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.
13: Ναι. Έχουμε και αυτή την έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης που την ανέδειξε η κυρία Κρήτα, που είναι το Μεάρχης Ισότητας και Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφίστηκε όπως όλες οι εκθέσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης τέλη Σεπτεμβρίου. Έτσι. Εδώ βέβαια την πήραμε είδηση, ξέρω εγώ, μέσα Οκτωβρίου, βέβαια, αρχές Οκτωβρίου τέλος πάντων. και μιλάει ότι στην Ελλάδα υπάρχουν θέματα, έτσι, ας το πω έτσι πολύ προσεκτικά, υπάρχουν σημαντικές, λέει, επίμονες προκλήσεις στη λειτουργία, δηλαδή οι ατέλειες που υπάρχουν. Αναφέρεται στη διαφθορά και τη δικαιοσύνη, αναφέρεται στις υποκλοπές και το Predator, έτσι, απέτηση για αποτελεσματικές και ανεξάρτητες έρευνες, αποκατάσταση των θυμάτων και κυρώσεις, του Predator τώρα λέει, επαναπροωθήσεις, έκκληση προς την Ελλάδα να εγκαταλείψει οποιασδήποτε επιχειρήσεις, ελευθερία του τύπου, συστάσεις για διαφάνεια στην ιδιοκτησία και χρηματοδότηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Μπαίνει και στην ουσία το Συμβούλιο της Ευρώπης. Για κάντε με ένα σχόλιο και γι' αυτό και με αυτό να
0: πω. Τη λίστα πέτσα πόσο την έχουμε ξεχάσει. Έτσι, έτσι. Άμα την γκουγκλάρει, θα δείτε τα τελευταία άρθρα, είναι πολύ καιρό πριν. Έτσι. Έχει ξεχαστεί όλο αυτό. Όλα αυτά που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, εγώ θα θυμίσω, πάντα μου αρέσει να το θυμίζω, όλα ξεκίνησαν, αν θυμάστε, με εκείνη την ιστορία που μπουκάνανε μέσα η αστυνομία στο σινεμά με τον Τζόκερ, το θυμάστε, την πρώτη εβδομάδα, δεύτερη της Νέας Δημοκρατίας. Τότε δόθηκε ένα μεγάλο σήμα, ξέρετε, για το σε ποια δεκαετία ονειρεύεται η Νέα Δημοκρατία να μπει η χώρα μας, και δυστυχώς όλα όσα ακολούθησαν, θυμίζω Ινταρέ, θυμίζω όλα αυτά φυσικά, τα μεγάλα σκάνδαλα και τα εγκλήματα, όλα έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Πραγματικά ο ιστορικός του μέλλοντος θα απορεί, πιστεύω, και θα αναζητά φυσικά τους πρωταγωνιστές της περίοδου από τη δικιά μας πλευρά, και θα απονείμει, ξέρετε, τις ευθύνες που λέγαμε και πριν, γιατί τελικά στο τέλος της ιστορίας, ξέρετε, γράφεται με αλφαγιώτα και όλα καταγράφονται και μένουν. Ελπίζουμε για το καλύτερο δυνατό πάντως αυτή τη στιγμή.
13: Λοιπόν, κύριε Μελίδη, εδώ θα είμαστε.
0: Να σας ευχαριστώ πολύ.
13: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Γεια σας.
13: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Γεια.

0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα τραγούδι, λυπάμαι που το διακόπτω, αλλά είναι ο χρόνος μας εδώ, του Χάιγκ για Ζιτζιάν, με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Μιλάει πολύ για πατρίδες για Ζιτζιάν, θα τον έχουμε σε λίγο στη γραμμή μας. Έχω όμως πολλά μηνύματά σας για τον Ασίφη Βαλιράκη. Και καταρχήν μας λέτε πολύ καλά λόγια για Ζιτζιάν. Θα βγάλουμε σε λίγο και θα μας μιλήσει. Θα είναι και στο φεστιβάλ αύριο. Λοιπόν, πόσο παλικάρι ήταν, πώς διέσχισε την Αδριατική κολυμπώντας ο Βαλιράκης. Θυμάται ο κόσμος. Θυμάται ο κόσμος διότι... Εντάξει, η ιστορία είναι πεισματάρα, όπως είπαμε, έτσι. Είναι πεισματάρα και επίμονη και επιστρέφουν τα γεγονότα. Και αυτά τα, ξέρετε, όλες αυτές οι μεγάλες υποθέσεις, γιατί ο Βαλιράκης χειρίστηκε το σκάνδαλο της Siemens, έστειλε βουλευτές ο Βαλιράκης στη Γερμανία και ανέκρινε πολύ ισχυρούς ανθρώπους, εκτός από τον Χριστοφοράκο τότε, ο οποίος ήταν για πρώτη φορά που εμφανίστηκε σε όργανο της Βουλής, έτσι, αφού έφυγε για το Μόναχο, ή τον φυγάδευσαν, όπως θέλετε εσείς. Λοιπόν, και μίλησε, είπε αυτά που έπρεπε να πει. Αν δείτε την κατάθεσή του, αν εγώ την έχω την κατάθεσή του στο Μόναχο, ήμουνα εκεί κάτω από την εισαγγελία και μετά την πήρα από τη Βουλή, βέβαια. Λοιπόν, με τον αείμνηστο Γρηγοράκο, τον Ηλία, επίσης από το Πασόκ, ο οποίος και αυτός ήθελε να βρει την αλήθεια, είχε έρθει. Τον Θανάση τον Παφίλη, τώρα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που και αυτός έχει πει για το θάνατο αυτό τον περίεργο, την ανθρωποκτονία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο του Σίφη Βαλιράκη. Λοιπόν, και βλέπω ότι πάρα πολλοί από εσάς είσαστε ευαισθητοποιημένοι για το θέμα αυτό. Λοιπόν, και πάρα πολλοί από εσάς αναρωτιέστε πώς είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η ανατροπή με την απόφαση που αφορούσε τις συνθήκες του θανάτου του και να απαλλάσσονται, να αθώνονται οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι κατηγορούνταν και οι οποίοι, προσέξτε τώρα, κατηγορήθηκαν. Θα σας πω τώρα την ιστορία αυτής της δίκης, η οποία είναι περίεργη. Στην αρχή μπήκε στο αρχείο από μια εισαγγελέα εκεί στην Χαλκίδα η υπόθεσή του. Σας θυμίζω ότι έγινε... Βρέθηκε το ισορός του Σίβη Βαλιράκη εκεί στην Εύβοια ένα Σάββατο, μια Κυριακή μάλλον, μια Κυριακή νωρίς το απόγευμα. Πήγαινε για ψαροντούφεκο και στο χειμώνα ο Σίβης Βαλιράκης και μόνος του με ένα φουσκωτό. Λοιπόν, και φαίνεται ότι χτυπήθηκε στο κεφάλι. Τώρα, αν χτυπήθηκε από το φουσκωτό που ισχυρίζονται οι ψαράδες ή... Αν χτυπήθηκε από κάποιο κουπί, κάποιο αντικείμενο, τέλος πάντων άλλο, δεν το ξέρουμε. Πάντως βρέθηκε χτύπημά του στο κεφάλι και είχε φρικτό θάνατο, διότι πέθανε γιατί έφυγε από το σκάφος και τον βρήκαν οι προπέλες του αυτού του φουσκωτού, του δικού του δηλαδή. Ήταν τραγικός ο θάνατός του. Λοιπόν, τώρα, από την άλλη πλευρά, στην αρχή μπήκε στο αρχείο. Στη συνέχεια άρχισαν να εμφανίζονται οι μάρτυρες. Δεν είχαν εμφανιστεί οι μάρτυρες αυτοί, οι δύο. Οι δύο είναι οι κρίσιμοι. Οι οποίοι, ο ένας είχε τραβήξει, ο τουρίστας είχε τραβήξει και βίντεο. Και φαίνεται να επιμένει ότι υπήρχαν σκάφη εκεί γύρω. Ο ισχυρισμός τώρα αυτών ήταν ότι δεν υπήρξε, δεν συναντήσανε ποτέ το Βαλιράκι. Αυτός είναι ο ισχυρισμός των κατηγορουμένων. Επιμένουν όμως και οι συγγενείς του και οι κατήγοροι και ο εισαγγελέας, ο οποίος είχε προτείνει την καταδίκη των δύο, ότι πράγματι υπήρξε εγκληματική ενέργεια. Και ο κύριος Κωνσταντόπουλος, ο κύριος Νίκος Κωνσταντόπουλος, η κυρία Βαλιράκη, η κυρία Μίνα Βαλιράκη, η οποία είναι γυναίκα του, και η κυρία Ζωή Κωνσταντόπουλου μιλάνε για παρακράτος, ότι μεθοδεύτηκε. Θα δούμε. Ξέρετε, δεν μένει και τίποτα κρυφό, να το ξέρετε αυτό, έτσι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στον κύριο Γιαζιτζιάν, ο οποίος είναι γεννημένος στο Χαλέπ της Συρίας, Είναι αρμενικής καταγωγής, οι γονείς του είναι Αρμένοι, μεγάλωσε στη Συρία, στην Ελλάδα ήρθε όμως από τις αρχές του 80, έτσι. Κύριε Γεννητζιάν, τι κάνετε?
1: Ακριβώς.
0: Χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας. Είστε μουσικός, δεξιοτέχνης ουτίστας, που γράφει εδώ ο συνάδελφος, ο Γιάννης ο Πετρίδης, ο οποίος αγαπάει πολύ τη μουσική σας και την ακούει.
1: Ναι,
0: το ξέρω. Λοιπόν, είστε συνθέτης, ερμηνευτής. Και η μουσική σας έχει έτσι, είναι νοσταλγική πολλές φορές. Μιλάει για πατρίδα. Τι είναι για εσάς η πατρίδα, αλήθεια? Για πείτε μου, γιατί έχετε καταγωγή.
1: Για πατρίδα όμως.
0: Ναι. Τι είναι η πατρίδα. Ποια είναι η πατρίδα? Ποια είναι η πατρίδα για εσάς?
1: Η πατρίδα, ναι, η λέξη νομίζω. Το πατρικό μου σπίτι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το σπίτι του πατέρα μου, πατρίδα είναι. Βέβαια, εγώ θεωρώ ότι την πατρίδα μου είναι η κοιλιά της μάνας μου που ήμουν εκεί πρώτη φορά. Νομίζω εκεί είναι η πρώτη πατρίδα. Και μετά είναι η πατρίδα εκεί που είναι το σπίτι σου, εκεί που αισθάνεσαι όμορφα, γιατί έχω αλλάξει εγώ. Γεννήθηκα, μεγάλωσα στη Συρία.
0: Ναι.
1: Και εδώ και 46 χρόνια είμαι εδώ πέρα.
0: Είστε 46, από τα 80, ναι, σωστά.
1: Ναι,
0: σωστά, 46 χρόνια, καλά το λέτε. Εδώ είχα, επομένως, γι' αυτό και τα ελληνικά που μιλάτε είναι άψογα. Αλίμονο, το σαφέ.
1: Χαίρομαι, ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, είναι άψογα. Έχετε συνεργαστεί με γνωστούς καλλιτέχνες, όπως άκουσε και η κυρία Βιτάλη, η κυρία Γιαννάτου, η Ελευθερία που ακούσαμε πριν, η Αρβανιτάκη, η Δήμητρα Γαλάνη, η Ξηδάκης κλπ.
1: Ναι.
0: Και αύριο θα σας έχουμε στο φεστιβάλ, έτσι δεν είναι?
1: Μεθαύριο
0: θα τραγουδήσετε, αλλά από αύριο αρχίζει το φεστιβάλ μας.
1: Αύριο, ναι, λοιπόν, αύριο θα είναι.
0: Εκμεταλλεύομαι την παρουσία σας για να έχουμε παρουσίαση και αύριο.
1: Ναι.
0: Εσείς μεθαύριο όντως θα τραγουδήσετε και θα.
1: Ναι.
0: Πώς και παίρνετε μέρος σε ένα τέτοιο φεστιβάλ? Γιατί παίρνετε μέρος? Τι πιστεύετε, γιατί?
1: Εγώ πιστεύω γιατί η μουσική κάνει καλά τους ανθρώπους, ας πούμε. Γι' αυτό πάμε να προσφέρουμε μουσική και. Βλέποντας, τι να πω, δηλαδή, τι άλλο μπορώ να πω για το φεστιβάλ. Φεστιβάλ είναι ένα ωραίο πράγμα και χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι ακόμα κάνουν φεστιβάλ, ας πούμε. Και γι' αυτό πάμε να παίξουμε και να περάσουμε μια ώρα καλή, να ξεχαστούμε λίγο από αυτά τα προβλήματα που έχουμε γύρω μας.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό.
0: Πώς βιώνετε τώρα την καθημερινότητα εσείς? Είστε ένας καλλιτέχνης, δημιουργός, γνωστός. Έχετε συνεργασίες με γνωστούς καλλιτέχνες, τραγουδιστές. Υπάρχουν όμως δυσκολίες, έτσι δεν είναι?
1: Πάρα πολύ δυσκολίες.
0: Πώς μπορείτε, αυτό ήθελα να πω. Τι δυσκολίες έχετε στην καθημερινότητά σας εσείς?
1: Υπάρχουν δυσκολίες, βέβαια. Όταν μιλάμε δυσκολίες, όταν έχεις η μεγαλύτερη δυσκολία είναι όταν έχεις οικονομικό πρόβλημα, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Που δεν υπάρχουν δουλειές.
0: Άρα υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες και για εσάς, για όλους. Ενώ τους δημιουργούς, τους καλλιτέχνες.
1: Γιατί είμαστε εμείς το τελευταίο στο τρένο, το τελευταίο βαγόνο είμαστε.
0: Θεωρείται πολυτέλεια η δημιουργία, που δεν είναι.
1: Δεν είναι πολυτέλεια, αλλά έτσι έχει γίνει αυτό.
0: Έτσι έχει γίνει.
1: Έχουμε γίνει είδος πολυτέλεια, ας πούμε.
0: Και το τι συμβαίνει γύρω μας στην ελληνική κοινωνία, πώς το βιώνετε, τι λέτε γι' αυτό?
1: Νομίζω δεν είναι μόνο στην ελληνική κοινωνία, νομίζω σε όλο τον κόσμο συμβαίνει αυτό το πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή όλος ο κόσμος έχει αλλάξει. Δεν ξέρω πού πάμε. Κάποτε έβλεπα φως μπροστά μου, τώρα πολύ δύσκολα.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ σκοτάδι βλέπω, ας πούμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πού θα πάμε, τι γίνεται. Δεν ξέρω, μήπως είναι η ηλικία μου, το βλέπω έτσι.
0: Όχι, δεν είναι η ηλικία σας, ίσα ίσα. Η νεολαία βιώνει τα χειρότερα, τα δυσκολότερα.
1: Το ξέρω.
0: Και το στεγαστικό της θέμα, και το θέμα ότι κάποιοι βρίσκονται στα παιδικά τους δωμάτια, και το ότι έχουν κάνει οικογένειες και ζητάνε πάντα βοήθεια από τους γονείς, τις οικογένειες.
1: Σίγουρα. Yeah. Αυτό δεν. Υπάρχει αυτό το πράγμα, ειδικά σε αυτά τα μέρη, ας πούμε, του κόσμου, όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι.
0: Ο Νότος που βιώνει τις μεγαλύτερες δυσκολίες.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολες.
0: Για την Ευρώπη τώρα μιλάμε και για το.
1: Παντού υπάρχουν δυσκολίες και παντού υπάρχουν, ας πούμε. Να, η κόρη μου, εμένα, η μία είναι στην Ελβετία. Ζει στην Ελβετία και εργάζεται εκεί πέρα.
0: Είναι έξω, έτσι. Αναγκάστηκε να φύγει.
1: Και όπως εγώ αναγκάστηκα να φύγω, αναγκάστηκε να βγει για αυτή.
0: Έγινε δεύτερο μεταναστευτικό κύμα στην οικογένειά σα. Ναι, καταλαβαίνω.
1: Κάποτε λέγαμε για τους Αρμένους που έχουν το μαξιλάρι κάτω από το, κάτω από το χέρι σου, ας πούμε. Τώρα όλος ο κόσμος έχει γίνει αυτό το πράγμα. Όλος ο κόσμος.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, θα σας παρακολουθήσουμε την Κυριακή, κύριε Γιατζιάν.
1: Ναι.
0: Και κρατάω τώρα αυτό το φως. Να μας δώσετε λίγο φως από το σκοτάδι που βιώνουμε.
1: Όταν παίζουμε στη μουσική μας, υπάρχει πάντα φως. Γι' αυτό, το χρειαζόμαστε. Έχουμε ανάγκη, ωραία, πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη για να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν,
1: πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, επειδή τώρα είχαμε τη συνέντευξη με το μουσικό, να τελειώσουμε με μουσική. Ελάτε στο φεστιβάλ μας, Σάββατο Κυριακή, 7 η ώρα το βράδυ. Το Σάββατο αρχίζει με τη συζήτηση για το κράτος δικαίου, είπαμε. Ποιοι θα είναι. Λοιπόν, και την Κυριακή θα έχουμε πολύ μουσική. Να περάσετε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Και να πω ότι πολλά μηνύματα, έτσι να το πω γιατί μου φωνάζουν, και δικαίως. Λοιπόν, πολλά μηνύματα είναι για την αντιπολίτευση που πρέπει να συνεννοηθεί, να ξέρετε. Ας τελειώσουμε αυτό το μήνυμα ενότητας. Να περάσετε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.

0: Στο κόκκινο.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
3: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
5: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίνια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
6: Υπάρχουν στιγμές που η αλληλεγγύη δεν αρκεί να εκφράζεται με λόγια. Πρέπει να γίνεται πράξη. Η Γάζα χρειάζεται την αλληλεγγύη μας τώρα. Στο διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου δημιουργούμε ένα χώρο έμπρακτης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Συγκεντρώνουμε φάρμακα και οικονομική ενίσχυση για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Γιατί μπροστά στον ανθρώπινο πόνο δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Γιατί η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου. Για τη ζωή, για την ειρήνη, για την ανθρωπιά. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας.
7: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Πυρητή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα Πυρητή εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
8: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
9: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
10: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
11: Η ώρα είναι 1. Στο κόκκινο.
12: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
13: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
0: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8, στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Έκρηξη με τραυματίες στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το σοβαρό ατύχημα έχουν τραυματιστεί σοβαρά δύο άτομα και νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Πρόκειται για δύο άντρες 43 και 50 ετών που είναι σε σοβαρή κατάσταση και έχουν διασωληνωθεί. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ιδιωτικά ασθενοφόρα της Motor Oil. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκονται υπό πλήρη διερεύνηση. Στα 2,20 ευρώ το λίτρο στο μεταξύ διαμορφώθηκε η μέση τιμή της αμόλυβδης. Του πετρελαίου κίνησης στα 2,14 ευρώ, στα 1,07 ευρώ το λίτρο το υγραέριο κίνησης. Κρίσιμες αποφάσεις στις Βρυξέλλες για την ενεργειακή ακρίβεια και το κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Την ερχόμενη εβδομάδα συνέρχεται η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι θα εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο σε σχέση με αυτό που έχουμε, αλλά δεν θα είναι κάτι δραματικό, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Sky σήμερα, αναφερόμενο στο αίτημα για δημοσιονομική ευελιξία. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι θα υπάρξει σημαντική παρέμβαση τις επόμενες ημέρες στο πετρέλαιο θέρμανσης όσον αφορά στα τρόφιμα και στα βασικά είδη κατανάλωσης. Αναγνώρισε ότι υπάρχουν ανατιμήσεις, ενώ απέρριψε εκ νέου το ενδεχόμενο πρόορης προσφυγής σε εκλογές λόγω ακρίβειας. Στα 2 αντί στα 2,5 έτη διαμορφώθηκε το ηλικιακό όριο για τη μετάβαση από το βρεφικό στον παιδικό σταθμό με κοινή υπουργική απόφαση. Την έντονη αντίδραση του αρχαιολόγου και πρώην αντιδημάρχου Καβάλας Μιχάλη Λιχούνα προκάλεσε η ομιλία του Αμερικανού πολιτικού Μάρκο Ρούμπιο στον αρχαιολογικό χώρο της Πνίκας. Σκηνικό εκφασισμού, καταγγέλει ο Καβαλιώτης αρχαιολόγος, κατηγόρησε τον Αμερικανό αξιωματούχο για εργαλειοποίηση του ελληνικού πολιτισμού και συνέκρινε τη ρητορική του με πολιτικές του παρελθόντος, κάνοντας αναφορές στη δεκαετία του 20 στην Ιταλία. Στο μεταξύ, μήνυμα ενάντια στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική έστειλαν χθες το απόγευμα τα εργατικά σωματεία της Καβάλας και μέλη του ΠΑΜΕ, με κινητοποίηση που πραγματοποίησαν στο κέντρο της πόλης. Ανοίγει την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, η πλατφόρμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για το πρόγραμμα Με την Κατάσταση, το οποίο προσφέρει οικονομικό κίνητρο 10.000 ευρώ σε πολίτες που επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές και δημογραφικά ευάλωτες περιοχές. Στους δικαιούχους νομούς εντάσσονται πλέον η Δράμα και οι Σέρες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Παναθηναϊκός έφτασε στις 4 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια παραμένοντας αητήτος στην Ευρωλίγκα. Επικράτησε με 92-74 της Φενέρ Μπαχτσέ στο ΆΚΑ. Ο Κυριάκος Γιαξής επιστρέφει στο ρόστερ του Νέστου. Αναμένεται να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας στο απαιτητικό πρωτάθλημα της Super League 2. Την πρώτη τους εντός έδρας αναμέτρηση για το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ γυναικών δίνουν οι Πάνθυρες. Η ομάδα θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στο κλειστό γυμναστήριο της Καλαμίτσας στη 1 το μεσημέρι, σε ένα παιχνίδι που συγκεντρώνει το μεγάλο ενδιαφέρον του φίλαθλου κοινού της περιοχής.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθρίος καιρός, άνεμοι νότιοι ή νοτιοδυτικοί έως 2 μποφόρ, στο θρακικό νότι 3. Θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
3: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
2: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
3: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
2: Βουδουλάκι.
3: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
2: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
3: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
2: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς Δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Cystic Ball συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Cystic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
7: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
8: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
8: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
8: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
8: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
8: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ριτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεις και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή, Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική. Τι έγινε? Λέει πληστηριασμοί το πρώτο 9μηνο του 2026. Δεν χαθήκαν τα σπίτια, τα πήραν άλλοι. Τι είναι τα σπίτια να χαθούνε? Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Αλέξης Τσίπρας. Η Ελλάς χάλασε τα σχέδια του Κολάμπια για εκλογές το Σεπτέμβριο. Κοίτα να δεις. Δεν θα είχαν γίνει εκλογές το Σεπτέμβριο, θα είχε βγει ο Μητσοτάκης, θα είχαμε ξεμπερδεύσει, δεν θα είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Αυτά τώρα πρέπει να τα δει κανένας εισαγγελέας. Ριζοσπάστης. Ενεργειακός κόμβος για τα κέρδη με πολεμική εμπλοκή και ακρίβεια για το λαό. Για την Ελλάδα μάλλον. Απογευματινή, influencers με ράσα για ιερό σκοπό. Έκανε έρευνα, λέει, απογευματινή, το πώς, λέει, το κήρυγμα από Αμβωνά έχει περάσει πλέον στο TikTok. Και φυσικά στην απογευματινή, άρθρο του Γιώργου Κατσιγιάννη, κοινή γραμμή Καραμαλή, Τσίπρα και Παυλόπουλου. Αυτή εκεί που ήταν και το 15 μαζί. Καθημερινή. Η Κομισιόν πιέζει για μέτρα λιτότητας το Παρίσι. Το Παρίσι, και ζητάει η Κομισιόν από το Παρίσι, έγινε χθες και Eurogroup και Coffin και τα λοιπά, αξιόπιστο προϋπολογισμό, λέει, για να ηρεμήσουν οι αγορές που είναι ανήσυχες. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Επιμένει για αυτοδυναμία ο Κολάμπια. Εγκαίνια του μεταλλίου χαλκού στις Κουριές. Εδώ να πούμε ότι η Καθημερινή στήριξε, νομίζω, όσο κανένας άλλος αυτό το τεράστιο περιβαλλοντολογικό έγκλημα στις Κουριές. Και τώρα είναι δεικτικό αυτό που λέει, ότι είναι μεταλλείο χαλκού. Δηλαδή δεν είναι και χρυσού, αλλού τον βγάζουν το χρυσό. Ελεύθερος Τύπος. Πλατφόρμα με τιμές ενοικίων και πώλησης. Ο Πιερεκάκης το έκανε, έτσι. Για να βλέπουμε στην πλατφόρμα τα νίκια, πόσο πολλούνται τα σπίτια. Μη λέει ο καθένας χαζομάρης ότι ανεβήκαν πολύ τα σπίτια. Δεύτερο θέμα στον Ελεύθερο Τύπο. Οι Σκουριές και το Ελληνικό μπορούν να δείξουν το δρόμο για το μέλλον, είπε ο Κολάμπια. Δηλαδή αυτό είναι. Απ' τη μία οι εξορίξεις και από την άλλη οι ουρανοξύστες με πανάκριβα διαμερίσματα. Αυτό είναι το μέλλον της Ελλάδος. Τα νέα. Stop στα μετρητά στις μεταφορές δεμάτων. Ο Πιερεκάκης θα το κάνει αυτό. Όχι, δηλαδή υπήρχε το άλλος και κάτι περίμενα να σε πληρώσω. Θα το πληρώσω από πριν. Και δεύτερο θέμα στα νέα και δεύτερο χτύπημα στην Guilfoyle από την κομμουνιστική Washington Street Journal. Βρήκαν τώρα στην Washington Street Journal ότι η Guilfoyle, η Kimberly, είχε ζητήσει από έναν επιχειρηματία λεφτά για να τη φέρει σε επαφή με κάποιο ρεπουμπλικάνο και του έστειλε ένα μήνυμα, βάλε 100.000 δολάρια να δω το θέμα σου κτλ. Πρώτα απ' όλα 100.000 δολάρια. Σιγά τα λεφτά! Δημοκρατία. Μεγάλη δικαίωση της δημοκρατίας. Με δέλτα μικρό, της εφημερίδας δηλαδή, δικαστική ήταν για Κολάμπια και Μπρατάκο. Όταν ο Μπρατάκος ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου, δίνανε κάποια λεφτά για τις εφημερίδες για να ενισχύσουν το χάρτινο τύπο, η κυβέρνηση καλά έκανε, αλλά είχαν αποκλείσει τη δημοκρατία, γιατί είχε πάρει λεφτά από άλλη εφημερίδα του Ομίλου κτλ. Πήγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και νικήσαν. Ο Κοτάκης. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία, φυσικά άρθρο του Μανώλη Κοτάκη. Ολοκληρωτισμός στην ενημέρωση, λογόκριναν και το Ρούμπιο. Πράγματι, ανάμεσα στις δηλώσεις Ρούμπιο και στην απομαγνητοφώνηση που έστειλε στους δημοσιογράφους του Υπουργείου Εξωτερικών, πήγαν κάποια πράγματα που τα κόψαμε. Δεν πειράζει, εντάξει. Εστία. Η παγκοσμιοποίηση υπονομεύει την έννοια της εθνικής κυριαρχίας. Εναντίον του δόγματος Τραμπ, ο καραμαλικός Προκόπης Παυρόπουλος. Ο καραμαλοτσιπρικός Προκόπης Παυρόπουλος. Και εθνικός κήρυκας, κριτική Τσίπρα στην κυβέρνηση για Ρούμπιο, ακρίβεια και ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Αν είναι δυνατόν. Την πέσανε η τραμπούκι του ΣΥΡΙΖΑ, στο Γιάννη το Στουρνάρα,
Το καλύτερο κεντρικό τραπεζί της Ελλάδος από ιδρύσεως τραπέζι της Ελλάδος, μετά φυσικά τον Καργκάνα, το μεγαλύτερο και καλύτερο τσάρο της ελληνικής οικονομίας, προφανώς μετά τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, τον άνθρωπο που στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα πάντα καθόταν με την πλευρά των δανειστών και από το 2015 μέχρι το καλοκαίρι του 2019 ντρεπότανε για αυτή τη χώρα. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτανε, ψυχέ Δημητριάδη, σταμάτη Ζαχαρέ και τραμπουκίζουν το Στουρνάρα γιατί απέδειξε πως η Ελλάς με τον Κολάμπια έγινε μια ιστορία επιτυχίας. Success story που θα έλεγε και ο καθηγητής Μπαμπινιώτης. Είπε ο Στουρνάρας, εκτιμώ λέει ρυθμό ανάπτυξης 2%, περίπου διπλάσιο από αυτόν της Ευρωζώνης στην Ελλάδα μας. Ιστορία επιτυχίας. Και λέει ο Στουρνάρας, μετά λέει από μια βαθιά οικονομική κρίση, την οποία λέω εγώ πως προκάλεσε η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, έχουμε ανάκαμψη. Ιστορία επιτυχίας. Λέει ο Στουρνάρας, το 2019 οι επενδύσεις αντιστοιχούσαν στο 11% του ΕΠ, ενώ τώρα που δώσαμε τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης στους επενδυτές και τα επενδύσανε, φτάσαν στο 18%, 7% πάνω με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ιστορία επιτυχίας. Λέει ο Στουρνάρας, ο πληθωρισμός είναι πολύ ψηλότερος από το μέσο όρο της ζώνης του ευρώ. Αυτό δεν μας νοιάζει, ας πούμε, γιατί με τον Κολάμπι έχουμε πολλά λεφτά και δεν μας ενδιαφέρουν οι πληθωρισμοί. Ιστορία επιτυχίας. Αλλά τι είναι από αυτό ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά, ο αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου, που είναι pure democratic socialist από τη Σκανδιναβία. Μέχρι να έρθουν όμως εκείνες οι εκλογές, πάμε εμείς στα μπαλκόνια με το 191 του ποινικού κώδικα για διασπορά ψευδών ειδήσεων να χειροκροτήσουμε τον Τάκη Θεοδωρικάκο, τον καλύτερο υπουργό αναπτύξεως της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά του Σπύρο Γεωργιάδη, τον καλύτερο, αν θυμάστε, υπουργό των εσωτερικών μας εδώ και 200 χρόνια, μετά τον συναγωνιστή του Τάκη, τον Μάικ τον Βορύδη, τον Μαυρουδί, τον Αθώο, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια στη Νέα Δημοκρατία από το Mega Channel, μετά προφανώς τον Γιάννη Πρετεντέρη. Πήγε ο Πρετεντέρη στη Νέα Δημοκρατία. Θα φαρμακωθώ! Τώρα θέλω την προσοχή σας. Πήγε προχθές σε ένα κανάλι ο Θεοδωρικάκος, το λένε τι γίνεται εκεί με την ακρίβεια κτλ. Λέει ο Θεοδωρικάκος, τι να σας πω, λέει. Πιστεύω, λέει, πως είναι πιθανό, αν συνεχιστεί, λέει, αυτή η κατάσταση μέσα στο χειμώνα, να χρειαστούν, λέει, και πρόσθετα μέτρα. Τι να πω, μιλάμε, βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Τους τα μάθαιναν αυτά στην ΚΝΕ. Και είπε ο Θεοδωρικάκος, εντάξει, τόσα μέτρα ανακοινώσαμε. Συγκρατήθηκαν οι τιμές στα καύσιμα. Από 1,90 πήγανε, ξέρω εγώ, 2,20. Δημιουργούμε, λέει, δημιουργούμε και αξιοποιούμε δημοσιονομικό χώρο, προφανώς μέσα από το ΦΠΑ κτλ. Κάνουμε, λέει, μια δουλειά, ανάπτυξη και μετά, λέει, έχουμε δεσμευτεί κιόλας, λέει, να στηρίξουμε την κοινωνική συνοχή και ιδιαίτερα να στηρίξουμε τους ανθρώπους που δοκιμάζονται το περισσότερο. Όπως είπε και η Ολονόρα Μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο. Να έχουμε στο μυαλό μας και τους εργοδότες, έτσι δεν είναι? Άνθρωποι είναι και εργοδότες. Δοκιμάζονται περισσότερο και τους ασκείται και εκβιασμός από τους εργαζόμενους. Τώρα το ρωτάνε, λέει, τι θα γίνει, λέει, με αυτή τη συμφωνία κυριών με τα σούπερ μάρκετ. Λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ τους είπα, λέει, να είναι μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτοί, λέει, δεν θέλουν να είναι μέχρι το τέλος του χρόνου. Κάποιοι θέλουν να βγάλουν, λέει, κωδικούς, τι να κάνουμε τώρα κτλ. Λέει, εθελοντικό ήταν, ρε παιδιά, ας πούμε, μη με πιάνετε τώρα από το λαιμό. Εμείς θα επιμείνουμε, αν δεν θέλουν οι άλλοι, εντάξει, δεν μπορείς να τους βάλεις, ας πούμε, το μαχαίρι στο λαιμό. Θελοντές είναι οι άνθρωποι. Και όπως είπα και προχθές, ο ιδιοκτήτης του σούπερ μάρκετ, όταν εσύ πληρώνεις στο σούπερ μάρκετ 100 ευρώ, αγαπητέ μου, ο άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης, από τα 100 ευρώ βάζει μόνο το 1,5 στην τσέπη. Κρίμα είναι οι άνθρωποι να κρατήσουν χαμηλά τις τιμές, λέμε τώρα, ας πούμε, μέχρι το Δεκέμβριο. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανένας Κολάμπια και μετά ο Τάκης γυρίσει στο Μέγκα και τον βάλουν να κάνει εκπομπές μαζί με τη Ράνια Τζίμα. Κύριε Δρακόπουλε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε κανένα μαντάνι, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Τάκη Θεοδωρικάκο, λίγο να μας πει, μήπως μπορούμε να κάνουμε μια εθνική συμφωνία, λίγο να σταματήσει όλο αυτό το δούλεμα. Πράγμα. Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής, αν είναι δυνατόν. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του τον Τάκη Θεοδωρικάκο και έτσι δεν έχουμε ακρίβεια εδώ στην Ελλάδα μας, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και οι άνθρωποι που πάνε και πληρώνουν 100 ευρώ στο σούπερ μάρκετ και παίρνει ο σούπερ μακετάς μόνο το 1,5 ευρώ.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανό Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκτο, ο Ροτβάλερ, οι Τίγρης κατά της ακρίβειας, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Έφτασε τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Οι Μαδούροι, προφανώς. Γιατί επί Μαδούρων η Ελλάδα είχε πρωτόγνωρες σχέσεις με τη Βενεζουέλα, με την Κούβα, με τη Βόρεια Κορέα και με τη Βραζιλία, της Ρούσεφ και του Λούλα. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια, τα είπε ο καθηγητής Γεραπετρίτης. Πρωτόγνωρες, λέει, είναι οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μιλάμε, ούτε στη Χούντα δεν είχαμε τέτοιες πρωτόγνωρες σχέσεις. Μισό λεπτό. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η αλήθεια τώρα, έτσι. Ούτε στη Χούντα δεν είχαμε τέτοιες πρωτόγνωρες σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Γιατί επί Χούντας ήμασταν προτεκτοράτο. Ενώ τώρα είμαστε κανονικά η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Είδατε. Γι' αυτό και ο Ρούμπιο που σχολιάζαν διάφοροι. Προχθές την Πνίκα που μίλησε στο πόντιουμ πάνω, είχε τον θηρεό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ενώ θυμάστε τότε το 17 που είχε έρθει ο Μακρόν και μίλησε στην Πνίκα, στο πόντιουμ είχε ένα ταμπελάκι που έλεγε Αθήνα, Athens, 7 Σεπτεμβρίου 2017. Δεν είχε κανένα θηρεό και από τη Γαλλία, καταλάβατε. Τώρα Μακρόν και χαζομάρες, έτσι. Ρούμπιο, έτσι. Όταν μιλάει στη ΣΥΠΑ ο Ρούμπιο, στο πόντι μου πάντα έχει θηρεό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έτσι και στην Πνίκα. Εντός έδρας ήταν η ομιλία. Εδώ τώρα τεχνικά μιλώντας, έτσι αφήστε απ' έξω τα πολιτικά, να πούμε ότι η Ελλάδα ως 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έχει πολύ καλύτερες σχέσεις με την Τραμπ ΑΕ σε σχέση με τουλάχιστον 24 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που έχουν δημοκρατικούς κυβερνήτες. Μιλάμε, έχουμε πρωτόγνωρες σχέσεις με τη ΣΥΠΑ στον Τραμπ, έτσι. Λοιπόν, δηλαδή είδατε, αντί να κάνει ο Κολάμπια την Ελλάδα μας μεγάλη ξανά, έκανε ο Τραμπ την Αμερική μεγάλη ξανά, μάγκα πώς το λένε, κάνοντας την Ελλάδα 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ενώ όλα αυτά είναι πάρα πολύ θετικά, έτσι. Λοιπόν, έτσι. Έχει ξημερώσει δηλαδή για την Ελλάδα μας ένα νέο αύριο, όπου η μισή Ελλάδα θα είναι εξορίξεις και στην άλλη μισή Ελλάδα θα χτίζουμε ουρανοξύστες με πολυτελή διαμερίσματα. Ενώ έχουμε μια νέα αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ που μας κόστισε μόνο 4 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μας βγήκε τζάμπα η επίσκεψη του Ρούμπιο, έρχεται αυτή η τοξικιά η Έλενα Λιακρίτα που μου ήθελε να γίνει και αντιπρόεδρος Βουλής και τι πήγε και βρήκε. Απόφαση, λέει, της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, η 2474,

η οποία λέει καταγράφει σημαντικές και επίμονες προκλήσεις για τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα μας. Και λέει, βρήκαν, λέει, σε αυτό το Συμβούλιο της Ευρώπης, που δεν ξέρω τι πράγμα είναι, έτσι, λέει ότι έχουμε ζήτημα, λέει, διαφθοράς μεταξύ υψηλόβαθμων δημοσίων αξιωματούχων και κυβερνητική παρέμβαση σε ευαίσθητες δικαστικές έρευνες. Βρήκαν, λέει, κάτι για ένα πρέταντορ, εγώ δεν θυμάμαι τι είναι αυτό το πράγμα, ότι λέει δεν έγινε αποτελεσματική ανεξάρτητη έρευνα. Υπάρχει, λέει, ένα ζήτημα με τους μετανάστες, λέει, ότι κάνουμε, λέει, pushback και δεν εφαρμόσουμε απολύτως τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και υπάρχει, λέει, πρόβλημα, ας πούμε, και με την ελευθερία του τύπου. Προσέξτε, αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά, κυρία Κρήτα μου. Έτσι. Δηλαδή, προφανώς δεν θα δώσουμε καμία απάντηση σε αυτά τα θέματα, γιατί δεν μας νοιάζει τι λέει το Συμβούλιο της Ευρώπης. Εμείς είμαστε 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Να βγάλει κάποια έρευνα, ας πούμε, κάποια έκθεση το State Department, να τη στείλουμε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, να τη λογοκρίνουν. Έτσι πάλι θα είμαστε πάρα πολύ καλά. Και αυτά που σας λέω, έτσι, είναι η αλήθεια. Και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας, γιατί και εκλογές έρχονται. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
3: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι οι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια, ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά και αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
5: Auto Center Service.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Οκ,
7: τι.
8: Οκ, θα πάμε.
9: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε.
11: Τι σε ρώτησε?
12: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
11: Και?
10: Τις ήπια όλες, ρε φίλε.
13: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ.
14: Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική. Καβάλα News.
6: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
15: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
16: Και με τα στραβά του, ανήκει σε εκείνη την κατηγορία πολιτικών που ο Κολάμπια θα ήθελε να ανοίξει γη και να τους καταπιεί. Και αυτό γιατί ο Σάντσες, στα περίπου 7 χρόνια που είναι πρωθυπουργός της Ισπανίας, περίπου το ίδιο διάστημα που είναι πρωθυπουργός της Ελλάδας ο Κολάμπια, έκανε περίπου τα πάντα, περίπου όλα, σχεδόν όλα, διαφορετικά από το πώς θα έκανε ο Κολάμπια στα δικά του εδώ 7 χρόνια που είναι πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Ο Σάντσες, άλλοτε στο γενικό, άλλοτε στο πιο ειδικό, άλλοτε στο πιο αφηρημένο, άλλοτε στο πιο συγκεκριμένο, λειτουργήσε για αυτό που λέμε για το κοινό καλό και το δημόσιο συμφέρον. Πάντα βέβαια με το γνωστό περιορισμό, έτσι. Όταν κυβερνάει η αριστερά, κάνει ό,τι μπορεί. Αντίθετα, όταν κυβερνάει η δεξιά, κάνει ό,τι θέλει. Και στην περίπτωσή μας, η Μητσοτάκης ΑΕ έκανε ακόμα περισσότερο. Τώρα θα πει κάποιος, ήταν αριστερή η κυβέρνηση του Σάντσεθ? Τεχνικά μιλώντας ήταν, όχι μόνο γιατί συμμετείχε ένας σχηματισμός της αριστεράς στην κυβέρνηση, συγκυβέρνησε δηλαδή αριστερά μαζί με τους σοσιαλιστές, μαζί με το Σοσιαλιστικό και Εργατικό Κόμμα της Ισπανίας, αλλά γιατί πάντα, όπως λέμε εδώ στο college, τα πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε μέσα σε ένα πλαίσιο. Το πλαίσιο λοιπόν στην Ευρώπη τα τελευταία 7 χρόνια είναι τέτοιο που η κυβέρνηση Σάντσες ήταν μια κυβέρνηση αριστερά του κέντρου, για να το πούμε διαφορετικά. Ο Κολάμπια ήθελε και συνεχίζει να θέλει, έτσι δεν έχει κρυθεί τίποτα στην Ισπανία, να ανοίξει γη και να καταπιεί τον Σάντσεθ και όχι μόνο αυτόν, γιατί εδώ και 7 χρόνια ο Σάντσεθ αποδείκνυε πως κάποια πράγματα, μπορεί και πολλά, μπορούν να γίνουν διαφορετικά, ίσως και πολύ διαφορετικά, από ό,τι τα έκανε ο Κολάμπια εδώ στην Ελλάδα, σε όλα τα ζητήματα. Και εξωτερικής πολιτικής, και εσωτερικής πολιτικής, και κοινωνικής πολιτικής, και με ποια πλευρά είσαι, και με ποιους συγκρούεσαι. Ο Κολάμπια, έτσι πως τα έκανε τα πράγματα εδώ στην Ελλάδα, τα έκανε με έναν τρόπο που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε με το κοινό καλό και με το δημόσιο συμφέρον. Ας πούμε, δεν έκανε απολύτως τίποτα για τη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων. Δεν έκανε απολύτως τίποτα για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας και παιδείας. Δεν έκανε απολύτως τίποτα για την ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης του κόσμου της εργασίας. Ας πούμε, στο συγκεκριμένο θέμα αυτό, ο Σάντσεθ έκανε πολλά πράγματα για να ενισχύσει τη θέση του κόσμου της εργασίας. Γι' αυτό και εδώ και 7 χρόνια στην Ισπανία δεν υπήρξαν πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις από τα συνδικάτα. Τα αιτήματά του προφανώς δεν ικανοποιήθηκαν όλα, δεν ικανοποιήθηκαν όλα έτσι όπως διατυπώθηκαν, αλλά υπήρχε μια πορεία πραγματοποίησης, μια πορεία δικαίωσης για τους εργαζόμενους. Δεν λειτουργήσε δηλαδή ο Σάντσεθ σαν τη μελέτη, ας πούμε. Τώρα, ο Κολάμπια, με βάση την αντιληπτική του ικανότητα, χάρηκε πάρα πολύ που ο Σάντσεθ έπεσε, γιατί λέει απέτυχε στο θέμα της στεγαστικής πολιτικής. Είναι αλήθεια ότι ο Σάντσεθ δεν πέτυχε όλα όσα ήθελε να πετύχει. Δεν πέτυχε στο θέμα της στεγαστικής πολιτικής όλα όσα έπρεπε να πετύχει, αλλά έκανε κάποια πράγματα. Και οι εκλογές προκηρύχθηκαν ακριβώς γιατί δεν πέρασε από τη Βουλή ένα πλαίσιο προστασίας των ανθρώπων που ζουν στο Νίκη. Από βίαιες εξώσεις, από υπερβολικά μεγάλες αυξήσεις στα ενίκια. Ο Κολάμπια τι έκανε εδώ και 7 χρόνια? Η Ελλάδα είναι η χώρα όπου η στεγαστική κρίση είναι πιο βαθιά σε σχέση με όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το οποίο έκανε ήταν τα προγράμματα Σπίτι μου 1, Σπίτι μου 2, με κόστος πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ, Αυτά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ κατευθύνθηκαν στις τράπεζες για να καλύψουν τους τόκους από δάνεια για την αγορά περίπου 25.000 κατοικιών. Έτσι. Ο Σάντσες το αντίστοιχο, αυτό που έκανε, ήταν να δώσει περίπου 4 δισεκατομμύρια για την κατασκευή 40.000 καινούριων κοινωνικών κατοικιών, τα οποία ήταν για τον κόσμο, δεν ήταν για τις τράπεζες. Έτσι. Ο κόσμος τα πήρε, δεν τα πήρε η τράπεζα με τα δάνεια. Τώρα ο Κολάμπια αυτό το οποίο πρότεινε ήταν οι εργολάβοι εκεί που χτίζουν να χτίζουν, ξέρω εγώ, 2 παραπάνω ορόφους για να μπορούν να νοικιάζουν περισσότερα διαμερίσματα. Και αυτό είναι απάντηση στη στεγαστική κρίση. Αυτό είναι καλό για τα σοου του Μάρκου Σεφερλή. Τώρα για να πούμε έτσι τα πράγματα πώς πάνε και έρχονται, που το λέγαμε και χθες με τη Γαλλία και την Ελλάδα, μαθητικές καταλήψεις κτλ. Ο Σάντσες πήρε φόρα για να γίνει πρωθυπουργός, κόντρα στην, ας πούμε, βενιζελική διαμαντοπουλική πτέρυγα των σοσιαλιστών στην Ισπανία, αν και η Διαμαντοπούλου παλιότερα είχε καλές σχέσεις με τον Σάντσες. Τέλος πάντων, πήρε φόρα λοιπόν για να γίνει πρωθυπουργός αμέσως μετά τη δεύτερη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ το 15 το Σεπτέμβριο. Ήταν μια εκλογική νίκη η οποία επηρέασε πρώτα τα πράγματα στην Πορτογαλία, συνέχεια επηρέασε τα πράγματα και στην Ισπανία, εδώ η Ελλάδα. Επηρέασε ο Σάντσες μετά με τη σειρά του κατά ένα τρόπο και τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στη Μεγάλη Βρετανία με την εκλογή Μπέρναμ στη θέση του Προέδρου των Εργατικών, χωρίς εθνικές εκλογές, έτσι εκλέχθηκε από τους βουλευτές των Εργατικών μετά την παρέτηση της Στράμερ. Τις προάλλες δηλαδή ο Μπέρναμ που μίλησε στο συνέδριο των Εργατικών έκανε μία αλα Σάντσες εμφάνιση, μιλώντας ότι πρέπει να υπάρχει ισχυρός έλεγχος στα κοινά αγαθά, στο νερό, στο ρεύμα, στεγαστική πολιτική, κοινωνική πολιτική για τους ηλικιωμένους, για τους περισσότερα οικονομικά αδύναμους, αυστηρή έλεγχη στις μεταφορές, χαμηλά εισιτήρια στις μεταφορές, νέες δομές στο κοινωνικό κράτος. Και μάλιστα, όπως γράψαν και εφημερίδες στην Αγγλία, έτσι, με την ομιλία του αυτή ο Μπέρναμ στο συνέδριο των Εργατικών, έκανε ξανά την αριστερά να αναπνεύσει πάλι. Λίγο, αλλά ξανά. Ας πούμε στο Μπέρναμ, πάμε τώρα πηδάμε από μια χώρα στην άλλη, απάντησε προχθές η πρόεδρος των Τόριδων, η Μπάτσενοτς. Η Μπάτσενοτς είχε έρθει τις προάλλες στην Αθήνα για να δει, να γνωρίσει και να εμπνευστεί από τον Κολάμπια. Οι δεξιοί βέβαια λίγο στράβωσαν, γιατί η Μπάτσενοτς, η πρόεδρος των Τόριδων, είναι αφρικανικής καταγωγής. Και αν την πετύχαινε πουθενά ο πλεύρης στον δρόμο, το πιθανότερο ήταν να την έκανε πακέτο για απέλαση σε καμία Σομαλία. Λοιπόν, η Μπάτσενοτ λοιπόν έκανε μια μεγάλη ανακοίνωση στο συνέδριο των Τόριδων για να απαντήσει στο αλα Σάντσες δόγμα του Μπέρναμ. Τι είπε? Ότι η επόμενη, λέει, συντηρητική κυβέρνηση στη Μεγάλη Βρετανία δεν θα φορολογεί τις μεγάλες κληρονομιές ακινήτων και δεν θα φορολογεί τις γονικές παροχές έως 1.000.000 λίρες. Σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία φορολογούνται με μεγάλους συντελεστές αυτά τα παθητικά εισοδήματα από κληρονομιές και από γονικές παροχές. Δηλαδή, όταν οι εκατομμυριούχοι στη Μεγάλη Βρετανία κάνουν εκατομμυριούχα τα παιδιά τους, μπαίνει ένας μεγάλος φόρος σε αυτή τη μεταβίβαση των εκατομμυρίων. Όταν το άκουσα αυτό, θυμήθηκα, και νομίζω πρέπει να το θυμάστε κι εσείς, πως για τη Μητσοτάκη ΑΕ, μία από τις πολύ πρώτες προτεραιότητές της μετά την κατάργηση της νομικής σχολής στην Πάτρα και την κατάργηση του νόμου για την αιτιολόγηση, για την αιτιολογημένη απόλυση, γιατί όπως είπε και η μελέτη και οι εργοδότες έχουν ψυχή, μία από τις πρώτες προτεραιότητές της ήταν να μην φορολογούνται εδώ στην Ελλάδα οι γονικές παροχές έως 800.000 ευρώ. Όχι η μία. 800.000 ευρώ, αν τα έχουν, έτσι, από τον μπαμπά, από τη μαμά, από τον παππού και από τη γιαγιά. Δηλαδή μέχρι 3,2 εκατομμύρια ευρώ σε ένα μόνο παιδί. Αν έχετε κι άλλο παιδί και έχετε άλλα 3,2 εκατομμύρια, μπορείτε να τα μεταβιβάσετε γονική παροχή αφορολόγητη. Εντάξει, τα ψάχνω λίγο πιτσιλής αυτά, γιατί από ό,τι φαίνεται έγινε πλυντήριο ξεπλήματος μαύρου χρήματος, αλλά δεν πειράζει. Έτσι, λοιπόν. Φαίνεται δηλαδή, μέσα τώρα από αυτή την ιστορία που σας είπα, που πήγαμε από Ισπανία, Ελλάδα, από Ελλάδα, Πορτογαλία, ξανά πίσω στην Ισπανία, ξανά στη Μεγάλη Βρετανία και ξανά πίσω στην Ελλάδα, φαίνεται πως αυτό με την πολιτική και με τις πολιτικές που μπορεί κάποιος να εφαρμόσει, είναι και θέμα προτεραιοτήτων. Έτσι, δηλαδή, με ποιους είσαι και με ποιους στηρίζεις. Και κάτι ακόμα για εδώ στην Ελλάδα. Αυτό με τις πρόωρες εκλογές στην Ισπανία, αυτό που λένε, ας πούμε, ότι έπεσε τελικά ο Σάντσες, φαίνεται ότι δεν χαροποίησε μόνο τη Μητσοτάκης ΑΕ. Φαίνεται πως χαροποίησε συνολικά τους νοσταλγούς της πάρα πολύ πετυχημένης κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου ή και της πάρα πολύ πετυχημένης κυβέρνησης Παπαδήμου. Έτσι, λοιπόν. Ας πούμε, κάπου εμφανίστηκε η Μαρία Δαμανάκη, ιστορική πρόεδρος του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Πρόοδου, και εμέσως πλην σαφώς απέδωσε το πρόβλημα του Σάντσες στο ότι άκουσε τελικά την πλατεία που ζητούσε την προστασία των φτωχών ανθρώπων από τις εξώσεις, ενώ θα μπορούσε να κάνει τον κουφό και να συνεχίσει, ας πούμε, να κυβερνάει για ακόμα 7, 8, 9 μήνες και μετά να παραδώσει την κυβέρνηση στη δεξιά και στην άκρα δεξιά, να χαρεί επιτέλους και η Σοφία Βούλτευση. Ωραία λοιπόν ιστορία, αλλά το θέμα είναι πώς αλλάζουν τα πράγματα εδώ, στην Ελλάδα. Και πώς στην Ισπανία και στην Ιταλία και παντού. Αλλά κυρίως ας μιλήσουμε για την Ελλάδα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη. Συγγνώμη, κύριε Κουζιαμάνη.

πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τις τεχνικές συνεντεύξεων. Η παρατήρηση είναι ένα πολύ σημαντικό προσόν για τον επαγγελματία δημοσιογράφο. Και κάπως έτσι πολλοί συνάδελφοι έχουν παρατηρήσει τελευταία πως στη φετινή δημοσιογραφική σεζόν, από το Σεπτέμβρη δηλαδή και πηγαίνοντας προς τις εκλογές, εδώ στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές εκπομπές με συνεντεύξεις τόσο στην τηλεόραση όσο και στο ραδιόφωνο σε σχέση με το παρελθόν. Έτσι, πάντα η τηλεόραση και το ραδιόφωνο εδώ στην Ελλάδα είχαν πολλές εκπομπές με συνεντεύξεις, αλλά φέτος δηλαδή τη φετινή σεζόν από το Σεπτέμβρη και μετά, φαίνεται ότι έχουμε πολύ περισσότερες εκπομπές με συνεντεύξεις. Είναι μια σωστή παρατήρηση. Ίσως έχει να κάνει με αυτό, ότι βρισκόμαστε σε μια προεκλογική σεζόν. Από το Σεπτέμβρη μέχρι πότε θα γίνουν οι εκλογές. Ίσως έχει να κάνει λίγο και με αυτό το αρπακόλα στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς οι εκπομπές με συνεντεύξεις, κυρίως στην τηλεόραση, έτσι είναι χαμηλού τηλεοπτικού κόστους. Ίσως πολλά πράγματα. Τώρα, να έχουμε πάντα στο μυαλό μας, είτε είναι πολλές εκπομπές που έχουν συνεντεύξεις, είτε είναι λίγες εκπομπές που έχουν συνεντεύξεις, ότι πάντα υπάρχουν τεχνικές συνεντεύξεων. Που σημαίνει ότι ο επαγγελματίας δημοσιογράφος που κάνει μια τέτοια εκπομπή πρέπει πάντα να δουλεύει πάρα πολύ πάνω στον άνθρωπο από την οποία θα πάρει συνέντευξη. Θα πρέπει δηλαδή να τον έχει ακτινογραφήσει αυτή που έχει απέναντί του. Να έχει μελετήσει προηγούμενες συνεντεύξεις του. Πιθανά κάποιες να είναι πολύ παλιές, δηλαδή να έχουμε απέναντί μας κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει πολύ καιρό να δώσει συνέντευξη. Άρα εκεί έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί τη δίνει τώρα, τι θέλει να πει. Επίσης όταν ετοιμάζουμε τις ερωτήσεις πάντα πρέπει να τις ετοιμάζουμε σε μια συνέντευξη, κάπου θα πρέπει να θέλουμε να το πάμε και εμείς. Δηλαδή να προσπαθήσουμε η συνέντευξη να βγάλει μία είδηση, έτσι, και η είδηση βγαίνει μέσα από τις ερωτήσεις. Είτε η συνέντευξη γίνεται κάπως στο πιο φιλικό, είτε η συνέντευξη γίνεται κάπως στο πιο εχθρικό. Είναι δηλαδή έξω από τα δόντια που λέμε. Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν τώρα κάποια παραδείγματα. Μιλάω εγώ, εσείς ακούτε και αρχίστε να σκέφτεστε την τεχνική. Το Χρήστο Φερεντίνο, ο περισσότερος κόσμος τον ξέρει ως παρουσιαστή τηλεπαιχνιδιών, έτσι, παιχνίδια στην τηλεόραση, είτε γνώσεων, είτε τύχης κτλ. Παρ' όλα αυτά, ο Χρήστος Φερεντίνος στα νιάτα του ήταν ρεπόρτερ, ήταν δημοσιογράφος και σε κάποια φάση πέρασε στα τηλεπαιχνίδια. Τώρα τελευταία, από το Σεπτέμβριο δηλαδή, από την αρχή της σεζόν, παρουσιάζει ένα μεσημεριανό ψυχαγωγικό, και όχι ενημερωτικό ακριβώς, ψυχαγωγικό μαγκαζίνο στην ΕΡΤ, κυρίως με καλλιτέχνες. Προχθές λοιπόν είχαν καλεσμένο εκεί στην εκπομπή το Σταμάτη Κραουνάκη, συζητήσαν για πολλά πράγματα και ο Φερεντίνος κάπου το πήγε και προς τα πολιτικά, παρόλο που η εκπομπή δεν είναι πολιτική, το είπαμε αυτό. Ο Σταμάτης Κραουνάκης κατά καιρούς, ο στόμας του που λέμε, έχει πει πάρα πολλά πράγματα για τις Μητσοτάκηδες, για αυτό το σόι. Το ρωτάει λοιπόν ο Φερεντίνος αν έχει αλλάξει άποψη για αυτά που έχει πει συνολικά, δηλαδή ότι έχει κατηγορήσει πολλούς ανθρώπους, βάζει μέσα ο Φερεντίνος και τους Μητσοτάκηδες. Και ο Κραουνάκης απάντησε ναι, για κάποια πράγματα έχω αλλάξει άποψη, αλλά για αυτό το σόι όχι. Λοιπόν, και επαναλαμβάνω, το τι έχει πει ο στόμας του Σταμάτη Κραουνάκη για τους Μητσοτάκηδες είναι κάτι γνωστό. Εκεί λίγο κολλάει το πράγμα, υπάρχει μια αμηχανία. Η συνέντευξη έτσι είναι στην ΕΡΤ, στο μαγαζάκι της Μητσοτάκης ΑΕ. Ο Φερεντίνος έδωσε μια πάσα στον Κραουνάκη, του έδωσε μια ευκαιρία να βγάλει μια είδηση ότι όχι, έχω αλλάξει την άποψή μου, έτσι, να κάνει λίγο τον αφαιρίδη δηλαδή. Το έχουν κάνει αρκετοί καλλιτέχνες, όχι μόνο αφαιρίδες, λοιπόν, ο οποίος βέβαια συνεχίζει να δηλώνει αριστερός κτλ. Και ο Σταμάτης, ο Κραουνάκης, λέει όχι, δεν παίρνω τίποτα πίσω στην ΕΡΤ. Τώρα ο Φερεντίνος φάνηκε να εκτίθεται, υπήρχε και μια μηχανία μετά την απάντηση του Κραουνάκη, έτσι. Αλλά να έχουμε στο μυαλό μας ότι σε μια τεχνική συνεντεύξεων έχει να κάνει με το να φαίνονται τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι είναι.
Ο Φεραντίνος έχει κάνει και μικρό στην ΚΝΕ και ξέρει από αυτά τα πράγματα. Πάμε σε ένα άλλο παράδειγμα. Προχθές είδα ένα μέρος συνέντευξης, vidcast που λέμε, της Διαμαντοπούλου, της επικεφαλής του στρατηγικού πολιτικού σχεδιασμού του Πασόκ Κίνημα Αλλαγής κτλ. Στην Εφημερίδα των Συντακτών, στον Παπά και στον Κανελόπουλο. Η δουλειά αυτή με τα vidcast γίνεται πάντα σε φιλικό κλίμα. Δηλαδή δεν πέφτει ποτέ ξύλο σε αυτά τα πράγματα. Είτε μόνο στα podcast, ας πούμε, είτε και στα vidcast. Δεν πέφτει ξύλο. Αλλά οι δημοσιογράφοι κάπου ήθελαν λίγο να την καρφώσουν τη Διαμαντοπούλου για αυτό, ότι εκφράζει τη δεξιά πτέρυγα, ότι είναι δεξιά μέσα στο Πασόκ κτλ. Αλλά δεν το κάναν. Δεν το κάναν αυτό. Δεν την καρφώσαν γιατί δεν είχαν πάρει μαζί τους καρφιά. Λοιπόν, όσοι είδαν αποσπάσματα της συνέντευξης και δεν τρέφουν για κάποιον λόγο κατανόητο έτσι, θερμά φιλικά συναισθήματα για τη Διαμαντοπούλου, δεν τους άρεσε η συνέντευξη. Ήταν αυτό, του λέγανε, ας πούμε, μα γιατί δεν ρώτησαν εκείνο, γιατί δεν τους είπανε το άλλο. Όταν τους απάντησε αυτό, γιατί δεν τους είπανε εκείνο. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, το fan club που έχει η Διαμαντοπούλου, όλοι οι ψηφοφόροι του Μητσοτάκη, ενθουσιάστηκαν, έτσι, γιατί τα έβαλε με τους δύο δημοσιογράφους και τους έδειξε πώς είναι η πραγματική πολιτική κτλ. Λοιπόν, και είπε η Διαμαντοπούλου, εγώ δεν είμαι δεξιά. Στο μεταξύ, να θυμηθήσω ότι και ο Ανδρέας Λοβέρδος σε μια συνέντευξή του, πριν κλείσει τη μεταγραφή στη Νέα Δημοκρατία, είχε πει ότι κανένας άνθρωπος δεν έχει τολμήσει να με πει δεξιό. Όμως, οι συνάδελφοι δεν είχαν καρφιά μαζί τους που λέμε, γιατί σε αυτό το κομμάτι των συνεντεύξεων, τα podcast και τα vidcast, οι δημοσιογράφοι δεν κουβαλάνε μαζί τους σφυριά και καρφιά. Είναι δηλαδή τεχνικό το θέμα. Τώρα, μια τρίτη συνέντευξη που, που έβγαλε και κάτι δημοσιογραφικά που έχει ενδιαφέρον, έχει ουσία, ήταν της Τζάκρη στο ραδιόφωνο του Μέγκα, στο Νικήτα Κορονάκη και στη Σοφία Μπερετάνου. Λοιπόν, μαζέψαν όλο το χαρτί ο Νικήτας και η Σοφία, εν όψη και της επικείμενης επιστροφής της Τζάκρη στο Πασόκ, όταν τη ρώτησαν γιατί έφυγε από το Πασόκ. Τη ρωτήσαν ενώ ξέραν την απάντηση. Και λέει, Τζάκρη, εγώ δεν έφυγα εξαιτίας των μνημονίων. Έφυγα, λέει, γιατί υπήρχαν κάποια πολιτικά ζητήματα μέσα στο Πασόκ. Πότε έφυγε η Τζάκρη από το Πασόκ? Πράγματι, έφυγε μετά την ψήφιση του δεύτερου μνημονίου, τον Νοέμβριο του 2013, όταν τότε ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταθέσει πρόταση συμμορφής κατά της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, όταν είχαν μπει τα ΜΑΤ και καταλάβανε το ραδιομέγαρο στην Αγία Παρασκευή. Τότε έφυγε η Τζάκρη από το Πασόκ. Τι είχε προηγηθεί πριν? Ο τότε γραμματέας του Πασόκ είχε κηρύξει ανένδοτο πόλεμο κατά των παπανδρεϊκών στελεχών που ήταν βουλευτές τότε στο Πασόκ, μεταξύ των οποίων ήταν και η Τζάκρη. Γραμματέας τότε στο Πασόκ ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης. Λοιπόν, οι δημοσιογράφοι την ξέραν την ιστορία. Οπότε τη ρωτήσανε για να πάει η συζήτηση πού. Τώρα δηλαδή συζητάς την επιστροφή σου στο Πασόκ με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, που υποτίθεται μας είπες ότι αυτό σε έδιωξε από το Πασόκ. Είδατε. Δεν βγήκε καμιά είδηση έτσι για να είναι πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες. Αλλά η συζήτηση είχε ένα δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, γιατί οι συνάδελφοι προετοιμαστήκαν πάρα πολύ καλά για αυτή τη συνέντευξη. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Σιχλετίδης, Κουτζιαμάνης, Κεφαλάς και Τζανακάκης ήταν στις θέσεις τους. Καλό Σαββατοκύριακο. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε τη Δευτέρα. Και φυσικά Σαββατοκύριακο οι Αθηναίοι στην πλατεία Κουμουνδούρου, στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγάζι της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες.
0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
2: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
5: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό. Είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
6: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
7: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
6: Μόνο από τη Σαμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
8: Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
9: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
9: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
10: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
11: Κυριότερες εξελίξεις. Δύο σοβαρά τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα στις 11 το πρωί στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Οι τραυματίες έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο Κορίνθου, αλλά γίνονται προσπάθειες προκειμένου να μεταφερθούν το συντομότερο στο Θριάσιο. Πρόκειται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, για δύο άνδρες 43 και 50 ετών που είναι σε σοβαρή κατάσταση και έχουν διασωληνωθεί. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει και ένας τρίτος εργαζόμενος σε πιο ελαφρά κατάσταση, κυρίως με αναπνευστικά προβλήματα. Στην επίσημη ανακοίνωση της ημοτορολογίας αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και ότι από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης εκτακτών περιστατικών. Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της επίθεσης με μαχαίρι στην Ελευσίνα χθες σε βάρος 32χρονου αντιφασίστα στην οδό Κωνσταντινουπόλεως. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για δύο νεαρούς 22 και 18 ετών οι οποίοι αναζητούνται. Πρόκειται για οργανωμένους οπαδούς οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παράνομη οπλοκατοχή μαχαιριών και ναρκωτικών. Οι ίδιοι αυτοπροσδιορίζονται ως ακροδεξοί. Ο 32χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας και στη συνέχεια στο Τζάνιο Νοσοκομείο. Την ανάγκη να υπάρξει αποφασιστική στάση απέναντι στην ακροδεξιά βία, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο επανεμφάνισης των χρυσαυγήτικων ταγμάτων εφόδου και των νεοναζιστικών ομάδων στο ίδιο μήκος κύματος και η ανακοίνωση από την αριστερά. Τις ορέξεις των Δελφίνων και του Αντώνη Σαμαρά ανοίγει η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στη συνέντευξή του στο Sky, όπου έθεσε ο ίδιος θέμα διαδοχής του. Όταν οι αρχηγοί δεν πάνε καλά, κάνουν πέρα. Ο αρχηγός και όλοι οι αρχηγοί θα κριθούν από το αποτέλεσμα, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας πως δεν θεωρεί τον εαυτό του αναντικατάστατο. Κλείνουμε 52 χρόνια από την βάρβαρη τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο και επειδή ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα, με λυπεί ιδιαίτερα το ότι δεν βρέθηκε ούτε ένα δευτερόλεπτο να μιλήσουν για το Κυπριακό, υπογράμμισε η Ρένα Δούρου σε συνέντευξή της στην κυπριακή τηλεόραση Σίγμα. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην Κύπρο, μετέχοντας με αντιπροσωπεία της Βουλής στις αντικατοχικές εκδηλώσεις του Δήμου Μόρφου. Εμείς οι Έλληνες και οι Κύπροι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι κανένας δεν θα αναστήσει τα δίκαια αιτήματά μας για την τουρκική εισβολή όταν συμμετέχουμε στην κατοχή και στη γενοκτονία των Παλαιστινίων, υπογράμμισε η Ρένα Δούρου. Είναι άλλο πρόσωλο όταν το 60% της ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να εξακολουθούν οι τιμές να είναι τόσο υψηλές ενώ θα έπρεπε να μειώνονται. Πρόκειται για ένα στημένο παιχνίδι κερδοσκοπίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη μέση, είπε μεταξύ άλλων εδώ στο Κόκκινο ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παπάς και συμπλήρωσε ότι η αντίδεη να υπηρετεί την οικονομία, η οικονομία υπηρετεί τη ΔΕΗ. Πρόσθεσε επίσης ότι αποτελεί ανάγκη να αποκατασταθούν τα 14 δις που έχασαν τα ασφαλιστικά ταμεία από το PSI του 12, δηλαδή αποζημιώνουν οι τράπεζες για το PSI και δεν θα αποζημιώσουμε τα ασφαλιστικά ταμεία, αναρωτήθηκε. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο από 3,8 τον Αύγουστο. Μέσα σε ένα χρόνο το φυσικό αέριο ακρίβηνε κατά 55%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53%, το πετρέλαιο κίνησης κατά 39% και η βενζίνη κατά 22,5%. Ακριβότερο κατά 15% και το ηλεκτρικό ρεύμα. Τις ευθύνες στους κατοίκους της Κυψέλης αλλά και στην αριστερά επιχείρησε να μεταθέσει ο Υφυπουργός Οικοδομών Νίκος Ταχιάος σε συνέντευξή του στο Earth News, κάνοντας λόγο για μεθοδεύσεις πίσω από τις δικαστικές κινήσεις τους για την πρόσβαση σε έγγραφα σχετικά με τις στρογμές στα ακίνητά τους. Στην ένατη μέρα των κινητοποιήσεών τους, οι αλλοίοι καθορίζουν σήμερα τη στάση τους μετά τις επαφές με την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Προειδοποιούν με κλιμάκωση και αποκλεισμούς λιμανιών, εάν δεν ικανοποιηθεί το αίτημά τους για επιδότηση καυσίμων από 50 έως 55 λεπτά ένα λίτρο και παράλληλα εξετάζουν το ενδεχόμενο προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την κακοδιαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Κλειστό παρέμεινε σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθηνάς έως την ολοκλήρωση των ελέγχων μετά την αναφορά για οσμή αερίου. Ο Χάρης Δούκας ζήτησε τα πορίσματα να είναι έτοιμα έως την Κυριακή, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως καμία επαναλειτουργία χωρίς τεκμηριωμένη διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων. Το Σαββατοκυριακό, το διήμερο φεστιβάλ που οργανώνουν στην πλατεία Κομουντούρου η Αυγή και το Κόκκινο με stand-up comedy, γνωστούς καλλιτέχνες, παράλληλα παραγωγή από όλη την Ελλάδα θα διαθέτουν τα προϊόντα τους στο πλαίσιο της δράσης «Πάμε τα καρτέλ των τροφίμων». Με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας από τη γερμανική κατοχή, το Ινστιτούτο Νίκος Κουλατζάς, τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας και το Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη συνδιοργανώνουν σήμερα εκδήλωση στις 7 στο Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη Αγίων Ασωμάτων 31 στον Κεραμικό. Και ο καιρός με αλλαγή σκηνικού από αύριο, συννεφιά και νοτιάδες που θα δώσουν βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στην Αττική προβλέπεται επίσης συννεφιά, πιθανόν και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Η άνεμη μεταβλητή ασθενή, θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς στην Αθήνα, από 14 έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν οι δράστες της χθεσινής φασιστικής επίθεσης εναντίον αντιφασίστα στην Ελευσίνα. Το θέμα έβγαλε αποκλειστικά η ιστοσελίδα News247 και ο Μάνος Φραγκουδάκης που είναι μαζί μας για να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες του. Καλό μεσημέρι, Μάνο.
12: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, αυτή τη στιγμή να πούμε ότι έχουν ταυτοποιηθεί οι δύο δράστες από την αστυνομία. Δεν υπάρχουν για την ώρα συλλήψεις. Νομίζω όμως ότι από τη στιγμή που έχουν ταυτοποιηθεί είναι θέμα χρόνου να γίνει αυτό. Τώρα ο τραυματίας νοσηλεύεται στο Τζάνιο από χθες. Νοσηλεύεται, έχει μείνει εκεί και σήμερα καθώς τα τραύματά του ήταν βαριά. Να θυμίσουμε λίγο το περιστατικό.
11: Βεβαίως, να το θυμίσουμε. Ναι,
12: είναι στις 4 η ώρα περίπου το απόγευμα, 4 και 10 συγκεκριμένα. Mm-hmm. Ο 32χρονος έβγαζε τα σκυλιά του βόλτα. Όταν κατέβηκε από το σπίτι του, είδε μια μοτοσυκλέτα και έναν αναβάτη που τον περίμενε, να τον κοίταξε. Από τη στιγμή που τον είδε να βγει από το σπίτι του, έφυγε ο αναβάτης, προχώρησε 2-3 τετράγωνα, βρήκε έναν ακόμη, τον ανέβασε στη μηχανή και επέστρεψε. Και εκεί ξεκίνησε να του απευθύνεται, να απευθύνεται στον 32χρονο, να τον βρίζει, να του λέει ότι σε ξέρουμε, ότι ξέρουμε σε ποιο πολιτικό χώρο είσαι, ότι είμαστε φασίστες και κάνουμε εμείς κουμάντο εδώ πέρα.
11: Το είπαν αυτό, έτσι οι επιλέξεις, είμαστε φασίστες.
12: Ακριβώς. Το είπαν, δήλωσαν εξ αρχής την πολιτική τους ταυτότητα.
11: Μάλιστα.
12: Αυτό λέει ο ίδιος ο 32χρονος, ναι, με τον οποίο μίλησα και μου είπε ότι εξ αρχής μου το είπαν αυτό. Μου λέει, εγώ, επειδή ο ένας από τους δύο αναβάτες δεν φορούσε κράνος, μου λέει, όταν έφτασε λοιπόν κοντά τον είδα και κατάλαβα ποιος είναι, γιατί μου λέει, τον ξέρω, είναι γνωστοί, ναι, νεοναζί της περιοχής που έχουν σχέσεις με την νεοναζιστική οργάνωση Προπάτρια και με άλλες νεοναζιστικές οργανώσεις κατά καιρούς, πάντως σίγουρα με την Προπάτρια είναι η σχέση. Οπότε μου λέει, κατάλαβα εξ αρχής ποιοι είναι, ωστόσο, ναι, το είπανε και οι ίδιοι.
11: Ναι. Μάνο, να σε διακόψω για λίγο για να ακούσουμε, ναι, τι, ναι, είπε στο ραδιόφωνο του Μέγκα νωρίτερα ναι, το ίδιο το θύμα.
13: Ναι. Τα βρίσκουμε στο Τζάνιο, αν δεν κάνουμε λάθος, σωστά.
14: Μάλιστα, εγώ νοσηλεύομαι στο Τζάνιο.
13: Πώς είστε?
14: Θα είμαι και σύντομος, επειδή θα έρθουν και οι γιατροί τώρα.
13: Πώς είστε?
14: Εντάξει, τώρα έχω τα δύο τραύματα, είναι καλά. Οπότε είμαι σε αναμονή για να δω τι θα μου πούνε οι γιατροί τώρα, τι πρέπει να συμβεί. Αν είμαι ok να φύγω ή αν πρέπει να χειρουργηθώ.
13: Σε ποιο σημείο είναι τα τραύματα?
14: Είναι δύο, ένα βαθύ στο δεξί πόδι, ένα βαθύ στο αριστερό πόδι και μία προσπάθεια έκαναν στη κοιλιά μου στο πάνω μέρος προς το θώρακα, αλλά εκεί δεν με πετύχανε.
13: Πείτε μου λίγο, πείτε μας λίγο εν συντομία πώς έγινε το περιστατικό και τι σας είπανε κιόλας επίσης.
14: Θα σας πω ότι μέρα μεσημέρι κάτω το σπίτι μου, ενώ είχα βγάλει βόλτα τα σκυλιά μου, αρχικά ένας πέρασε, με είδε, αμέσως πήγε, μάζεψε ένα φίλο του και επιστρέψανε. Και εκεί ξεκίνησαν να μου λένε, είμαστε οι τάδε φασίστες και εδώ είμαστε εμείς και κάτι τέτοια κουραφέξαλα. Κατάφερα να αφήσω πάλι καλά τα σκυλιά μου εκείνη τη στιγμή. Λέω, εγώ δεν θεωρούσα πως έχουν έρθει για μια τέτοια τηλεφωνική επίθεση, απλά έτσι για να φωνάξουν και να φανούν. Λέω, ελάτε λίγο, ξέρω εγώ, ηρεμήστε, τους λέω, κάτω από ένα σπίτι μεσημεριάτικα, μην φωνάζετε, ελάτε, προχωρήστε. Προχωράνε, συνδεχίζουν σε αυτό το ύφος και εκεί, ενώ που μιλάγανε, ο ένας φόραγε ένα κράνος, ο άλλος ήταν χωρίς, μου έκανε ο πρώτος την επίθεση από αυτούς. Αλλά γενικά είναι ένα συνήθες μοτίβο. Δηλαδή, εγώ εντάξει, μόλις μου επιτέθηκε, δεν έκατσα, να σας πω την αλήθεια, να δεχτώ την επίθεση. Τον έβαλα κάτω, άρχισε να φωνάζει στο φίλο του, δώστον σφάξον. Δηλαδή, το ότι δύο άνθρωποι που ήρθαν να μου επιτεθούν και πάλι πήγαν να φύγουν δαρμένοι, αποφασίσαν να με δολοφονήσουν για να μην δαρθούν, δηλαδή, κάτω από το σπίτι μου.
11: Αυτή είναι η περιγραφή. Το Σφάξτον είναι ένα τριχιαστικό μάνο, έτσι.
12: Ακριβώς. Και να σου πω, Κατερίνα, ναι, ότι όπως μου είπε, για να σου πω λίγο περισσότερες λεπτομέρειες, ότι όπως μου είπε, όσο του μίλαγε και τον έβριζε ο ένας, είχε το κατάλαβε ο 32χρονος ότι αυτός έχει το χέρι του στο ταντάκι του. Και μου λέει, θεώρησα ότι εκεί έχει μαχαίρι. Αυτός του όρμηξε, δηλαδή ο αναβάτης του όρμηξε. Αλλά μου λέει, έκανα λάθος, γιατί το μαχαίρι το είχε ο άλλος και όσο τον είχε βάλει κάτω ο 32χρονος, λοιπόν, όταν αντέδρασε στην επίθεση, ναι, ο άλλος πήγε από πίσω και τον μαχαίρωνε στα πόδια. Και του φώναζε ο πρώτος Σφάξτον. Όταν σταμάτησε ένας διερχόμενος να δει τι συμβαίνει, αυτοί τράπηκαν σε φυγή. Το θύμα, όπως μου είπε, πίεζα τις φλέβες μου γιατί έχανα αίμα και δεν ήξερα αν θα είναι θανατηφόρα η πληγή, γιατί έχει βρει αρτηρία. Δεν ήξερα αν θα είναι θανατηφόρα η πληγή. Με το ένα χέρι πίεζα τις φλέβες, με το άλλο χέρι μου είπε, πήρε τη μητέρα του και της είπε ότι δεν ξέρω αν θα τη βγάλω, αν δεν τη βγάλω, να ξέρεις, με φάγανε αυτοί, και τους ονομάτισε.
11: Μάλιστα.
12: Και ευτυχώς, όπως είπε και ο ίδιος, και ευχαρίστησε τον άνθρωπο που σταμάτησε, του ζήτησε, του λέει, φίλε, με έχουν φάξει, μπορείς να μου πας στο νοσοκομείο. Ο άνθρωπος τον έβαλε στο αυτοκίνητό του, τον πήγε στο κέντρο υγείας, και από εκεί με ασθενοφόρο τον μετέφεραν στο Τζάνιο που νοσηλεύεται μέχρι τώρα. Έχει βελτιωθεί κάπως η κατάσταση της υγείας του, όπως άκουσες. Να πούμε ότι και για το ότι προσπάθησαν όντως να τον μαχαιρώσουν και στο στήθος, δεν τα κατάφεραν. Ωστόσο, όπως μου είπε, υπάρχει το σημάδι. Δηλαδή, έμεινε σημάδι από το μαχαίρι που δεν κατάφεραν να τον μαχαιρώσουν, ας πούμε. Αλλά όπως τραβήχτηκε, έχει μείνει ένα σημάδι και στο στήθος, που αποδεικνύει δηλαδή την προσπάθεια να τον μαχαιρώσουν.
11: Ναι. Μάνο, επειδή εσύ είσαι εκείνος που έβγαλε πρώτο στο ρεπορτάζ αποκλειστικά στην ιστοσελίδα News 24/7, η πρώτη αντίδραση, δήλωση, ανακοίνωση, πληροφόρηση από την αστυνομία ήταν ότι πρόκειται για απόπειρα ληστείας.
12: Οι πρώτες πληροφορίες, ναι, που διέρευνα από την αστυνομία ήταν για απόπειρα ληστείας. Δεν υπήρξε ανακοίνωση, αλλά οι πληροφορίες που διέρευναν από την αστυνομία, όντως, πράγματι, ήταν για απόπειρα ληστείας. Μετά από περίπου καμιά ώρα, σύμφωνα με αυτό που ξέρω εγώ, άρχισαν να κρατιούνται επιφυλάξεις, ας πούμε, έτσι, από την αστυνομία. Αλλά στην αρχή η πρώτη ενημέρωση ήταν ότι έγινε απόπειρα ληστείας με μηχανή.
11: Όπως λέγανε για τον Παύλο Φίσα, για οπαδικούς λόγους. Για το ποδόσφαιρο. Επίσημη ανακοίνωση δεν βγήκε από την αστυνομία μέχρι τώρα.
12: Στο παρόν, όχι, δεν έχω δει
11: ακόμη
12: κάτι.
11: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάντως είναι άκρως ενδεικτικό. Δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Δυστυχώς φοβόμαστε όλοι και μακάρι να κάνουμε λάθος. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
12: Και φυσικά γίνεται και η ταύτιση. Ενώ γίνεται η συγκυρία, η χρονική έχει και ένα ενδιαφέρον, να το πούμε έτσι.
11: Ναι, είναι αυτό που επικαιροποιεί, αυτό επιβεβαιώνει μάλλον τη Μάγδα Φίσα, η οποία προσφάτως στην παρουσίαση του ντοκιμαντέρ της Χρύσας Λύκου για τη Χρυσή Αυγή, είπε ότι η κατάσταση μετά την αποφυλάκηση Κασιδιάρη θυμίζει το κλίμα λίγο πριν από τη δολοφονία του Παύλου.
12: Ναι, ναι, και ήταν πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα από την αποφυλάκηση μέχρι που ξαναείδαμε μαχαίρι να βγαίνει σε συμπλοκή, μάλλον σε επίθεση, όχι συμπλοκή, σε επίθεση που έγινε στην Ελευσίνα ξαφνικά. Δηλαδή, γι' αυτό είναι η συγκυρία. Έχει πραγματικά αξίζει να μείνουμε σε αυτό, γιατί για επίθεση με μαχαίρι, η αλήθεια είναι, μόλις μερικές μέρες μετά, δεν ξέρω πώς θα οδηγηθεί και πώς πρέπει να προσεχθεί αυτό το πράγμα, αλλά...
11: Πάντως το την είχαν στημένη, από ό,τι έχεις καταλάβει από το ρεπορτάζ. Δεν περνούσε τυχαία η μηχανή και από ό,τι σου είπε και ο ίδιος φυσικά.
12: Από αυτό που μου είπε και ο ίδιος, καταλαβαίνω ότι τον είδε, δηλαδή ότι επειδή είναι η ώρα που βγάζει τα σκυλιά του βόλτα, ότι τον περίμενε, τον είδε και πήγε και μαζί ψαρών έναν. Ναι, ναι. Το ξέρανε επίσης, ήταν σημαντικό ότι το ξέρανε και ότι του είπαν ότι ξέρουμε που ανήκεις, οπότε όλα αυτά δείχνουν να
11: στημένη
12: είναι
11: επίθεση.
12: Σαν ενέδρα.
11: Ενέδρα, ναι, σωστά, ενέδρα. Τι είναι η προπάτρια, Μάνο, εσύ που τα παρακολουθείς αυτά?
12: Η προπάτρια είναι μία από τις νεοναζιστικές οργανώσεις που κινούνται.
11: Δεν είναι καινούργια.
12: Όχι. Δεν είναι καθόλου καινούργια. Είναι αρκετά χρόνια. Είναι νεοναζιστική οργάνωση που έχει κάνει, την έχουμε δει και σε διάφορες άλλες, σε διάφορα άλλα περιστατικά στο παρελθόν. Έχουν γίνει στη Σταυρούπολη, στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, περιστατικά. Είναι μια οργάνωση αρκετά ενεργή, θέλω να πω, σε αυτό το χώρο.
11: Αλλά Χρυσή Αυγή, δηλαδή, τα παλιότερα χρόνια.
12: Ναι, ακριβώς. Είναι μικρότερη εννοώ σε δύναμη από ό,τι εξελίχθηκε να έχει η Χρυσή Αυγή. Ναι. Έτσι.
15: Αλλά αντιδράσετε σε ένα πανομοιότητα.
12: Την έχουμε δει και στην, ακριβώς, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ήδη από το 2019 έχουν καταγραφεί και επιθέσεις της. Και στο Νέο Ηράκλειο έχουν συλληφθεί και μέλη της. Είναι ενεργή σε αυτό το χώρο πολύ.
15: Ναι. Μάλιστα, θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη, αν θα συλληφθούν δηλαδή, που και αυτό θα δείξει πολλά. Σε σχέση και με την πρώτη διαρροή που έγινε από την αστυνομία, ότι ήταν από πυραλιστείας να του πάρουν το πορτοφόλι και όλα αυτά.
12: Ναι.
15: Το κρατάμε
12: αξίζει
15: και αυτό.
12: Να δούμε, αξίζει να δούμε το πότε θα συλληφθούν και το τι θα γίνει, αλλά αξίζει να σου πω επίσης ότι και το ίδιο που μου είπε και το θύμα της επίθεσης, ότι πέρα από το τι θα κάνει η αστυνομία, όπως είπε, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι οι προοδευτικοί άνθρωποι της χώρας να καταλάβουν ότι οποιασδήποτε πολιτικές διαφορές και να έχουμε μεταξύ μας, δεν μπορεί να ανεχόμαστε τους νεοναζί κόλπους της κοινωνίας. Οπότε το θεωρεί και ο ίδιος πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο.
15: Και είχαμε και πορεία χθες στην Ελευσίνα από αντιφασίστες, έτσι, μόλις έγινε.
12: Ακριβώς. Και από ό,τι έχω δει, μόλις λίγο πριν βγούμε, νομίζω ότι έχει βγει και ένα κάλεσμα και για αύριο Σάββατο για πορεία αντιφασιστική στην Ελευσίνα.
15: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο. Καλή δουλειά πάντα, όπως πάντα, ο Μάνος Φραγκιουντάκης από την ιστοσελίδα News 24/7 που αποκάλυψε τη φασιστική επίθεση χθες στην Ελευσίνα.

0: όλες τις πληροφορίες και τις εκτιμήσεις του. Έλα Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Κατερίνα, όντως το δρόμο της αποχώρησής του σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία καταγράψει ποσοστά από 25% και κάτω άνοιξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις στο Sky, ενισχύοντας τις ορέξεις των Δελφίνων και του Αντώνη Σαμαρά. Αλλά γεν κινήσει που τα διαβάζετε όλα αυτά, ήταν η πρώτη αντίδραση του Πρωθυπουργού όταν ρωτήθηκε για αυτά τα σενάρια που πρωταγωνιστούν στις παρασκηνιακές συζητήσεις σε περίπτωση χαμηλών εκλογικών πτήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Στη συνέχεια εν τούτης κατέδειξε ότι έχει επίγνωση της δεινής θέσης του αν επαληθευτούν στις πρώτες εκλογές τα σημερινά δημοσκοπικά ευρήματα. Ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται από το αποτέλεσμα που θα φέρει στις εκλογές. Αν έφερνα 25%, καλά θα έκαναν να τα έλεγαν όλα αυτά. Όταν οι αρχηγοί δεν πάνε καλά, κάνουν πέρα. Ο αρχηγός και όλοι οι αρχηγοί θα κριθούν από το αποτέλεσμα, σημείωσε χαρακτηριστικά χωρίς επιστροφές. Γι' αυτό μεταφέραμε και εμείς αυτούσιες τις δηλώσεις του, Κατερίνα.
0: Ναι.
1: Όπως είπε, αυτό που θα προέχει την επόμενη μέρα είναι όχι τι θα κάνω εγώ, αλλά πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος. Για να επαναφέρει το δίλημα, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, επεσήμανε ότι οι πολιτικοί αρχηγοί συγκρίνονται με τον αντίπαλο πολιτικό αρχηγό και με το κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, κατά τις εκτιμήσεις, δείχνει να παραδέχεται ότι σε περίπτωση που η πρώτη κάλπη μετατραπεί σε κοιτίο παραπώνων των πολιτών και η Νέα Δημοκρατία δεν πιάσει εκείνο το ποσοστό που επιτρέπει την κλιμακωτή χορήγηση του μπόνους, θα πρέπει να παραμερίσει. Γι' αυτό και οι επίδοξοι διεκδικητές δεν κρύβουν τους σχεδιασμούς τους, όπως και τα μαχαίρια. Και μένει να δούμε αυτή η δήλωση Μητσοτάκη πώς θα επιδράσει στο εσωκομματικό σκηνικό από εδώ και πέρα. Γιατί έχουν βγει τα μαχαίρια. Δεν είχαν περάσει λίγες ώρες αφού ο κύριος Μητσοτάκης παρουσιάστηκε ως ο καταλληλότερος καπετάνιος, όπως είχε πει, για να κρατήσει το σκάφος στην ομιλία του για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, και ήρθε ο Άδωνης Γεωργιάδης για να αμφισβητήσει εμέσως την μακροημέρευση του Πρωθυπουργού στο Πηδάλιο. Είχε επανέλθει στα καρφιά εις βάρος του Νίκου Δένδια με την επιλογή του να αναφερθεί στην απουσία ορισμένων υπουργών από τη γιορτή των γενεθλίων λόγω των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα χαρτοφυλάκια.
0: Η μάχη της Δελφινομαχίας, την οποία μας παρουσίασες χθες αναλυτικά εδώ στο μαγκαζίνο, Κώστα.
1: Ακριβώς. Και όλα αυτά είχαν γίνει στον απόϊχο αυτής της εκδήλωσης του κυρίου Δένδια την περασμένη Παρασκευή,
0: ναι,
1: που είχε πολύ πολύ κόσμο. Είναι ενδεικτικό πάντως, Κατερίνα, πως ως πιστήριο της κατάστασης αναταραχής που βιώνει το Μαξίμου θεωρείται το μπλέξιμο των γραμμών με τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη. Αν, εν πάση περιπτώσει, συνδέθηκαν οι γραμμές. Στη σκιά της απουσίας του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος από τα γενέθλια, οι ένοικοι του Μαξίμου επιδόθηκαν σε βομβαρδισμό διαρροών περί συνάντησης Μητσοτάκη Μεϊμαράκη την Παρασκευή, δηλαδή σήμερα, στο Μαξίμου, ώστε να μεταδώσουν κοινό μήνυμα εν ώψη της εκλογικής μάχης. Ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ωστόσο, ουδέποτε ενημερώθηκε για αυτή τη συνάντηση με ανθρώπους του περιβάλλοντος
0: που θα αναφέρουν. Στις εφημερίδες που λέγαμε παλιά. Μάλιστα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Με ανθρώπους από το περιβάλλον του να λένε ότι θα επιστρέψει στην Ελλάδα από το Στρασβούργο στο τέλος του μηνός. Ποια συνάντηση? Και εμείς παίρναμε διαρροές από το Μαξίμου ότι επίκειται συνάντηση πολύ σύντομα, ίσως και σήμερα Παρασκευή. Εδώ λοιπόν οι πιο προωθημένοι εκτιμούν ότι το επιτελείο Μητσοτάκη επιχείρησε να εξαναγκάσει μέσω αυτών των διαρροών τον Μεϊμαράκη να έρθει στην Ελλάδα και να φορέσει την στολή του στρατιώτη, ενώ άλλοι απλά κάνουν λόγο για κακή συνεννόηση δίχως καμία όρεξη να επεκταθούν. Εδώ όμως υπάρχει ένα βραχυκύκλωμα και αν μη τι άλλο αποτυπώνεται, αν όχι μόνο η μεγάλη απόσταση Μητσοτάκη Μεϊμαράκη με την απουσία του Μεϊμαράκη από το εσωτερικό κάδρο, ίσως και η διεύρυνση της απόστασης, καθώς δεν μπορεί να μην ενοχλήθηκαν από το περιβάλλον του Μεϊμαράκη για αυτές τις διαρροές περί συνάντησής του με τον Πρωθυπουργό. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το σκηνικό, ο κ. Μητσοτάκης καλείται να διαχειριστεί και το pressing του Αντώνη Σαμαρά, που μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος έδωσε νέα τροφή στις εκτιμήσεις ότι δεν αργεί η ώρα των αποκαλυπτηρίων του νέου κόμματος. Ο Σαμαράς όμως, πέρα από το γνωστό σχέδιο αντικατάστασης του Μητσοτάκη, έχει θέσει σε ομοιρία τη Νέα Δημοκρατία στο σκέλος της κατάρτισης των ψηφοδελτίων, Κατερίνα. Όσο ο Μεσίνιος δεν ανακοινώνει το κόμμα του, τόσο δυσκολεύεται το Μαξίμου να ανακοινώσει υποψηφιότητες. Ο λόγος είναι προφανής.

0: Διότι, όπως λένε παράγοντες με γνώση του θέματος, ελοχεύει ο κίνδυνος να μετακινηθούν προς την όχθη του πρώην Πρωθυπουργού οι γαλάζιοι πολιτευτές που θα νιώσουν ρηγμένοι ή θα θεωρήσουν ότι δεν έχουν περιθώρια επανεκλογής. Αν ξεκινήσει ο Μητσοτάκης να ανακοινώνει ψηφοδέλτια πριν ο Σαμαράς ανακοινώσει το δικό του κόμμα. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε εδώ πόσο.
1: Γενικευμένη εμπλοκή είναι αυτό. Γενικευμένη
0: εμπλοκή και αλληλένδετες καταστάσεις. Πάντως, στην υποψηφιότητα νωρίτερα του φωτογράφου μόδας Δημήτρη Σκουλού στη δεύτερη περιφέρεια Πειραιώς στις βουλευτικές εκλογές που ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία, είχε προλάβει, έτσι για την ιστορία το λέμε, να την προαναγγείλει ο Άδωνος Γεωργιάτης λίγες εβδομάδες νωρίτερα, καθώς ο Υπουργός Υγείας μας θύμιζε ότι είναι συμπαίκτης του κυρίου Σκουλού στο τένις.
1: Ναι. Και η κίνηση αυτή να την προαναγγείλει δεν έχει ξαναγίνει. Τις υποψηφιότητες τις αναγγέλουν οι πρωθυπουργοί, δεν τις αναγγέλουν.
0: Αρχηγική η κίνηση.
1: Εντελώς αρχηγική και προκλητικά αρχηγική κιόλας.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Πρόλαβε να ανακοινώσει ο Άδωνος Γεωργιάτης και σήμερα με επίσημη ανακοίνωση παίρνουμε από το Μαξίμου την υποψηφιότητα Σκουλού. Κάτι δείχνει λοιπόν αυτό για τις ισορροπίες που διαμορφώνονται, ενδέχεται να διαμορφωθούν. Εν πάση περιπτώσει, πρόκειται για μια κατάσταση πάντως που δείχνει την έλλειψη συντονισμού, αλλά δείχνει και τις φιλοδοξίες των Δελφίνων και αυτό, αν μη τι άλλο, προβληματίζει ήδη, όπως είδαμε.
1: Και το τροφοδότησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σήμερα. Και αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με αν κάνω, Κώστα. Είναι η πρώτη φορά που θα έχει τέτοιο, που ανοίγει κατά αυτόν τον τρόπο ο Κυριάκος Μητσοτάκης το θέμα της διαδοχής και το να παραμερίσει, όπως είπε.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, δεν το έχει ξαναθέσει ποτέ έτσι ξεκάθαρα, ή κάνω λάθος.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Τις προηγούμενες φορές απέρριπτε αυτά τα σενάρια.
1: Ναι.
0: Τα επιχειρούσε να τα χλεβάσει, να τα απαξιώσει.
1: Ναι.
0: Επιχειρούσε επίσης πάνω σε αυτά τα σενάρια να κάνει επίδειξη αρχηγικής πυγμής. Όμως η αλήθεια είναι πως για πρώτη φορά κάνει αυτές τις δηλώσεις, οι οποίες θα λέγαμε πως είναι ιδιαίτερα καθαρές και αν μη τι άλλο στέλνουν σήματα προς πάσα κατεύθυνση εν ώψη της επόμενης ημέρας που μπορεί να μην είναι και πολύ πολύ μακριά.
1: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ, Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι η πολιτική εξέλιξη της ημέρας ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου, αλλά όχι μόνο. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά λειτουργούν μετά ως ντόμινο. Λοιπόν, θα ακούσουμε τον Κώστα Σαββόπουλο και στην εκπομπή του στις 6 με πολλά περισσότερα όπως κάθε απόγευμα. Πάμε το πρώτο διαφημιστικό και μετά θα πάμε στο Μιχάλη Τρίκα για να δούμε τις εξελίξεις στη Γαλλία.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στο κόκκινο.
4: Μη βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ.
5: Καβάλα News 102,8.
6: Η ώρα είναι 2:30.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Οκ.
7: Οκ, τι.
8: Οκ, θα πάμε.
9: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
10: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα. Γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε, θα σκάσεις, παιδί μου. Άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
12: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
13: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
14: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
15: Έχεις ιδέα?
16: Τι είναι αυτό?
15: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
16: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
15: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
16: Πρώτη φορά το ακούω.
15: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
16: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
15: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
16: 6944-577-386.
15: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
16: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
1: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
17: Από βομβίδα κρότου λάμψης. Θα αναρωτιέται κανείς τι άλλο. Πόσοι άνθρωποι πρέπει να σε κατευθύνουν για να αποσυρθεί κάποια στιγμή αυτό το στρατιωτικό όπλο από τις αστυνομικές δυνάμεις. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά τα φαινόμενα τέτοια που έχουν σημειωθεί. Στη Γαλλία τουλάχιστον δόθηκε η υπόσχεση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το αντίστοιχο δημοσίας τάξης, ότι θα δεν πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθούν τέτοια όπλα στις μαθητικές κινητοποιήσεις.
1: Δεν μαζεύεται αυτή η κατάσταση?
17: Όχι, δεν μαζεύεται. Γιατί δεν είναι. Βλέπουμε, όπως χθες μιλάμε για την Ισπανία, είναι και είναι κοινωνικές συγκρούσεις που βγαίνουν στην επιφάνεια πια με έντονο ταξικό χαρακτήρα. Δηλαδή στην Ισπανία, λέγαμε χθες, είναι μικάριδες εναντίον ενός συστήματος που πάνε να τους πάρουν τα σπίτια, ή πια διώχνεται ο κόσμος από τα κέντρα, από το κέντρο των πόλεων, πάει σε μεγάλα καρτέλ ακίνητης περιουσίας και real estate. Και γίνεται πια βίωτο το κέντρο για τους κατοίκους του. Στη Γαλλία έχουμε πάλι μια άλλη έκφαση του φαινομένου. Εδώ έχουμε μαθητές με μια δημόσια εκπαίδευση που διαρκώς απαξιώνεται. Δηλαδή, είναι από το σχολείο του Κρετέι που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις στις 21 Σεπτεμβρίου. Το αίτημα ήταν πολύ απλό. Πού είναι οι καθηγητές μας? Είχαν πάρα πολλές ελλείψεις καθηγητών. Στην πορεία όμως των διαδηλώσεων προσθέθηκαν άλλα αιτήματα, όπως η ανακαίνιση των σχολικών κτηρίων, η ενίσχυση των σχολικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υποστήριξης, η μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη, γιατί οι ασφικτιούν στις τάξεις είναι 40 και τόσα παιδιά, και η αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια εκπαίδευση. Και μια αλλαγή στο σύστημα, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που οι διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι ευνοεί συστηματικά τις κοινωνικές ανισότητες, καθώς οι μαθητές από έσπορες οικογένειες έχουν περισσότερα εφόδια. Αυτό είναι και τελικά όμως το ζουμί της υπόθεσης, ότι είναι.
1: Γι' αυτό και πια έχει χαρακτήρα κοινωνικής εξήγερσης πλέον.
17: Ακριβώς.
1: Με ταξικό πρόσημο. Ναι.
17: Καθαρά ταξικό πρόσημο. Και εδώ θα μπω ξανά χρήσιμη ίσως και μια αναδρομή στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Μακρόν, το πλαίσιο που που εξελίσσονται όλα αυτά. Πριν από λίγες μέρες η κυβέρνηση Λεκορνή παρουσίασε ένα ακόμα πακέτο λιτότητας. Δεν είναι ο όρος λιτότητα, δεν αναφέρεται βέβαια πουθενά. Μιλάνε πάλι για δημοσιονομική εξυγίανση κτλ. Αλλά είναι ένα σαφώς ένα πακέτο λιτότητας. Από 5,4 του ΕΠ πρέπει να πέσει στο 5 την επόμενη χρονιά. Μιλάμε για εξοικονόμηση 54 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα οποία βέβαια πάλι πέφτουν στις πλάτες των εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων, καθώς από εκεί θα γίνουν οι περικοπές. Τη στιγμή που, όπως όλοι ξέρουμε, υπάρχουν τερατώδες αμυντικές δαπάνες, προβλέπονται για φέτος 6,4 δισεκατομμύρια. Και μιλάμε για αυτό, αυτή τη γενιά είναι που βγαίνει και εξεγείρεται απέναντι σε αυτή την κατάσταση, γιατί ήταν μια γενιά που τις υποσχέθηκε κανείς στις ευκαιρίες και δημοκρατία για όλους και τα λοιπά. Είναι μια γενιά που στα σχολικά χρόνια τον πέρασε με τον Μακρόν πρόεδρο, γιατί είναι πια ο άνθρωπος 9 χρόνια, δεν έχουν δει άλλο πρόεδρο. Και είναι ο εξυγχρονιστής υποτίθεται της Γαλλίας, ο οποίος αυτή τη στιγμή λειτουργήσε ως ο κατεξοχήν άνθρωπος του κεφαλαίου και των αγορών.
1: Αυτό ήταν εξ αρχής ο Μακρόν, βεβαίως.
17: Ναι,
1: εσύ το ξέρεις καλύτερα.
17: Να θυμίσουμε ότι με το που εξελέγει ένα χρόνο μετά πρόεδρος, προχώρησε σε δύο μεγάλες φορολογικές αλλαγές, περιόρισε το φόρο μεγάλης περιουσίας, εξαιρώντας ουσιαστικά τις μετοχές και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα, και καθιέρωσε ενιαίο φορολογικό συντελεστή για τα ανώτατα εισοδήματα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο άδικο είναι αυτό. Η εξήγηση ήταν τότε ότι οι πλουσιότεροι θα ξόδευαν περισσότερο στην οικονομία και όλοι θα επωφελούντουσαν το γνωστό νεοφιλελεύθερο επιχείρημα. Όμως μετά από 10 χρόνια που έρχεται ο λογαριασμός, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι μόλις το 60% κατευθύνθηκε. Το 60% από την εξοικονόμηση αυτή του προϋπολογισμού τελικά κατευθύνθηκε στο πλουσιότερο 5% του πληθυσμού. Είναι σαφώς μια.
1: Ό,τι συμβαίνει παντού όπου εφαρμόζεται ο νεοφιλελευθερισμός. Και στην Ελλάδα αυτό συμβαίνει. Και χειρότερο.
17: Ναι. Έτσι. Μα και στην Ελλάδα έχουμε όπως αυτών των δύο φαινομένων που μιλάμε και χθες για την Ισπανία και σήμερα. Δεν μας είναι άγνωστα αυτά τα πράγματα.
1: Θεωρείς ότι άνοιξε τον ασκό του αιώλου η Γαλλία, η οποία έχει και μια ένα ιστορικό προηγούμενο εξεγέρσεων, έτσι κι αλλιώς?
17: Μιχάλη, η Γαλλία πάντα λειτουργούσε σε αυτή την περίπτωση. Τώρα πόσο έχει τη δυναμική να επεκταθεί σε όλη την Ευρώπη δεν ξέρω, αλλά σίγουρα θα έχουμε πολύ θερμό φθινόπωρο εν ώψη των εκλογών, όπως καταλαβαίνουμε, γιατί σε λίγο θα μπουν και τα συνδικάτα στο παιχνίδι εν ώψη και των φοροαπαλλαγών. Ξέρουμε ότι και η Γαλλία έχει αντανακλαστικά πολύ καλά σε ό,τι αφορά ανάλογα ζητήματα. Οπότε μέχρι τις εκλογές θα είναι τα πράγματα κάπως έτσι.
1: Είναι παρήγορο. Το γεγονός. Ακριβώς. Και είναι παρήγορο το γεγονός ότι οι λαοί αρχίζουν σιγά σιγά και εξεγείρονται και στην Ευρώπη και στη Γαλλία και στην Ισπανία. Σου ξαναλέω, λίγο πριν έρθω, έβλεπα ότι ξεκινούν κινητοποιήσεις και σε Ιταλία. Έτσι. Και Βέλγιο και όλο αυτό. Αυτό λοιπόν από μόνο του είναι παρήγορο, ανεξαρτήτως το πώς μπορούν να εξελιχθούν πάντα αυτά τα πράγματα. Βέβαια, είναι ένα αντίβαρο αν μη τι άλλο. Και είναι και ένα σήμα και ένα μήνυμα προς όλους, εξεγερθείτε. Αυτό είναι στην πραγματικότητα, Μιχάλη, έτσι δεν είναι? Σε ευχαριστώ πολύ.
17: Καλό μεσημέρι,
1: ο Μιχάλης Τρίκας. Είπαμε, άνοιξε ο ασκός του αιώλου. Επιστρέφουμε στα δικά μας με τον Αντώνη Ριγόπουλο. Λέγαμε από προχθές την είδηση που βγήκε από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών της Κουμουνδούρου για αυτό το τελεσίγραφο. Αντώνη, καλό μεσημέρι που έστειλαν στους... Αντώνη, είσαι εδώ? Έλα, καλό μεσημέρι.
18: Λοιπόν,
1: για αυτό το τελεσίγραφο που έστειλαν στους βουλευτές οι οποίοι έχουν παραιτηθεί. Έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να έχουν παραδώσει τις έδρες. Πλησιάζει η Τετάρτη, οπότε λύγει το τελεσίγραφο. Αλλά χθες υπήρξε μια κλιμάκωση, θα την έλεγα, από την πλευρά της Κουμουνδούρου, που πια αυτή τη φορά βάζει στο κάδρο και τον Αλέξη Τσίπρα. Να το δούμε λίγο λεπτομερώς.
18: Ακριβώς. Αφορμή για την κλιμάκωση, όπως λες και πολύ σωστά, της Κουμουνδούρου είναι η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα χθες στην. Σε συνέντευξή του, στην οποία είπε ότι ουσιαστικά δεν θα δεχτεί, το είπε και μάλιστα με αυστηρό τόνο, δεν θα δεχτεί κάποιον ο οποίος παραιτήθηκε, για παράδειγμα, τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, ώστε να είναι στα ψηφοδέλτια της Ελλάς. Αυτό όμως για την Κουμουνδούρου ερμηνεύεται ως ένα κλείσιμο του ματιού, ώστε να μπορέσουν να παραιτηθούν ακόμη και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Έτσι το αντιλαμβάνονται τουλάχιστον τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά λέει στους βουλευτές που κατέχουν αυτή τη στιγμή τις έδρες να παραμείνουν, μπορούν να παραμείνουν σε αυτή την κατάσταση μέχρι και μετά τα Χριστούγεννα. Να θυμίσουμε ότι αυτό το μετά τα Χριστούγεννα το έχουμε ακούσει και από κάποιους από αυτούς τους βουλευτές.
1: Ναι.
18: Οι οποίοι ούτως ή άλλως φαίνεται πως εξετάζανε το να παραιτηθούν γύρω στον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο. Αυτό είναι που έχει εξοργήσει ουσιαστικά τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θεωρούν ότι το τελεσίγραφο που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας στην ουσία δεν ταιριάζει με το τελεσίγραφο που έχουν θέσει και οι ίδιοι, και το οποίο υπενθυμίζουν ξανά ότι λύγει την ερχόμενη Τετάρτη, και μάλιστα το κάνουν πολύ συγκεκριμένο στις 12 το μεσημέρι, δηλαδή την ώρα που ξεκινάει η καθιερωμένη πια ημέρα των πολιτικών συντακτών. Οπότε στην ουσία στο briefing θα είναι και όποιες εξελίξεις αποφασιστεί να υπάρξουν. Ουσιαστικά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζουν απογοητευτική αυτή την πρώτη αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα. Κάνουν λόγο για ηθικό τελεσίγραφο που είχε δώσει η ίδια η Κουμουνδούρου από την πλευρά της. Και σε αυτό το πλαίσιο τονίζουν ότι η Κουμουνδούρου επιμένει ότι μετά την Τετάρτη, εάν λοιπόν κάποιος από αυτούς τους βουλευτές πάει σε κάποιο κόμμα μετά την ερχόμενη Τετάρτη, δεν θα υπάρχει ηθικό πλεονέκτημα και όποιο κόμμα τους πάρει καθίσταται ηθικά έκπτωτο.
1: Και έχει ένα διατύπωση, πραγματικά είναι η πιο σκληρή που έχει βγει μέχρι τώρα με τη στάση
18: είναι
1: τους αυτή. Επαληθεύουν καθημερινά το δόγμα Μητσοτάκη, λέει η ανακοίνωση, αυτή η άτυπη ενημέρωση, ότι όλοι οι ίδιοι είναι, η έμιστη αποχή τους από την αντιπολιτευτική μάχη κατά του καθεστώτος Μητσοτάκη θα τερματιστεί την προσεχή Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι, όπως λες, και κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι κλείνει το μάτι στους ανεξάρτητους, αυτό που μας έλεγες πριν. Αλλά έχει σημασία η διατύπωση, γι' αυτό την επαναλαμβάνω.
18: Ναι, είναι σημαντική η διατύπωση ότι ουσιαστικά παίζουν το παιχνίδι του Μητσοτάκη, παληθεύουν, όπως είπες και εσύ, καθημερινά το δόγμα Μητσοτάκη, και από εκεί και πέρα και το ότι καθίσταται ηθικά έκπτωτο ένα κόμμα, νομίζω πως είναι επίσης μια πολύ σκληρή γραμμή, γιατί πια δεν είναι μόνο το πολιτικό, πια αφορά δηλαδή και το αξιακό πλαίσιο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο δέχεται κριτική δηλαδή από τον ΣΥΡΙΖΑ εν δυνάμει, εάν τους δεχτεί πάντα υπό αυτή την αίρεση, αν τους δεχτεί μετά την Τετάρτη.
1: Πάντως αυτή η έκφραση ότι καθίσταται όποιο κόμμα τους πάρει, δηλαδή η Ελλάς ηθικά έκπτωτο, είναι πραγματικά πρώτη φορά τόσο σκληρό.
18: Και ακόμα και τα αποδόχων, κάνουν λόγο.
1: Αντώνη,
18: και νομίζω πως θα δούμε πολλά τέτοια μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω, οι πληροφορίες ή μέχρι τώρα πληροφορίες, τι λένε για τις προθέσεις των 13, 13 δεν είναι οι βουλευτές?
18: 13, ναι.
1: Ναι. Τι λένε οι πληροφορίες σου γι' αυτό, για τις κινήσεις τους και τις προθέσεις τους?
18: Πριν από το τελεσίγραφο, το λέγαμε και πριν, υπήρχαν αρκετοί που καταλάβαινα ότι είχαν στο μυαλό τους να παραιτηθούν ακόμη και μετά το Χριστούγεννα. Το ενδεχόμενο τώρα, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προφανής πίεση προς όλες τις από όλες τις πλευρές, και ειδικά από το ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια λίγα στελέχη από αυτά, πολύ λίγα στελέχη από αυτά, τα οποία δεν έχουν αποκλείσει και το ενδεχόμενο να διερευνήσουν πόσο ανοιχτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στο να τους δεχτεί ξανά πίσω στις τάξεις του. Αλλά νομίζω πως αυτό αφορά λίγα από αυτά τα στελέχη.
1: Ναι, εάν υπάρξουν αυτά, έστω τα λίγα όπως τα λες, να σε ρωτήσω, αν εκδηλώσουν την πρόθεσή τους να επανεταχθούν στο ΣΥΡΙΖΑ, η Κουμουνδούρου θα τους δεχτεί?
18: Νομίζω πως δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο
1: να έχουν πει.
18: Εγώ καταλαβαίνω ότι ανάλογα με το ποιος είναι και με το τι στάση έχει κρατήσει ακόμα και αυτό το διάστημα, δηλαδή της αποχώρησης από τον ΣΥΡΙΖΑ, κατά περίπτωση δηλαδή θα συζητηθεί και θα εξεταστεί με ενδεχόμενο το να τόνοι τους δεχτούν πίσω. Δηλαδή δεν νιώθω ότι έχει κλείσει οριστικά η πόρτα σε αυτούς τους ανθρώπους, εφόσον βέβαια κάνουν κάποια κίνηση εντός του προαναφερούμενου χρονικού διαστήματος. Έτσι, δηλαδή δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν οποτεδήποτε αποφασίσουν να γυρίσουν πίσω, εάν δεν τους ανοίξουν την πόρτα δηλαδή στην Ελλάδα για τον χύψη λόγο, να επιστρέψουν όποτε θέλουν. Αλλά νομίζω πως αυτή τη στιγμή που έχει δοθεί αυτό το περιθώριο το χρονικό, αν υπάρξει κάποια κίνηση, αυτή θα εκτιμηθεί.
1: Πάντως είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοια σκληρή ανακοίνωση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
18: Ναι,
1: έχουμε δει κατά καιρούς διάφορες, αλλά με αυτή τη διατύπωση Έτσι. Mm-hmm. Είναι πραγματικά η πρώτη.
18: Στο αξιακό επίπεδο να είναι πολύ σπάνιο.
1: Και ηθικά εκπτωτό. Αυτό περιέχει πολλά πράγματα.
18: Έχω την αίσθηση ότι αυτή είναι η πιο έτσι, σφοδρή και έντονη μέχρι τώρα. Αλλά μέχρι την επόμενη.
1: Αλλά δείχνει κλιμάκωση από την άλλη. Οπότε
18: σίγουρα.
1: Μέχρι την
18: Τετάρτη δηλαδή πιστεύω θα έχουμε περισσότερα από αυτό.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Σε ευχαριστώ πολύ.
18: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Είναι 3 παρατέταρτο, 2 και 46 και 29 δεύτερα για την ακρίβεια. Μεγάλη αίσθηση και ερωτηματικά προκάλεσε η χθεσινή απόφαση του δικαστηρίου για την αθώωση των κατηγορουμένων για τη δολοφονία Βαλιράκη. Οι δύο ψαράδες που κατηγορούνταν αθώθηκαν, παρότι ο πρόεδρος και η εισαγγελέας είχαν προτείνει την ενοχή τους, αλλά κάποιοι δικαστικοί και κυρίως οι ένορκοι, που δεν είναι δικαστές επαγγελματίες, ξέρουμε πως γίνεται στα μεικτά ορκωτά, το αποτέλεσμα ήταν να αθώσουν τους ψαράδες. Γενικώς προκάλεσε την σφοδρότατη αντίδραση της συζύγου του Σύφη Βαλιράκη. Έτσι.
19: Το παρακράτος το μεγάλειο του. Ο Σύφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους. Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους και έξι άτομα, τα οποία βεβαίως, καταλαβαίνετε, αθώωσαν. Λοιπόν, αυτό ευτυχώς έχω βήμα για να μπορέσω να το πολεμήσω. Έτσι κι αλλιώς πολεμάω 6 χρόνια. Η αλήθεια θα φανερωθεί.
1: Αυτή ήταν η δήλωση της συζύγου του Σύφη Βαλιράκη, της Μίνας Παπαθεοδόρου. Αλλά έχει πολύ ψωμί αυτή η υπόθεση, όσο πιο σύντομα, όσο μπορούμε να τα πούμε περιεκτικά. Γιάννα Παπαδάκου, καλό μεσημέρι, γιατί εσύ το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Έτσι.
20: Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Σύφης Βαλιράκης, εμβληματικό πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, και όχι μόνο, αντιστασιακός, αγωνιστής, πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη Siemens.
1: Και πολέμιος της διαφθοράς.
20: Πολέμιος της διαφθοράς, πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, βρέθηκε δολοφονημένος. Εγώ κρατάω αυτό που λέει το κατηγορητήριό του παρά την αθώωση των δύο. Γιατί η απόφαση δεν λέει ότι δεν δολοφονήθηκε, λέει ότι δεν τον δολοφόνησαν οι συγκεκριμένοι.
1: Ναι, ναι.
20: Απάλλαξε τους συγκεκριμένους. Λόγω αμφιβολιών, μάλιστα. Λοιπόν, βρέθηκε λοιπόν δολοφονημένος το 2021 σε ακτή της Εύβοιας, σε κάποια ακτή της Εύβοιας.
1: Στην Ερέτρια, δεν κάνω λάθος, έτσι.
20: Στην Ερέτρια, ναι, ναι. Μετά από την τακτική του βόλτα που πήγαινε εκεί με το φυσκωτό του, για να θυμίσουμε και τα γεγονότα, για να κάνει ψαροντούφεκο, πήγαινε μόνος του, δυστυχώς, άρα δεν υπάρχει μάρτυρα θητή. Για να κάνει ψαροντούφεκο, με τη στολή του βρέθηκε, όπως ήταν πάντα. Λοιπόν, καταρχήν η υπόθεση μπήκε στο αρχείο,
1: ναι,
20: να θυμίσω, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
20: Στη συνέχεια όμως, με την εμφάνιση μαρτύρων, πράγματι κατηγορήθηκαν οι δύο για ανθρωποκτονία από πρόθεση, με βασικά στοιχεία την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία έλεγε ότι έχει χτυπήματα στο κεφάλι αφενός, και αφετέρου με στοιχεία τις δύο καταθέσεις που εμφανίστηκαν αργότερα, mm-hmm, ενός τουρίστα που τραβούσε και βίντεο μάλιστα, ο οποίος επιμένει ότι είδε δύο σκάφη και ότι επιμένει ότι χτυπήθηκε, το χτύπησαν τον Σύφη Βαλιράκη στο κεφάλι, έπεσε, έγειρε, και μάλιστα έγειρε προς τη πλευρά της προπέλας και βγήκε και τραγικό θάνατο. Να μην πούμε τώρα λεπτομέρειες, ώρα που είναι. Λοιπόν, και η σωρός του βρέθηκε τελικά προς την ακτή και όχι ευτυχώς προς την άλλη πλευρά. Βέβαια τα νερά εκεί είναι λίγο αβαθή, οπότε θα βρισκόταν, υποθέτουν περισσότεροι. Λοιπόν, τώρα, τι είναι το εντυπωσιακό? Ότι υπάρχει εισαγγελική πρόταση η οποία κατακεραυνώνει τους δύο, δεν τους αθώνει, τους καταδικάζει, είναι καταδικαστική επομένως η πρόταση του εισαγγελέα. Και βεβαίως επίσης το στοιχείο το οποίο ανοίγει το δρόμο και για την έφεση που θα γίνει τώρα για το Σύφη Βαλιράκη, είναι ότι ψήφισε εναντίον της αθωτικής απόφασης, μειοψήφισε δηλαδή, ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ο οποίος και είναι ενδιαφέρον να δούμε γιατί μειοψήφισε, θα το δούμε στην καθαρογραφή της απόφασης.
1: Ναι.
20: Τώρα, ο κύριος Κωνσταντόπουλος, ο κύριος Νίκος Κωνσταντόπουλος, ναι, δικηγόρος της οικογένειας Βαλιεράκη. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου επίσης έκαναν δηλώσεις ότι η απόφαση αυτή πλήττει το κράτος δικαίου και αναφέρουν και μιλάνε για συγκάλυψη. Προσέξτε, η λέξη συγκάλυψη σχετίζεται με μία επίσκεψη που έκανε η κυρία Μίνα Παπαθεοδόρου Παύλα Βαλιεράκη, η χείρα του Εκλειπόντος δηλαδή, το αείμνηστο του Βαλιεράκη, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Την κάλεσε, φαίνεται να την κάλεσε εκεί ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης, άκουσον άκουσον, ο κύριος Τσιάρας, που ήταν τότε Υπουργός Δικαιοσύνης, όχι ο κύριος Φλωρίδης, ο προηγούμενος, ο οποίος της είπε μην το ψάχνεις, είναι ατύχημα. Ήταν παρούσα και μια συμβουλός του, μια εισαγγελέας, η οποία κατά συγκυρία είναι εισαγγελέα, είναι κουμπάρα της εισαγγελέως που έβαλε στο αρχείο αρχικά την υπόθεση Βαλιεράκη.
1: Μάλιστα.
20: Λοιπόν, υπάρχει αυτό το επεισόδιο το οποίο αναφέρουν συνεχώς η νομική της οικογένειας. Δεν συζητάμε για την εξωθεσμική τώρα παρέμβαση Υπουργού Δικαιοσύνης σε κρεμή υπόθεση.
1: Ας το μην το ψάχνεις, έτσι, είναι ατύχημα.
20: Αυτό δεν το συζητάμε, ας πούμε, τι συνιστά, όταν έχουμε, ας πούμε, τη μαρτυρία της κυρίας Βαλιεράκη και την καταγγελία από τον Νίκο Κωνσταντόπουλο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου βεβαίως. Λοιπόν, δεν συζητάμε αυτό. Εκείνο που συζητάμε είναι για την πρεμούρα του Υπουργού να μιλήσει για ατύχημα.
1: Ναι.
20: Γιατί
1: και τότε, πριν από χρόνια, έτσι.
20: Και τότε, πριν από χρόνια, γιατί όντως αυτό έγινε στην αρχή, όταν μπήκε στο αρχείο ή όταν έμπαινε στο αρχείο. Νομίζω ότι έγινε το 22. Δεν νομίζω, το 22 έγινε. Να τη γιατί έτσι, λέμε, έτσι λέει η κυρία Βαλιεράκη. Λοιπόν, επομένως υπάρχει μία, αν θέλετε, και από τις. Εντωμεταξύ, δικάζεται στον αυτοδικείο άνθρωπος του λιμενικού που φέρεται να συγκάλυψε την υπόθεση, έτσι. Ναι. Δηλαδή έχουμε και άλλο κατηγορούμενο που βεβαίως εκείνος λόγω της ιδιότητάς του δικάζεται στον αυτοδικείο. Επομένως έχουμε τις καταγγελίες των νομικών της οικογένειας, της ιδίας της κυρίας Βαλιεράκη,
1: η οποία μιλάει για παρακράτος, όπως ακούσαμε.
20: Ναι, την ιατροδικαστική έρευνα. Έχουμε την ιατροδικαστική έρευνα, εξέταση. Έχουμε τους δύο μάρτυρες, οι οποίοι όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν γεννούν σοβαρά ερωτήματα για το τι, για το πώς κατέληξε αυτό το δικαστήριο σε αυτή την απόφαση. Και επειδή ακούω κάποιους που λένε δεν κρίνω τη δικαιοσύνη, τι θα πείτε, και η δικαιοσύνη και οι κρίνοντες κρίνονται.
1: Πόσο μάλλον είναι δικαιοσύνη στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
20: Και
1: τώρα,
20: μάλιστα, και μάλιστα όταν υπάρχει, σωστά θύμισε ο κ. Κωνσταντόπουλος με δηλώσεις του την έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο μιλάει για σοβαρά ελλείμματα στη διαφθορά, μιλάει για τις υποκλοπές, μιλάει για τον τρόπο που λειτουργεί η δικαιοσύνη.
1: Ναι.
20: Έτσι.
1: Λοιπόν, για να, επειδή οδεύουμε προς το τέλος του χρόνου, το άλλο μεγάλο ερώτημα είναι γιατί δολοφονήθηκε, δεν το αναιρεί το δικαστήριο, το δέχεται το γιατί,
20: κίνητρο. Κοίταξε, το κίνητρο. Αυτό,
1: δεν είναι αυτό να το πω λίγο για να μου πεις αν ισχύει ή όχι. Δεν είναι αυτό που θέλησαν κάποιοι να παρουσιάσουν, ότι τσακώθηκαν για το ποιος θα ψαρέψει πού.
20: Ναι, όχι.
1: Προφανώς δεν είναι αυτό. Έτσι,
20: δεν είναι. Δεν δολοφονήθηκε
1: γι' αυτό πάνω σε καυγά. Πάνω σε καυγά, ας πούμε.
20: Σε καυγά και μάλιστα ψαράδες τώρα.
1: Ναι.
20: Ναι.
1: Άρα Γιάννα,
20: κάτι κρύβεται από πίσω μια μεγάλη υπόθεση.
1: Ναι.
20: Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι σχετίζεται με την υπόθεση της Siemens η όλη αυτή η ιστορία. Θα το δούμε όμως, θα το ψάξει η ελληνική δικαιοσύνη, είμαι βέβαιη.
1: Ναι.
20: Και βεβαίως έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από περίοδους θανάτους για τη Siemens. Διαβάστε το κομμάτι μας, το ρεπορτάζ μας την Κυριακή στην Αυγή.
1: Παίρνει συναφές με αυτό.
20: Ναι,
1: μάλιστα.
20: Έχει σχέση με αυτό, με τους περίεργους.
1: Έχει σχέση με τους περίεργους θανάτους.
20: Έχει σχέση με το μεγάλο αυτό σκάνδαλο.
1: Ναι.
20: Και γι' αυτό πρέπει να ψαχτεί, να ερευνηθεί αυτή η υπόθεση.
1: Ναι.
20: Δεν λέω ότι αυτό είναι. Δεν λέω ότι αυτό είναι το κίνητρο. Γιατί ακόμα δεν ξέρουμε.
1: Όχι, αλλά υπάρχει μια σύμπτωση όμως.
20: Ναι, υπάρχει μια σύμπτωση. Όλο περίεργες συμπτώσεις ήταν.
1: Ακριβώς. Ο Σύφης Βαλιεράκης.
20: Από το 2013 δηλαδή βλέπουμε από το καρδιακό επεισόδιο του Κουτσενόιτερ. Λοιπόν. Άνθρωποι πέφτουν από γέφυρες στη Γερμανία στο Βόν. Τι να σας λέω τώρα. Λοιπόν, διαβάστε την Κυριακή.
1: Θα δούμε την Κυριακή, ναι. Όταν δολοφονήθηκε ο Σύφης Βαλιράκης, περιμέναμε κάτι στο θέμα της Siemens, θυμάσαι Γιάννα? Το 22 ήταν κάτι σε εξέλιξη.
20: Ότι θα έγραφε ένα βιβλίο συγκεκριμένο.
1: Α, μάλιστα. Εντάξει.
20: Το έλεγε κιόλας από παλιά. Ναι, μπορεί, ότι μπορεί να σχετίζει το όλο αυτό με την επιθυμία του να γράψει ένα βιβλίο για τη μεγάλη αυτή υπόθεση. Τώρα δεν ξέρω αν το είχε αρχίσει. Δεν έχω τέτοιο στοιχείο ότι το είχε αρχίσει, για να είναι γνωστό. Αλλά υπήρχε η διάθεσή του έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, λεπτομέρειες και αποκαλύψεις στην Αυγή της Κυριακής από τη Γιάννα Παπαδάκου. Πριν σας αφήσω, να θυμίσουμε, δεν το έχετε ξεχάσει, το ξέρω, το ραντεβού μας το Σαββατοκυριακό στην πλατεία Κουμουνδούρου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου. Να μην σας λέω εγώ πολλά, ακούμε τον επικεφαλής των δύο μέσων, τον Γιάννη Τουμπουλέκο.
0: Το Σαββατοκύριακο, 10 και 11 Οκτωβρίου, σε αυτή την όμορφη πλατεία, το Φεστιβάλ του Κόκκινου και της Αυγής παίρνει σάρκα και οστά. Πολιστικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ παραγωγών, αλλά και δύο πολύ σοβαρά θεματικά τραπέζια που θα πραγματοποιηθούν σε αυτό το θεατράκι. Το ένα είναι για την ελευθερία του τύπου και το κράτος δικαίου, και το άλλο για τη στέγη. Γιατί στέγη είναι δικαίωμα. Το πρώτο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 7 το απόγευμα με ομιλητές τον Κώστα Αρβανίτη, τη Σία Αναγνωστοπούλου, τον Λευτέρη Καχρημάκη, τον Χρήστο Σπίρτζη, τους δημοσιογράφους Παύλο Κραυδιανό και Νίκο Μορφωνιό, και θα συντονίζει η δημοσιογράφος Γιάννα Παπαδάκου. Την Κυριακή, την ίδια ώρα, στις 7 η ώρα, θα πραγματοποιηθεί το θεματικό τραπέζι για τη στέγη. Θα μιλήσουν ο Χάρης Δούκας, ο Λάζαρος Καραουλής, ο Νίκος Παπάς και η Έλενα Κουντουρά. Σας περιμένουμε.
1: Σας περιμένουμε λοιπόν, διότι έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον όσο ποτέ. Αγγέλια Νταρτζάνου για τους τίτλους των ειδήσεων, Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά. Εμείς ραντεβού στην πλατεία Κουμουνδούρου και τη Δευτέρα εδώ πάντα στις 2 με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους στο κεντρικό μαγκαζίνο. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίμια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
3: Οι πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λαβδουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια more.com.
4: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
4: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
6: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
7: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
8: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
4: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
9: Από το e-Pavla Radio.
4: Από το live24.gr.
9: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι οι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά και αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
2: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
4: Auto Center Service.
5: Άσε με να δω.
6: Το βλέπεις?
5: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
6: Ωραία.
5: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
6: Αυτό άγνωστο.
5: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
6: Οκ,
5: τι?
6: Οκ, θα πάμε.
7: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
10: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
11: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
12: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
11: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
12: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
11: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
12: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
11: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
13: Καβάλα News
11: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
13: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Έκρηξη με τραυματίες στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Από το σοβαρό ατύχημα έχουν τραυματιστεί σοβαρά δύο άτομα και νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκονται υπό πλήρη διερεύνηση. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, από 3,8% τον Αύγουστο, με την ενέργεια και τα καύσιμα να βάζουν ξανά φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Στέγαση και μεταφορές ευθύνονται για περίπου τα 3 τέταρτα του πληθωρισμού. Μέσα σε ένα χρόνο το φυσικό αέριο ακρίβηνε κατά 55%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53%, το πετρέλαιο κίνησης κατά 39% και η βενζίνη κατά 22,5%. Ακριβότερο κατά 15% είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τα ενοίκια ανέβηκαν σχεδόν 6%. Δύο περιστατικά κινητοποίησαν το βράδυ της Πέμπτης την πυροσβεστική στην Καβάλα. Οσμή καπνού στην οδό Φιλίππου και έντονος καπνός στη δομή μεταναστών στο Ασημακοπούλου. Τα περιστατικά δεν ήταν σοβαρά και αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Ανοίγει την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, η πλατφόρμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για το πρόγραμμα Μετεκατάσταση, το οποίο προσφέρει οικονομικό κίνητρο 10.000 ευρώ σε πολίτες που επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές και δημογραφικά ευάλωτες περιοχές. Στους δικαιούχους νομούς εντάσσονται πλέον η Δράμα και οι Σέρες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την πρώτη τους εντός έδρας αναμέτρηση για το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ γυναικών δίνουν οι Πάνθυρες. Η ομάδα της Καβάλας θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στο κλειστό της Καλαμίτσας στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορτμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 από 4. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη μεταβλητή έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
1: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφήμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική. Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
6: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
7: Ακούστε μας ζωντανά.
6: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
7: Από το ePavla Radio.
6: Από το live24.gr.
7: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Κουρουμουντού η κατάσταση.
2: Πιο κουρουμουντού δεν γίνεται όμως.
1: 9 του μήνα. 9 του Οκτώβρη.
2: 9 Οκτώβρη.
1: Ορίστε, ορίστε. Δεύτερο Σαββατοκύριακο και κλείνουμε και το δεκαήμερο αύριο.
2: Παγκόσμια ημέρα αυγού σήμερα.
1: Έτσι. Τι ωραίο το αυγουλάκι μας έχει σώσει πάρα πολλές φορές η τροφή αυτή.
2: Ξέρεις ποια άλλη παγκόσμια ημέρα είναι σήμερα?
1: Για πες.
2: Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων.
1: Εντάξει, κάποτε.
2: Μαγικό.
1: Τώρα είναι σε έλλειψη το ταχυδρομείο. Έτσι. Λίγα ταχυδρομεία έχουν
2: μείνει. Κάποτε που υπήρχαν.
1: Στη χώρα μας. Η μέρα του αυγού όμως είναι πολύ χρήσιμο.
2: Πιο λογική και προσιτή σου φαίνεται.
1: Ναι, να συζητήσουμε γι' αυτό, γιατί είναι και καιροί τέτοιοι δύσκολοι που σε βγάζουν από την δύσκολη θέση του να ψάξεις να ρίξεις τι θα φας, ρε παιδί μου. Θες να φας κάτι το οποίο είναι και δυναμωτικό, με πρωτεΐνες, και να μην ασχοληθείς πάρα πολύ. Θα κάνεις μια ομελέτα, μπορεί. Κάνεις ένα σφιχτό αυγό ή μάτι, επίσης. Κάνεις και μια σαλάτα. Ορίστε η τροφή.
2: Μανάρι μου, τα κάναμε σαλάτα.
1: Μια χαρά τροφή. Τρία σφιχτά αυγά και μια ωραία σαλατούλα. Έτσι και μαγειρεύεις στο σπίτι σου, τρως καλά. Εντάξει, μερικοί ξέρω ότι δεν θα χορτάσουν αυτό. Αν δεν φάνε τη μασακούδα του στο κρέας, δεν θα. Αλλά γούστα είναι αυτά. Λοιπόν, επίσης το αυγό είναι ό,τι πρέπει από εδώ και πέρα μέχρι και τις εκλογές. Ρίξε αυγό να πάει σύννεφο.
2: Όχι, να πάνε χαμένα τα αυγά.
1: Τα αυγά δεν πάνε χαμένα, έχει κάτι τα οποία είναι κάτι
2: χαζά,
1: κάτι κλούβια, κάτι παλιά που μυρίζουν. Αυτά ουσιαστικά πρέπει να ρίξεις έτσι κι αλλιώς, μη ρίξεις τα καλά. Έτσι είναι και κάτι άλλο που κάνουν 12 λεπτά το ένα, που είναι πολύ μικρά. Κάνουν τη ζημιά τους δηλαδή, λερώνουν χωρίς να ξοδευτείς και πολύ. Οπότε η παγκόσμια ημέρα του αυγού σήμερα Παρασκευιάτικο είναι ό,τι πρέπει, από όλες τις απόψεις. Και μια που είναι έτσι τα πράγματα, να σου πω, μικρός αυτό το κορμί δηλαδή έχει χτιστεί με χτυπητό αυγό με κακάο και ζάχαρη.
2: Τρώγαμε,
1: μου φτιάχνει η μάνα μου συνέχεια τέτοιο.
2: Ναι,
1: έλα να δυναμώσεις το αυγό σου, το αυγό σου να δυναμώσεις, μου λέγε.
2: Έφτιαχνε η γιαγιά μου σε κάποια ξαδέρφια μου. Αλλά παιδιά, δεν εγώ αηδίαζα, δεν ήθελα ποτέ.
1: Τέλειο ήταν. Τέλειο. Τέλειο. Τέτοιο πράγμα δηλαδή. Φοβερή γεύση. Αλλά ήμασταν και παιδιά κιόλας. Δηλαδή, εντάξει, το τρώγες και το αυγό σου με τη ζάχαρη εκεί που είχε.
2: Φουλ ζάχαρη.
1: Ναι, είχε. Τι άλλο με αυγό, να σου πω.
2: Δεν ξέρω
1: τώρα, δεν μου έρχεται τώρα.
2: Αυγόφετες.
1: Και αυτό, βέβαια. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Αυγόφετες μου φτιάχνανε, τις έτρωγα.
1: Πρέπει να πας στο Παρίσι να τις φας, τις αυγόφετες που τις κάνουν τέλειες εκεί.
2: Ναι.
1: Τέλειες. Λοιπόν, πάμε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε. Να, ορίστε, σήμερα
2: Παρίσι.
1: Ταξιδέψαμε ήδη, αλλά έρχεται στη συνέχεια.

0: Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για αυτά τα γραμματώσιμα. Αυτή τη σειρά με τα φαγητά, έτσι. Τι, έχεις διαφωνία, δεν σε αρέσει η σειρά?
1: Καθόλου.
0: Είχε καιρό να βγει η σειρά από το ταχυδρομείο, από ό,τι λέγεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κοίταξε να σου πω το εξής. Ποιο είναι το, ο σκοπός, το γραμματώσιμο, ας πούμε, να βάλεις κάτι το οποίο το αναγνωρίζουν πολύ. Και θα πάει στο εξωτερικό αυτό το γραμματώσιμο, ναι, πιθανότατα. Έτσι, στο εξωτερικό. Όταν έρχονται οι άλλοι από το εξωτερικό, αυτές τις φωτογραφίες βρίσκουν στα τουριστικά που περνάνε. Αυτές τις φωτογραφίες ακριβώς είναι αυτό που... Ναι. Όχι στους καταλόγους μόνο. Και αυτές οι επιγραφές που βάζουν με τα φαγητά φωτογραφημένα είναι τέτοιου είδους.
1: Ναι.
0: Καταλαβές. Οπότε σου λέει, α, είναι ελληνικό γραμματώσιμο, Ελλάδα. Αυτό. Γκρίκ Μπουζάκα. Ο οποίος στη φωτογραφία είναι κομμένος, λες και τον είχαν παγώσει και τον έχουν κόψει ακριβώς τετράγωνος.
1: Αυτό λέω κι εγώ.
0: Έτσι.
1: Ό,τι μπορείς.
0: Το όλο στόλισμα είναι δεκαετίας του 90, 80, ξέρω κι εγώ εκεί.
1: Αυτό. Δηλαδή είναι λες και το έχεις πάρει από...
0: Ναι, αλλά αυτό είναι Ελλάδα. Δεν είναι η...
1: Όχι.
0: Όχι, αυτό είναι η Ελλάδα για εκείνους, για τους ξένους. Σου λέω. Τώρα να μου πεις ποιος στέλνει τώρα γραμματώσιμο στο εξωτερικό. Πόσο τέτοιο κυκλοφορεί πλέον.
1: Να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι ο Μουσακάς...
0: Ναι.
1: Μπορείς να τον φωτογραφίσεις με πολύ πιο ωραίο τρόπο.
0: Ο,
1: και να παραμένει
0: νοήτες,
1: Μουσακάς.
0: Μπορείς να φωτογραφείς τον Μουσακά με τον άλλον, με τα μούσκουλα από πίσω και τα τουάζ.
1: Χωρίς μούσκουλα, δεν χρειάζεται.
0: Και να φέρεις το μυαλό της Αλληνής ότι πρέπει να έρθει στην Ελλάδα για να φάει τον Μουσακά.
1: Καλέ,
0: από τα χέρια του σεφ.
1: Ο όρος food styling δεν σου λέει τίποτα?
0: Όχι. Προτιμώ τους ελληνικούς όρους. Πες τα ελληνικά.
1: Είδες,
0: σε δυσκολεύω.
1: Διακόσμηση φαγητού.
0: Α, μπράβο. Είσαι πιο κοντά τώρα. Ναι, αμέ.
1: Ωραία. Μπορούμε αυτό να το σερβίρουμε πολύ πιο ωραία από αυτό που...
0: Εγώ, μάνα μου, το ξέρω. Ο ξένος όμως έτσι ερχόταν εδώ και δεκαετίες. Έτσι την ξέρει την Ελλάδα, λέμε. Μόλις δει το γραμματώσιμο θα πει Ελλάδα.
1: Ναι, ας τη μάθει κι αλλιώς.
0: Καταλαβες. Αυτό είναι θέμα πολιτικής κατάστασης, ξέρω κι εγώ. Πρέπει γενικότερο ο τουρισμός να αλλάξει.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί.
1: Αν αυτό που θέλετε είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Mm-hmm. Εκεί βρισκόμαστε, εκεί τα λέμε, εκεί επικοινωνούμε.
0: Εκεί μιλάμε.
1: Αμέ.
0: Έτσι. Εκεί τα λέμε όλα, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά.
1: Τώρα σε μία μουσική.
0: Θα πάμε σε μία μουσική, ναι, όντως.
1: Σε διαλυματάκι.
0: Θα επιστρέψουμε μετά. Mm-hmm. Έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Και
1: έχουμε
0: να σας
1: πολλά
0: πούμε.
1: Να πούμε και να μοιραστούμε.
0: Εδώ έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Έτσι τα βλέπω εδώ ήδη.
1: Τα βλέπεις,
0: να σου πω. Βέβαια. Πάμε σε διάλειμμα και εδώ είμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
0: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ,
2: τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δέστα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα Παρασκευή.
2: Παρασκευή.
1: 9 του μήνα.
2: 9.
1: Οκτώβρη. Περνάει ο χρόνος.
2: Γοργά.
1: Γρήγορα.
2: Και έχει έρθει εκείνη η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν και βλέπουμε τι συνέβηκε σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο. 9 Οκτωβρίου λοιπόν το 1912 ο ελληνικός στόλος υπό τον Ναύαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο. Το 1931 η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατώτερων και κατά 6% των ανώτερων λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. 1944 κατά τη διάρκεια συνάντησης των Τσόρτσιλ και Στάλιν στη Μόσχα συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη βρετανική σφαίρα επιρροής. Το περιεχόμενο της συμφωνίας το αγνοεί η ελληνική πολιτική ηγεσία αλλά και η ηγεσία του ΚΚΕ. 1944 γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα, τρεις μέρες προτού εγκαταλείψουν την πόλη οι Ναζί. 6 νεκροί και 20 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός. 8 σπίτια καταραίουν. 1975 ο Αντρέι Ζαχάροφ βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης. Ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας που διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του θεωρείται ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου. 2016, 10 στρατιώτες και 8 πολίτες σκοτώνονται και άλλα 27 άτομα τραυματίζονται σε επίθεση του ΠΚΚ εναντίον της στρατοχωροφυλακής στην επαρχία Σεμιντλή της Τουρκίας. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 9 Οκτωβρίου.

0: Λοιπόν, τι έχουμε.
1: Πέραν από το γεγονός ότι είμαι καλός άνθρωπος.
0: Πες τώρα, έχουμε εδώ πέρα σεξ
1: λοιπόν,
0: σήμερα.
1: Λοιπόν, έχω έρευνα. Γιατί μας αρέσει να μιλάμε με έρευνες.
0: Με έρευνες. Γεια σου έρευνα, τι κάνεις.
1: Ισχύει ότι οι γυναίκες θέλουν λιγότερο σεξ όταν μεγαλώνουν.
0: Δεν ξέρω, εσύ θα μας το πεις αυτό.
1: Είναι διαφορετικά τελικά τα δεδομένα, τα οποία παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης της Εταιρείας Εμεινόπαυσης της Βόρειας Αμερικής. Η νέα μελέτη περιέλαμβανε περισσότερες από 3.200 γυναίκες και οι ερευνητές προσπάθησαν να αξιολογήσουν το κατά πόσο διάφοροι παράγοντες επηρέαζαν το ενδιαφέρον τους για το σεξ. Όπως καταλαβαίνεις, ήταν πολλοί παράγοντες που έλαβαν υπόψη τους. Σχεδόν για τις μισές από τις γυναίκες, 45%, το σεξ ήταν σημαντικό στην αρχή της μεσήλικης ζωής, στην αρχή της εμεινόπαυσης μάλλον, και γινόταν λιγότερο σημαντικό με την πάροδο του χρόνου. Το 1/4 των γυναικών εξακολουθεί να υποστηρίζει, το 27% δηλαδή, ότι το σεξ παραμένει να έχει υψηλή σημασία. Ενώ ένα 28% έλεγε ότι έχανε αρκετά τη σημασία του. Λοιπόν, το σημαντικό είναι το ποσοστό που υποστηρίζει ότι το σεξ εξακολουθεί να είναι σημαντικό όσο και να μεγαλώσεις. Γιατί μιλάμε για το 25%, είναι το 1/4 στην ουσία. Και τώρα οι λόγοι που μπορούν να επηρεάσουν κατά κύριο λόγο είναι οργανικοί.
0: Ναι.
1: Και όχι ενδιαφέροντος. Όχι ότι έχει σταματήσει να με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Απλά ότι οργανικά δεν μπορώ να ανταποκριθώ όπως θέλω.
0: Εντάξει. Αυτό συμβαίνει. Και στους άντρες όταν μεγαλώνουν πολύ θέλουν, αλλά δεν μπορούν και αυτοί. Το ίδιο συμβαίνει και με εσάς με άλλο τρόπο. Λογικό δεν είναι.

0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Παρασκευή. Έτσι, με αυτή τη χαρά και, και την αισιοδοξία για αυτή τη ζωή, θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις. Έχουμε άλλη μια ώρα μαζί. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς Καθραμάδος. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα μιλήσουμε, εκεί θα τα πούμε όλα.
1: Πάμε τώρα σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Έκρηξη με τραυματίες στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Από το σοβαρό ατύχημα έχουν τραυματιστεί σοβαρά δύο άτομα και νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκονται υπό πλήρη διερεύνηση. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, από 3,8% τον Αύγουστο, με την ενέργεια και τα καύσιμα να βάζουν ξανά φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Στέγαση και μεταφορές ευθύνονται για περίπου τα 3 τέταρτα του πληθωρισμού. Μέσα σε ένα χρόνο το φυσικό αέριο ακρίβηνε κατά 55%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53%, το πετρέλαιο κίνησης κατά 39% και η βενζίνη κατά 22,5%. Ακριβότερο κατά 15% είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τα ενίκια ανέβηκαν σχεδόν 6%. Δύο περιστατικά κινητοποίησαν το βράδυ της Πέμπτης την πυροσβεστική στην Καβάλα. Οσμή καπνού στην οδό Φιλίππου και έντονος καπνός στη δομή μεταναστών στο Ασημακοπούλου. Τα περιστατικά δεν ήταν σοβαρά και αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Ανοίγει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου η πλατφόρμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για το πρόγραμμα Μετεκατάσταση, το οποίο προσφέρει οικονομικό κίνητρο 10.000 ευρώ σε πολίτες που επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές και δημογραφικά ευάλωτες περιοχές. Στους δικαιούχους νομούς εντάσσονται πλέον η Δράμα και οι Σέρες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την πρώτη τους εντός έδρας αναμέτρηση για το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ γυναικών δίνουν οι Πάνθυρες. Η ομάδα της Καβάλας θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στο κλειστό της Καλαμίτσας στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορτμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίντος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
7: 60 χρόνια. Δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
9: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
8: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
10: Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
11: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή μετά το διάλειμμα για τη διαφημίση στη μουσική. Παρασκευή, άλλη μια ώρα εδώ μαζί.
2: Έτσι, Παρασκευή 9.
1: Τέλεια, φανταστικά. Αχ, και έχει και καλό καιρό ακόμα, ίσως, οπότε... Ωραίος είναι ο καιρός, δεν είναι άσχημος, δεν ξέρω τώρα αν χαλάσει. Τι να σου πω.
2: Α, τι να σου πω και εγώ. Ελπίζω να μην χαλάσει πολύ.
1: Ναι.
2: Μέχρι εκεί.
1: Λοιπόν, έχουμε καθιερώσει τις τελευταίες εβδομάδες να σας προτείνουμε μια εκδρομή για το εξωτερικό, βρε παιδί μου. Έτσι, είτε να σκεφτείς Χριστούγεννα τώρα 28 δεν προλαβαίνεις, είτε Πρωτοχρονιά, ξέρω και εγώ. Δεν ξέρω τώρα τι.
2: Ναι, αλλά σήμερα έχουμε μια πολύ πιο συγκεκριμένη πρόταση.
1: Έτσι, πρόταση.
2: Γιατί μπορούμε να μεταμορφώσουμε την πρώτη μέρα του χρόνου στην πιο όμορφη ανάμνηση της ζωής μας.
1: Αυτό.
2: Πώς, μπαίνοντας τώρα στο www.worldoftravel.gr και κάνουμε δικό μας το απόλυτο πρωτοχρονιάτικο ταξίδι. Φέτος στις γιορτές μπορούμε να αφήσουμε την καθημερινότητα πίσω και να υποδεχτούμε το νέο χρόνο μέσα σε ένα αληθινό παραμύθι. Η World of Travel μας ταξιδεύει στην πανέμορφη, στολισμένη Πράγα για να ζήσουμε τη μαγεία της πρωτοχρονιάς όπως ποτέ άλλοτε.
1: Έτσι παίζουμε, Πράγα δηλαδή.
2: Πράγα! Φύγαμε για Πράγα! Οι θέσεις για την περίοδο των εορτών είναι περιορισμένες και εξαντλούνται γρήγορα. Οπότε ας μην το αναβάλουμε και να κάνουμε την κράτησή μας τώρα αποκλειστικά στο www.worldoftravel.gr. World of Travel, μαζί σχεδιάσουμε τα ωραιότερα ταξίδια της ζωής σας.
1: Θα σας ξεκουνήσουμε. Πού θα πάει?
2: Δεν μπορεί.
1: Σας έχουμε πάει παντού, οπότε θα σας ξεκουνήσουμε. Σας δίνουμε και τη λύση.

0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Α, έχεις εσύ.
1: Έχω ιατρικά νέα.
0: Ιατρικά νέα. Πες μας, γιατρέ μου.
1: Λοιπόν, μία καινούρια έρευνα έρχεται από την Ιαπωνία, του δόκτορα Κατσουγιάμα, αν το λέω σωστά.
0: Α.
1: Και αφορά στο διαβήτη τύπου 2. Η έρευνά του λοιπόν καταλήγει στο ότι η έκθεση στη θερμότητα μέσω ενός ζεστού μπάνιου βοηθάει στον έλεγχο του διαβήτη τύπου 2. Συμπεριλαμβανομένης, λέει, της γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης, η τιμή της οποίας αποτελεί δίκτυο ελέγχου της γλυκόζης στο αίμα των πασχόντων.
0: Να, αλλά τέλεια.
1: Λοιπόν, αυτή η έρευνα έγινε σε 1297 άτομα.
0: Mm-hmm.
1: Με διαβήτη που επισκέπτονται τακτικά τα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου που βρίσκεται ο συγκεκριμένος. Η αυξημένη συχνότητα ζεστού μπάνιου σχησιετίστηκε με μειωμένο σωματικό βάρος, δείκτη μάζα σώματος, περίμετρο μέσης, διαστολική αρτηριακή πίεση και γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη.
0: Μια χαρά.
1: Θετική είδηση.
0: Εγώ έχω μια πιο θετική είδηση, να σου πω. Ένας νεαρός δεν είχε τι άλλο να κάνει και σου λέει θα φτιάξει το σπίτι μου.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, οι Άγγλοι καμιά φορά είναι και λίγο τσαπατσούλιδες στα σπίτια τους, δεν ξέρω αν έχεις πάει μέσα. Να δεις, είναι πολύ, είναι πολύ που είναι κάπως τσαπατσούλιδες.
1: Πιο πολλοί Έλληνες αυτοί που πήγα στα σπίτια,
0: ναι,
1: τους στην Αγγλία.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, και σου λέει θα φτάσω και στον γκαράζ, να φτιάξω και τον γκαράζ που είναι άνω κάτω.
1: Ναι.
0: Βρίσκει λοιπόν μια τσαγέρα, κάπου πεταμένη,
1: ναι,
0: την είχε.
1: Ναι.
0: Λέει τι είναι αυτό τώρα, πάω στο παλαιοπωλείο να τη δώσω.
1: Ναι.
0: Τι να την κρατάω εδώ, τι να την κάνω εγώ. Mm-hmm. Προηγουμένως όμως πέρασε από μία, πώς το λένε, που εκτιμάει, έναν εκτιμητή,
1: mm-hmm,
0: τέλος πάντων.
1: Ήταν και λίγο ψηλιασμένος.
0: Να σου πει περίπου ο εκτιμητής για να πας να δώσεις κι εσύ στο παλαιοπωλείο μια τιμή.
1: Mm-hmm.
0: Και του λέει ο εκτιμητής, φίλε μου, αυτή κάνει 480 χιλιάρικα.
1: Αλήθεια?
0: Φίλε, συγγνώμη, καθόμαστε στην πανδημία μέσα. Δηλαδή, και εσύ έβγαλες 500 χιλιάρικα σχεδόν. Για να καταλάβω δηλαδή, καλά, το θέμα είναι ότι δεν μπορείς και να τα φας τώρα. Πού να πας διακοπές, δύσκολα τα πράγματα, λέει σου, έχεις να περάσεις καλά στη χώρα σου. Λοιπόν, είναι μια τσαγέρα 6 εκατοστά, δηλαδή είναι ήδη μόνο μία κούπα,
1: ναι,
0: είναι η τσαγέρα αυτή. Έτσι,
1: ναι,
0: είναι από το 18ο αιώνα, την είχε ο παππούς του φέρει από δεν ξέρω από Κίνα.
1: Ναι.
0: Έτσι που λες αυτά τα κινέζικα που είναι,
1: ναι,
0: για πέταμα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: το ενός ευρώ των 50 λεπτών.
1: Αλίμονο.
0: Καμία,
1: ναι,
0: σχέση όμως κινέζικο. Έτσι, και ο τύπος έβγαλε 500 σχεδόν χιλιάρικα.
1: Ποπό.
0: Αυτή δεν είναι μια αισιόδοξη είδηση για το φίλο μας όμως.
1: Δεν έχω γκαράζ.
0: Σκέψου
1: κάτι
0: το,
1: να πάω να ψάξω.
0: Σκέψου το.

0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο, πάμε έτσι να νιώσουμε καλύτερα. Έτσι, να ακούσουμε τις μουσικές μας δυνατά στο αυτοκίνητο, στο σπίτι. Να περάσουμε όμορφα με τους φίλους μας ή μόνοι μας, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Καλύτερα μόνος μου.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος στο Facebook και στο Instagram. Μας βρίσκετε, μιλάτε εκεί, μας λέτε διάφορα και εμείς απαντάμε. Είναι αρκετά μαϊμού τα προφίλ τα οποία τριγυρνάνε. Έτσι, αυτά τα σβήνουμε κατευθείαν όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tiggo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδικήπου, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510 326 009 και στο κινητό 694 85 01 737.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ,
4: τι.
5: Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. DOT. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. DOT. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. She'll expose you when she snows you. Off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής για μας. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο. Καλωσορίσατε επιβαλή εδώ στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Ζωντανά την έχουμε αυτή την ώρα μαζί μας να μας τα πει όλα. Κοσμάς Κατραμάδος εδώ επίσης για λίγο ακόμα. Μετά λοιπόν, καπελάκι, κουνάμε μαντιλί και φεύγουμε.
2: Δεν μου έχεις πει ακόμα που θα πας όμως.
1: Ούτε πρόκειται, γιατί πρέπει. Γιατί πρέπει να σου πω.
2: Άμα δεν πεις εδώ στο φιλαράκι σου, δε.
1: Εδώ στο φιλαράκι μου να πω ότι θέλεις, αλλά μετά τα μικρόφωνα.
2: Μα δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Γιατί
2: μεταξύ μας είμαστε. Εμείς και οι φίλοι μας.
1: Εμείς και οι φίλοι μας, ναι.
2: Να σου πω, θέλεις τώρα έτσι να συζητήσουμε λίγο, να γκοσιπιάσουμε. 52 λόγοι για να κάνεις έτσι με το πρώην.
1: Πάλι στο τέλος το αφήνεις.
2: Για λέγε. Την πρώην. Λοιπόν, νούμερο ένα λόγος.
1: 52 λόγους για να κάνεις έτσι με την πρώην.
2: Ή με τον πρώην.
1: Για σεξ όμως.
2: Δύο πανεπιστήμια έκαναν αυτή την έρευνα, έτσι.
1: Για σεξ όμως.
2: Ναι,
1: όχι για σχέση.
2: Όχι, όχι,
1: δεν
2: σεξ.
1: Πας καλά. Δεν πας καλά.
2: Για σεξ.
1: Όχι ρε φίλε, όχι. Για πες εσύ.
2: Στο νούμερο
1: βγάλε
2: ένα.
1: Βγάλε με από το πλάνο, δεν είμαι αυτός που κάνουν σεξ με πρώην. Πάμε παρακάτω.
2: Στο νούμερο ένα. Ναι. Είναι διασκεδαστικό το σεξ μαζί του. Mm-hmm. Πέρασες καλά σε αυτό το τομέα, ας πούμε. Mm-hmm. Στο νούμερο δύο. Μου λείπει το σεξ. Δεν κάνω σεξ, οπότε... Στο mm-hmm. νούμερο 3, επιθυμία επανασύνδεσης. Mm-hmm. Στο νούμερο...
1: Είναι η μοναδική φορά που έχω, η μοναδική περίπτωση να κάνεις σεξ.
2: Στο νούμερο 4, να. Λείπει ο ένας τον άλλο.
1: Ναι, αλλά όμως άμα έλειπε δεν θα ήταν πρώην, θα ήταν νυν και αΐ.
2: Στο
1: και
2: νούμερο 5, νόμο. Νιώθω ναι. μοναξιά.
1: Ναι, άξι.
2: Στο νούμερο 6, υπάρχουν ακόμα συναισθήματα.
1: Έχεις μπερδέψει, τέλος πάντων.
2: Στο νούμερο 7, γνωρίζει ο ένας τι ικανοποιεί τον άλλον.
1: Α, καλό είναι αυτό, αλλά γνώριζε και πριν χωρίσει.
2: Μεθυσμένη.
1: Ναι, μεθυσμένη, αλλά μαζί, αφού είναι πρωί.
2: Μπορεί να έχεις μεθύσει, φρε παιδί μου, και να πέσεις πάνω στον άλλον, να τυχαία, να έχετε τα ίδια στέκια. Στο νούμερο 9, είμαι ακόμα ερωτευμένος ή ερωτευμένη. Εντάξει, αυτά είναι εξής. Θα προχωρήσω λίγο παραπάνω, ξέρεις, θα πάω στα πιο ουσιαστικά.
1: Πήγαινε σε κανένα άλλο.
2: Να δείξω στον άλλον τι χάνει.
1: Τι χάνει.
2: Να του δείξω τι χάνει.
1: Το ξέρει τι
2: Ορίστε,
1: χάνει.
2: Ορίστε, να δεις.
1: Το ξέρει τι χάνει. Γι' αυτό είναι πρώην.
2: Για να βάλεις τελεία, να πεις το οριστικό αντίο.
1: Ναι.
2: Το τελευταία φορά, καταλαβαίνεις.
1: Αν σε αυτή τη φάση λες, δεν έχω βάλει ακόμα τελεία.
2: Όχι.
1: Την επόμενη φορά μπορεί να βάλω όμως.
2: Αυτό.
1: Καταλαβαίνεις.
2: Δεν υπάρχει κάποια καλύτερη επιλογή διαθέσιμη αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Είμαι απελπισμένος επίσης.
1: Σε τι, σε ότι δεν βρίσκεις.
2: Ναι.
1: Α, ναι.
2: Τον εμπιστεύομαι ή την εμπιστεύομαι.
1: 29 κατά συμβασίες πλυντηρίων.
2: Τι εννοείς, 52, τι εμπιστοσύνη.
1: Άμα την εμπιστευόσουν δεν θα τη χώριζες.
2: Δεν
1: το χώριζες.
2: Μπορεί και άλλους λόγους να χώρισες.
1: Εντάξει, okay, μπορεί.
2: Γενικά οι περισσότεροι λόγοι βέβαια περιστρέφονται λίγο από υπάρχουν συναισθήματα.
1: Κοίτα, αν υπήρχαν αυτοί οι 52 λόγοι δεν θα χώριζες. Έτσι να το πούμε το ρεζουμέ αυτό.
2: Α, υπάρχει και ένας λόγος στο νούμερο 43. Mm. Έτυχε, προέκυψε ευκαιρία.
1: Α, ναι, εντάξει. Έχει τύχει αυτό μια φορά. Έχει τύχει αυτό μια
2: Έτυχε.
1: Φορά. Ναι, έχεις χωρίσει πριν από 1,5 μήνα
2: ναι.
1: και τυχαίνει στον δρόμο να βρεθείς.
2: Ναι. Και καταλήγεις.
1: Και έτσι όπως. Όχι, όχι, δεν καταλήγεις. Δεν είναι πολύ ξεκαθαρά τα πράγματα. Θέλεις να πάμε για καφέ. Πάμε για καφέ. Με το που πάμε για καφέ, θέλω να βρεθούμε στο κρεβάτι. Είναι η επόμενη ατάκα.
2: Και γιατί πήγατε για καφέ, ρε παιδί.
1: Θέλουν και οι δύο. Άξι και εσύ τώρα, πώς έχεις γίνει έτσι. Θέλει και μια προθέρμανση στο πράγμα. Λοιπόν,
2: τζάμπα έξοδα τώρα. Όχι, δεν έχει ένα καφέ εκεί στο σπίτι.
1: Θέλω να σου πω ότι αυτό μπορεί να τύχει. Είναι θέμα τύχης. Δηλαδή δεν μου έχει ξανατύχει κάτι τέτοιο ποτέ. Να βρεθεί στο δρόμο, να θέλουν και οι δύο, να το πούνε και οι δύο, να δείξουν δηλαδή ότι και οι δύο θέλουν την ίδια στιγμή, χωρίς παιχνίδια, και να βρεθεί σε μια-δυο ώρες στο κρεβάτι από εκεί πέρα που ήσουν αλλού για αλλού, έτσι. Περπατούσε αμέριμνος, ας πούμε, για βόλτα.
2: Και μετά από αυτό, τι έγινε, υπήρξε προσπάθεια επανασύνδεσης ή ήταν μόνο το μία φορά και τέρμα.
1: Όχι, ήταν μία φορά και τέρμα, ας πούμε. Πες.
2: Και μετά άλλη μία φορά και τέρμα. Και μετά άλλη μία φορά
1: Όχι.
2: και τέρμα.
1: Όχι. Ήταν πρώην μετά, εντάξει.
2: Μάλιστα, μάλιστα.

0: Λοιπόν, τι να πεις τώρα, έχουμε και άλλους λόγους ή όχι, είναι όλοι οι ίδιοι?
1: Είναι
0: να πούμε κάτι άλλο.
1: Είναι παρεμφερείς.
0: Παρεμφερείς τώρα, τι να τους κάνεις τώρα αυτούς τους λόγους. Να πούμε ότι έχουμε την πλουσιότερη ηθοποιό πάνω στη γη, έτσι, για τους Forbes. Η Σοφία Βεγγάρα είναι αυτή. Δεν ξέρω, παιδιά, ποια είναι, εμφανισιακά.
1: Έλα, την ξέρει η Σοφία Βεγγάρα. Είναι πολύ εντυπωσιακή γυναίκα.
0: Τέλος πάντων, εγώ δεν την ξέρω, παιδιά. Δεν την έχω δει σε κάποια.
1: Άμα σου τη δείξω, θα καταλάβεις ποια είναι.
0: Καλή, την έχω εδώ πέρα. Δεν την ξέρω, λέμε.
1: Αλήθεια.
0: Είναι πρώτη φορά τη βλέπω. Γεια σου, τι κάνει. Λοιπόν. Χάρη. Είναι η καλύτερη αμοιβόμενη ηθοποιός στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Η πρωταγωνίστρια της δημοφιλούς σειράς Μοντέρνα Οικογένεια. Δεν την έχω δει ποτέ αυτή τη σειρά, οπότε γι' αυτό δεν την ξέρω κιόλας. Έτσι. Είναι η επίσημη λίστα. Δεν είναι κάτι της πλάκας. Εντάξει. Τι να πεις, δεν ξέρω. Είναι έσοδα 43 εκατομμύρια δολάρια και ένα χρόνο πριν βρισκόταν στη δεύτερη θέση, γιατί ήταν πρώτη η Ατζενίλα Τζολί με 35 εκατομμύρια πέρυσι. Και
1: έπιζε
0: μια Ισραηλινή.
1: Τζολί,
0: μια, ναι, μια Ισραηλινή είναι στην τρίτη θέση. Η Γκολ Γκαντότ με 31 εκατομμύρια. Δεν την ξέρω ούτε αυτή. Εγώ μόνο ξέρω
1: να
0: την Ατζελίνα Τζολί.
1: Δεν το πιάσα αυτό το.
0: Γκολ Γκαντότ λέγεται αυτή, 31 εκατομμύρια. Καταλαβαίνεις. Θες να τη δεις.
1: Ναι.
0: Θέλει να τη δει. Δεν θα τη λέω εγώ και θέλει η Εύη. Δηλαδή πώς έχουμε φτάσει. Έτσι εδώ. Λοιπόν, κέρδιζε 500.000 δολάρια το επεισόδιο στη Μοντέρνα Οικογένεια.
1: Α, κατάλαβα.
0: Και συμμετέχει επίσης στο show Αμερική έχει ταλέντο, από την οποία κερδίζει 10 εκατομμύρια δολάρια τη σεζόν.
1: Μια χαρά. Τη Γκάλ Γκαντότ την έχεις δει στους μαχητές των δρόμων.
0: Γκάλ Γκαντότ, γκολ έλεγε εδώ.
1: Και στη Wonder Woman.
0: Ναι, καλώς πάνω, εντάξει.
1: Και σου έχω έτσι μια ερώτηση από τον τοίχο.
0: Ναι.
1: Άμα παντρευτείς μία από το Αζερμπαϊτζάν, τον αδερφό της, θα τον έχεις Αζερμπαϊτζανάκι?
0: Ναι.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Σας αφήνουμε να περάσετε κι εσείς. Ευχόμαστε
1: ακόμα
0: όσο γίνεται καλύτερα.
1: Όμως δεν μας έχεις πει πού θα πας.
0: Δεν κάνω δημόσιες ανακοινώσεις. Κατάλαβε. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα εδώ με ζώδια, που ετοιμάζει η Εύη να μας δώσει έτσι τα φώτα της για αυτά που συμβαίνουν.
1: Βεβαίως.
0: Γύρω από τα θέματα
1: γιατί είναι
0: των
1: αυτά
0: ζωδίων
1: που συμβαίνουν γενικότερα.
0: Δεν ξέρω, λέει μέσα στον Οκτώβριο μέχρι το τέλος πολλά.
1: Άστα σου λέω.
0: Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα εδώ με ζώδια. Σας αφήνουμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Όμορφα να περάσετε, ήρεμα όπως θέλετε εσείς, αλλά καλά, όμορφα.
1: Κλείνοντας, να σου μεταφέρω μία διαφήμιση η οποία κυκλοφορεί στο εξωτερικό. Είναι διαφήμιση ορθοδοντικών, μάλλον. Δείχνουν μία κοπέλα με μάσκα και λένε η καλύτερη στιγμή για να φορέσει σιδεράκια.
0: Μια χαρά, τέλεια.
1: Αυτό θα πει επιθετικό μάρκετινγκ.
0: Μια χαρά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Έκρηξη με τραυματίες στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Από το σοβαρό ατύχημα έχουν τραυματιστεί σοβαρά δύο άτομα και νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκονται υπό πλήρη διερεύνηση. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, από 3,8% τον Αύγουστο, με την ενέργεια και τα καύσιμα να βάζουν ξανά φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Στέγαση και μεταφορές ευθύνονται για περίπου τα 3 τέταρτα του πληθωρισμού. Μέσα σε ένα χρόνο το φυσικό αέριο ακρίβηνε κατά 55%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53%, το πετρέλαιο κίνησης κατά 39% και η βενζίνη κατά 22,5%. Ακριβότερο κατά 15% είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τα ενοίκια ανέβηκαν σχεδόν 6%. Δύο περιστατικά κινητοποίησαν το βράδυ της Πέμπτης την πυροσβεστική στην Καβάλα. Οσμή καπνού στην οδό Φιλίππου και έντονος καπνός στη δομή μεταναστών στο Ασημακοπούλου. Τα περιστατικά δεν ήταν σοβαρά και αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Ανοίγει την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, η πλατφόρμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για το πρόγραμμα Μετεκατάσταση, το οποίο προσφέρει οικονομικό κίνητρο 10.000 ευρώ σε πολίτες που επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές και δημογραφικά ευάλωτες περιοχές. Στους δικαιούχους νομούς εντάσσονται πλέον η Δράμα και οι Σέρες.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Την πρώτη τους εντός έδρας αναμέτρηση για το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ γυναικών δίνουν οι Πάνθυρες. Η ομάδα της Καβάλας θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στο κλειστό της Καλαμίτσας στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορτμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, άνεμη βορειοανατολική έως 3 από 4. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη μεταβλητή έως 4 από 4. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Kavala News 102,8 σε μία ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systic Ball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Systic Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
6: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
8: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
9: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
10: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
11: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
14: This show, Energy Vibes.
15: Energy Vibes.
14: Τώρα.
16: Επιτέλους Παρασκευή. Η μέρα που ακόμα και το ξυπνητήρι χτυπάει λίγο πιο ευγενικά. Ο καφές έχει την καλύτερη γεύση και στη δουλειά όλοι κοιτάζονται μεταξύ τους με ένα κοινό μυστικό. Λίγες ώρες ακόμα, παιδιά, κρατάμε γέρα. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, σε καλωσορίζω για τις επόμενες δύο ώρες. Ξέρεις, βάζουμε την εβδομάδα σε λειτουργία τερματισμού. Μεγάλες επιτυχίες, περίεργες ιστορίες από ένα πλανήτη που καθημερινά αποδεικνύει ότι έχει πολύ χιούμορ, viral νέα ζώδια, ταξίδια, χρήσιμα tips, άχρηστες πληροφορίες και όλα όσα χρειάζονται για μια Παρασκευή, έτσι που χρειάζεται επίσης να αποκτήσει λίγο καλύτερο soundtrack. Σήμερα δεν συζητάμε για Δευτέρα. Απαγορεύεται καν η λέξη. Δεν ανοίγουμε καινούργιες δουλειές, δεν ενθαρρύνουμε κανέναν που έρχεται στις 4 το απόγευμα και λέει να δούμε κάτι γρήγορα πριν φύγουμε. Όχι, φίλε μου. Δεν θα δούμε τίποτα. Τη Δευτέρα θα τα δούμε όλα. Γιατί μπροστά μας έχουμε δύο ολόκληρες μέρες για βολτίτσες, φίλους, μουσική, καναπέ, ταξιδάκι, έξοδο ή και απολύτως τίποτα. Και μεταξύ μας, το απολύτως τίποτα είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα για Σαββατοκυριακό. Δυναμώστε την ένταση λοιπόν, Παρασκευή έχουμε, η εβδομάδα παραδίδει κλειδιά και εμείς αναλαμβάνουμε!
17: Energy Vibes.

Σαν σήμερα 9 Οκτωβρίου, ο κόσμος είχε πολλά να πει και να γράψει. Γιορτάζουμε τις επαιτίους της Παγκόσμιας Ημέρας Όρασης, μια υπενθύμηση ότι τα μάτια μας χρειάζονται φροντίδα, γιατί χωρίς αυτά δεν θα απολαμβάναμε ούτε το φθηνό πορεινό ηλιοβασίλεμα, ούτε τα μέμες που μας στέλνουν οι φίλοι μας. Είναι επίσης η Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων. Ναι, εκείνου του θεσμού που κάποτε περιμέναμε με πολλή αγωνία τα γράμματα και τις κάρτες πριν μας κατακλείσουν τα emails και τα spam. Στα γεγονότα της ημέρας, σαν και σήμερα το 1912, ο ελληνικός στόλος με τον Παύλο Κουντουριώτη στο τιμόνι καταλαμβάνει τη Λίμνο στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Ένα check-in που τότε δεν έγινε στο Facebook, αλλά πραγματικά έγραψε ιστορία. Σαν και σήμερα το 1931, η κυβέρνηση Βενιζέλου κόβει μισθούς δημοσίων υπαλλήλων. Μιλάμε για περικοπές 4% στους κατώτερους και 6% στους ανώτερους. Και αν νομίζεις ότι οι σφιγμένες εποχές είναι μοντέρνα εφεύρεση, μάλλον χρειάζεται rewind. Το 1944 στη Μόσχα, Τσόρτσιλ και Στάλιν κάνουν μια συμφωνία ποσοστών και αποφασίζουν ότι η Ελλάδα μένει στη Βρετανική σφαίρα επιρροής. Spoiler! Η ελληνική ηγεσία τότε δεν είχε ιδέα. Την ίδια χρονιά, λίγες μέρες πριν φύγουν οι Ναζί, ένα γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα στον Άγιο Παντελήμονα. Ο απογελογισμός, 6 νεκροί, 20 τραυματίες και 8 σπίτια κατεστραμμένα. Μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της κατοχής. Τέλος, το 1975, μια τέτοια μέρα, ο σοβιετικός φυσικός Αντρέι Ζαχάροφ κερδίζει το Νόμπελ Ειρήνης. Πατέρας της βόμβας υδρογόνου, αλλά και φανατικός πολέμιος του καθεστώτος της χώρας του, από τις περιπτώσεις που η επιστήμη συναντά την αντίσταση. Και πιο κοντά σε εμάς, το 2016, στην επαρχία Σετμιλή της Τουρκίας, είχαμε επίθεση του ΠΚΚ που άφησε πίσω 18 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ένα γαμήλιο κομβόι που περνούσε από εκεί γλίτωσε από καθαρά τύχη.

Από την επόμενη είδηση θα το πείτε και εσείς από μόνοι σας. Σήμερα λοιπόν ο κύριος αυτός έρχεται από την Θεσσαλονίκη και μάλιστα έρχεται φορτσάτος με 310 χιλιόμετρα την ώρα. Ένας οδηγός λοιπόν ανέβασε στο TikTok βίντεο με μια BMW M5 να κινείται στην Εγνατία οδό με το ταχύμετρο στα 310 χιλιόμετρα την ώρα στο ύψος του Ωραίο Κάστρου. Και επειδή προφανώς δεν ήταν αρκετό έτσι απλά να το κάνει, αποφάσισε και να το ανεβάσει στο TikTok γράφοντας: «Άμα το ζεις, το ζεις», λέμε. Ναι ρε φίλε μου, εντάξει, μόνο που τώρα το ζει και η ελληνική αστυνομία, η οποία εξετάζει ήδη το βίντεο και αναζητά τον οδηγό, δεν νομίζω ότι δεν θα το βρει. Γιατί υπάρχει πάντα και ένας βασικός κανόνας στη ζωή. Όταν κάνεις μια χαζομάρα, τουλάχιστον μην ανεβάζεις και το αποδεικτικό στοιχείο από μόνο σου. BMW M5, 310 χιλιόμετρα την ώρα και TikTok. Ναι, ο χαζός της ημέρας, γιατί το γκάζι μπορεί να ήταν τέρμα, αλλά η σκέψη μάλλον έμεινε στο ρελαντί.

0: Καβάλα News 102,8. Καβάλα News στους 102,8.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
4: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
3: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
4: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
3: Βουδουλάκι.
4: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
3: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
4: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
3: Από το 1992. Ανθίζουμε μαζί.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
10: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκιός.
11: Ο Οκτώβρης στην Ελλάδα είναι σαν κρυφό δώρο. Μπορεί να μην έχει τις καλοκαιρινές θερμοκρασίες, αλλά έχει χρώματα που γεμίζουν μάτια και καρδιά. Από τα χρυσοκίτρινα φύλλα που στρώνουν τις πόλεις μέχρι τα χωριά που μυρίζουν τζάκι και κηδώνει στο φούρνο, είναι ο μήνας που σου ψιθυρίζει έλα να με ζήσεις λίγο πιο αργά. Και φέτος λοιπόν με την αργία της 28ης Οκτωβρίου για να χαθείς είτε στα ζαγοροχώρια, είτε να περπατήσεις δίπλα σε ποτάμια στο Πήλιο ή ακόμα και να βρεις παραλίες στην Πελοπόννησο που τον Οκτώβρη ανήκουν μόνο σε σένα. Γιατί η Ελλάδα το φθινόπωρο έχει μια γοητεία διαφορετική. Ούτε τουρίστες, ούτε φασαρία, μόνο αυθεντική ατμόσφαιρα. Και μιας που μιλάμε για το όχι, ας πάμε όλο αυτό το θέμα και λίγο παραπέρα. Δεν είναι μόνο μια επέτειος που μας θυμίζει ιστορία, αλλά και ένα reminder για τα δικά μας καθημερινά όχι. Τα όχι σε πράγματα που μας βαραίνουν, σε συνήθειες που μας ρουφάνε την ενέργεια, σε ανθρώπους ή καταστάσεις που μας κρατούν πίσω. Γιατί τα μικρά προσωπικά όχι ανοίγουν χώρο για μεγαλύτερα ναι. Στην ξεκούραση, στη χαρά, στη δημιουργία, στη ζωή έτσι όπως εμείς αποφασίζουμε να την θέλουμε. Ο Οκτώβρης λοιπόν είναι η εποχή που σου λέει μη φοβάσαι να πεις όχι σε ό,τι δεν σε γεμίζει για να πεις ναι σε ό,τι σε κάνει να χαμογελάς. Energy vibes.

0: ήξερες ότι. Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Καλώς όρισες την ενότητα του ήξερες ότι. Εδώ η γνώση αποκαλύπτεται με τρόπο που πραγματικά θα σε καθυλώσει. Επίσης, η περιέργειά σου βρίσκει τον απόλυτο προορισμό της, καθώς κάθε αναφορά μας του ήξερες ότι είναι μια μεγαλειώδης εξερεύνηση στον κόσμο των απίθανων απαντήσεων. Σήμερα λοιπόν σου απαντάμε στο εξής ερώτημα. Ήξερες ότι υπάρχουν σκηνοθέτες που μάλιστα ζήτησαν συγγνώμη για τις ταινίες τους? Ένας από αυτούς ήταν ο Τζόελ Σουμάχερ για την ταινία Batman και Robin του 1997. Όταν ο Βαλ Γκίλμερ, ο εξαίσιος αυτός ηθοποιός, αποφάσισε να μην επιστρέψει ως Batman, ο Τζόελ Σουμάχερ, που ήδη είχε κριθεί πολύ αυστηρά ως αντικαταστάτης του Tim Burton, προσέλαβε τον ανερχόμενο τότε στάρ από την τηλεόραση, τον George Clooney, και του φόρεσε μια στολή Batman με θύλες. Τα υπόλοιπα, ξέρεις, τα έγραψε η ιστορία. Ζούμε σε ένα τόσο εκλεπτισμένο κόσμο που δύο κομμάτια καουτσούκ σε μέγεθος γόμας σε μολύβι μπορεί να είναι ένα πρόβλημα, είπε ο Σουμάχερ κάποτε στο Vice. Θα είναι στην ταφόπλακά μου, το γνωρίζω. Μιλώντας με ειλικρίνεια για την έντονη αντίδραση που δέχτηκε τον Batman και Robin, είχε προσθέσει. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από κάθε φαν που απογοητεύτηκε, γιατί νομίζω ότι το οφείλω αυτό. Για κάποιους βέβαια, το Batman και Robin είναι η καλύτερη ταινία Batman όλων των εποχών. Ήταν ένα ακόμα επεισόδιο του X.

Energy Vibes με τον Κυριάκο. Οι χρήστες του TikTok πιστεύουν ότι ο Οκτώβρης είναι ο μήνας των μεγαλύτερων αλλαγών στη ζωή τους. Σηματοδοτεί την αρχή του φθινοπόρου, καθώς οι περισσότεροι από εμάς επιστρέφουμε από τις διακοπές και οι υποχρεώσεις αρχίζουν να συσσωρεύονται, όπως και οι λογαριασμοί. Η Chloe Van Barkel, TikToker με σχεδόν 70.000 ακολούθους, περιγράφει τον Οκτώβριο ως μια νέα αρχή, σχεδόν όπως η πρωτοχρονιά, όπου οι άνθρωποι επαναστατούν για να αξιολογήσουν τα επιτεύγματά τους. Για πολλούς, αυτός ο μήνας γίνεται ένα κίνητρο για να κάνουν αλλαγές πριν από την εκπνοή του χρόνου, όπως να δεσμευτούν σε νέες σχέσεις ή να ξεκινήσουν σε νέες δουλειές. Ο Οκτώβριος σηματοδοτεί επίσης την σχεσιακή περίοδο, όπου οι εργένιδες αναζητούν σοβαρές σχέσεις εν ώψη των χειμερινών γιορτών. Εννοείται, πώς θα κάνεις ρεβεγιόν χωρίς το επίσημο αγόρι ή κορίτσι σου? Η Van Barkel λοιπόν επισημαίνει ότι οι τελευταίοι μήνες του έτους περνούν γρήγορα και πολλοί θα πάρουν σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή τους. Αυτή η θεωρία του Οκτωβρίου έχει βρει πολλούς υποστηρικτές, καθώς χιλιάδες χρήστες του TikTok εκφράζουν συμφωνία, βλέποντας το μήνα αυτό ως μια νέα αρχή και ευκαιρία επαναστοχασμού, όπως οι αλλαγές της φύσης και οι ανανεώσεις που φέρνει και το φθινόπωρο στη ζωή μας γενικότερα. Energy Vibes.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Έκρηξη με τραυματίες στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Από το σοβαρό ατύχημα έχουν τραυματιστεί σοβαρά δύο άτομα και νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκονται υπό πλήρη διερεύνηση. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, από 3,8% τον Αύγουστο, με την ενέργεια και τα καύσιμα να βάζουν ξανά φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Στέγαση και μεταφορές ευθύνονται για περίπου τα 3 τέταρτα του πληθωρισμού. Μέσα σε ένα χρόνο το φυσικό αέριο ακρίβηνε κατά 55%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53%, το πετρέλαιο κίνησης κατά 39% και η βενζίνη κατά 22,5%. Ακριβότερο κατά 15% είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τα ενοίκια ανέβηκαν σχεδόν 6%. Δύο περιστατικά κινητοποίησαν το βράδυ της Πέμπτης την πυροσβεστική στην Καβάλα. Οσμή καπνού στην οδό Φιλίππου και έντονος καπνός στη δομή μεταναστών στο Ασημακοπούλου. Τα περιστατικά δεν ήταν σοβαρά και αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Ανοίγει Τετάρτη 14 Οκτωβρίου η πλατφόρμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για το πρόγραμμα Μετεκατάσταση, το οποίο προσφέρει οικονομικό κίνητρο 10.000 ευρώ σε πολίτες που επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές και δημογραφικά ευάλωτες περιοχές. Στους δικαιούχους νομούς εντάσσονται πλέον η Δράμα και οι Σέρες.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Την πρώτη τους εντός έδρας αναμέτρηση για το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ γυναικών δίνουν οι Πάνθυρες. Η ομάδα της Καβάλας θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στο κλειστό της Καλαμίτσας στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορτμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
5: Auto Center Service.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια, ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά και αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
0: κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
8: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
9: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
12: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
13: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
14: Ζώδια κάνουν βόλτα.
15: Ήρθε η ώρα και για την σημερινή μας ζωδιακή ενημέρωση. Δεν είναι όλοι φτιαγμένοι για ήρεμες, ρουτινιάρικες και χουχουλιάρικες σχέσεις. Πολλοί θέλουν την περιπέτεια, το συνεχές καρδιοκτύπη και το δράμα, δράμα, δράμα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι συνήθως ανήκουν σε συγκεκριμένα ζώδια τα οποία τους παρασύρουν σε ρυψοκίνδυνα μονοπάτια και τους αρέσει πάρα πολύ. Δεν θέλουν να πάνε σινεμά, δεν θέλουν να κάτσουν αγκαλιά στον καναπέ, θέλουν περιπέτεια και κίνδυνο. Αυτά τα ζώδια λοιπόν βαριούνται εξαιρετικά γρήγορα τις σχέσεις, ακόμα και αν προσπαθήσουν να μπουν για λίγο μέσα σε μία. Ποια είναι αυτά? Κρυός, ας είμαστε καλά. Παράπονο δεν έχω. Οι κρύοι, σαν και εμένα, δεν μπορούμε να κάτσουμε στη θέση μας. Θέλουμε πάντα ένα σύντροφο πιο περιπετειώδη από εμάς και αποχθανόμαστε τους ανθρώπους των χαμηλών τόνων. Θέλουμε να ζήσουμε τη στιγμή. Δίδυμος. Σκέφτεσαι 1.000.000 σκέψεις στο δευτερόλεπτο, οπότε χρειάζεσαι έναν άνθρωπο στο ίδιο μήκος κύματος, αλλιώς απλά βαριέσαι του θάνατά. Σου αρέσει να μιλάς αλλά και να ακούς, οπότε αν ο σύντροφός σου είναι ήπιον τόνων και λιγομίλητος, δεν θα υπάρξει συνέχεια. Το ξώτης. Η φάση αγκαλιά στον καναπέ το Σάββατο το βράδυ σου φέρνει ένα τριχύλα και οριακά ναγούλα. Θέλεις έναν άνθρωπο που θα σε βάλει σε ένα αεροπλάνο ξαφνικά ώστε να πάτε για 2 μέρες στη Μάλτα ή οπουδήποτε αλλού. Βαριέσαι εξαιρετικά εύκολα και μερικές φορές απλά μπαίνεις σε σχέσεις για την έξαψη και ας ξέρεις ότι σε ένα μήνα θα έχεις πει bye bye.
16: Ακούς Energy Vibes.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Έχουμε ωραίο θεματάκι σήμερα. Μας αγαπάει τελικά ο σκύλος μας. Λοιπόν, ξέρεις, το βλέπεις κάθε μέρα αν έχεις σκύλο. Γυρίζεις στο σπίτι και σε υποδέχεται σαν να έλειπες τρεις ολόκληρους μήνες ενώ πήγες απλώς μέχρι το σούπερ μάρκετ στη γωνιά απέναντι. Σε ακολουθεί από δωμάτιο σε δωμάτιο, ξαπλώνει δίπλα σου και όταν φοβάται έρχεται κοντά σου. Είναι όμως αγάπη ή απλώς ξέρει ποιος του γεμίζει τον μπολ? Η επιστήμη δείχνει ότι οι σκύλοι δημιουργούν πραγματικά ισχυρούς δεσμούς με τους ανθρώπους τους. Η παρουσία μας τους δίνει ασφάλεια, αναζητούν την επαφή μαζί μας και πολλές φορές επιλέγουν να είναι κοντά μας χωρίς να περιμένουν φαγητό, λιχουδιά, βόλτα ή κάποια άλλη επιβράβευση. Οπότε, την επόμενη φορά που θα αφήσει το αναπαυτικό κρεβατάκι του και θα έρθει να ξαπλώσει τα πόδια σου, μην ψάχνεις πολλές εξηγήσεις. Από ολόκληρο το σπίτι, προφανώς διάλεξε εσένα. Energy vibes.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Ξέρω, έχεις βαρεθεί να βλέπεις άσχημες ειδήσεις, ειδικά από τα ανατολικά. Καθόλου δεν είναι ωραία τα πράγματα. Μπορώ να πω ότι είναι εφιαλτικά. Εμείς όμως ξέρεις ότι προσπαθούμε πάντα να φέρουμε τη διαφορετικότητα και να βρίσκουμε και το χαμόγελο στο πρόσωπό σας. Έτσι λοιπόν και σήμερα διοχετεύουμε τις άχρηστες πληροφορίες και αυτής της ημέρας. Ένα τσιτάχ μπορεί να επιταχύνει από τα 0 στα 100 χιλιόμετρα την ώρα σε μόλις 3 δευτερόλεπτα. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι πρόκειται για ένα είδος που απειλείται τα τελευταία χρόνια καθώς μειώνεται με γοργούς ρυθμούς ο πληθυσμός τους. Το 1/3 ολόκληρης της γης είναι εν μέρη ή τελείως έρημος. Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι ακόμα και η Ανταρκτική είναι έρημος αλλά παγωμένη. Υπολογίζεται ότι θα περάσεις 3 χρόνια από τη ζωή σου αναζητώντας αντικείμενα που έχεις χάσει ή δεν ξέρεις πού τα έχεις βάλει. Πολλές φορές σου έχει συμβεί μάλιστα να μπαίνεις σε ένα δωμάτιο για να βρεις κάτι και μπαίνοντας να ξεχάσεις ακόμα και το τι έψαχνες. Τα άκουσες, εντυπωσιάστηκες και ήρθε η ώρα, ναι, και αυτά να τα ξεχάσεις. Energy
2: Vibes. Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον. Τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more. Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
6: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
5: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
6: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
5: Βουδουλάκι.
6: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
5: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
6: Φυτώρια Βουδουλάκι. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
5: Από το 1992. Ανθίζουμε μαζί.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμυσιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμυσιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
8: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
9: Καβάλα News
3: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
9: Καβάλα News στους 102,8.
10: Ερβέτεν Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
11: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
12: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
13: Travel Energy Tips.
1: Σήμερα ήρθε η ώρα να σε πάμε Βόρεια Ιταλία, να επισκεφτούμε την Βενετία. Είναι μια πόλη που εχμαλωτίζει τη φαντασία αλλά και την καρδιά κάθε επισκέπτη, αποτελεί έναν μαγικό χορό ανάμεσα στα κανάλια και τα γραφικά γεφύρια. Με τα παλαιά παλάτια που πλαισιώνουν τα κανάλια, η Βενετία προσφέρει μια ατμόσφαιρα ρομαντισμού και ιστορίας που ολίσθησε μέσα από τα αιώνια της λευκάρια. Τα πολυχρωματιστά της παραθυρόφυλλα, τα ιστιοφόρα που πλέουν στους κανάλοδρομους, αλλά και τα στενά της καλδερίμια προσθέτουν μια ιδιαίτερη νότα στην όλη αρχιτεκτονική της πόλης. Το Σαν Μάρκο με την εκκλησία του και το καμπαναριό του παρέχει μια εκπληκτική πανοραμική θέα, ενώ η πλατεία του αναδεικνύεται σε κέντρο δραστηριοτήτων και κοινωνικής ζωής. Εκεί υπάρχουν και οι περισσότερες φωτογραφίες από την πόλη. Η Βενετία με τα καρναβαλικά της μέσα αλλά και τις μάσκες, τα γαλάζια κανάλια και τον πλούτο της σαν πολιτιστική κληρονομιά, είναι πραγματικά ένας φοβερός κόσμος που πρέπει να ζήσεις για να τον κατανοήσεις. Για να βρεθείς λοιπόν εκεί, πας τώρα στο ταξιδιωτικό πρακτορείο της περιοχής σου, κλείνεις τα εισιτήριά σου, το ξενοδοχείο και bon voyage!
14: Energy Vibes.

Θα σου μιλήσω τώρα για τον τύπο που είναι θρύλος ισορροπίας. Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, 5 φορές κάτοχος ρεκόρ Γκίνες παρακαλώ, αποφάσισε ότι τα 319 ποτήρια στο κεφάλι ήταν μάλλον λίγα και είπε να το τερματίσει. 511 παρακαλώ ποτήρια κρασού πάνω του, βάρους 72,5 κιλών. Ναι, πολύ καλά άκουσες. Σχεδόν όσο μια μηχανή εσπρέσο με όλα τις τα εξαρτήματα. Μελετημένος, ψύχρεμος και με αφιένα τιτάνιο, ο άνθρωπος έκανε power training στο μπαλκόνι του, σηκώνοντας 92 κιλά δεμένα με σκηνή για να αντέξει την γυάλινη πυραμίδα. Όταν ήρθε η ώρα της αλήθειας, στάθηκε πραγματικά ατρόμητος, περπάτησε με τα ποτήρια, τα κράτησε 15 δευτερόλεπτα και έγραψε ξανά ιστορία, ο πιο cool σερβιτόρος του πλανήτη. Κάποιοι του είπαν, σταμάτα βρε αδερφέ, είσαι 64 ετών. Εκείνος απάντησε, μόνο αν πέσει το τελευταίο ποτήρι. Τώρα ετοιμάζει βαλίτσες για Ρωσία και Βουλγαρία για να το πάει στα 580 ποτήρια. Δηλαδή, αν συνεχίσει έτσι, σε λίγα χρόνια θα έχει κεφάλι μπουφέ ένα πράγμα. Ο Αριστοτέλης δεν ισορροπεί ποτήρια, ισορροπεί το σύμπαν. Energy vibes.

0: these beautiful things that I've got.
1: Και κάπως έτσι η εβδομάδα έκλεισε και το Σαββατοκύριακο μόλις παρέλαβε βάρδια. Σήμερα στα Energy Vibes της Παρασκευής βρήκαμε το χαζό της ημέρας να τρέχει με 310 χιλιόμετρα στην Εγνατία και μετά να ανεβάζει μόνος του το αποδεικτικό στο TikTok. Μάθαμε ότι ο Οκτώβρης έχει γίνει επίσης σε αυτό το viral social network κάτι σαν τη δεύτερη πρωτοχρονιά. Μια ευκαιρία δηλαδή για αλλαγές και νέα ξεκινήματα. Ταξιδέψαμε μέχρι τη Βενετία και επιβεβαιώσαμε κάτι που όσοι έχουμε σκύλο ξέραμε ήδη. Ναι, μας αγαπάει. Δεν μας βλέπει απλώς σαν το παιδί που του φέρνει το φαγητό. Και τώρα, έτσι όπως συνηθίζω πολλές φορές το κλείσιμο να κάνω, θα το κάνω και σήμερα. Μια μικρή Energy Vibes αποστολή για το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. Πάρτε το αυτοκίνητο, βάλτε μια αγαπημένη playlist και φύγετε χωρίς μεγάλο πρόγραμμα. Ένα κοντινό χωριό, μια παραλία τώρα που άδειασε, ένα ταβερνάκι που δεν έχετε ξαναπάει, ένα καφέ κάπου με θέα. Και για μία μέρα κάντε κάτι πολύ επαναστατικό. Μην κοιτάτε συνέχεια τι ώρα είναι. Γιατί τα καλύτερα Σαββατοκύριακα δεν είναι πάντα αυτά που οργανώνουμε τέλεια. Είναι εκείνα που τη Δευτέρα λέμε τελικά καλά κάναμε και φύγαμε. Είμαι ο Κυριάκος Μαράγκος, πάντα εδώ να περάσετε ένα υπέροχο δεύτερο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη με ανθρώπους δίπλα σας ή να το πω καλύτερα τους ανθρώπους που θέλετε, μέρη που σας αλλάζουν εικόνες και μουσική που σας αλλάζει διάθεση. Καλό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα πάλι με Energy Vibes εδώ. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Energy Vibes.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Έκρηξη με τραυματίες στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Από το σοβαρό ατύχημα έχουν τραυματιστεί σοβαρά 2 άτομα και νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκονται υπό πλήρη διερεύνηση. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, από 3,8% τον Αύγουστο, με την ενέργεια και τα καύσιμα να βάζουν ξανά φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Στέγαση και μεταφορές ευθύνονται για περίπου τα 3 τέταρτα του πληθωρισμού. Μέσα σε ένα χρόνο το φυσικό αέριο ακρίβηνε κατά 55%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53%, το πετρέλαιο κίνησης κατά 39% και η βενζίνη κατά 22,5%. Ακριβότερο κατά 15% είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τα ενοίκια ανέβηκαν σχεδόν 6%. Δύο περιστατικά κινητοποίησαν το βράδυ της Πέμπτης την πυροσβεστική στην Καβάλα. Οσμή καπνού στην οδό Φιλίππου και έντονος καπνός στη δομή μεταναστών στο Ασημακοπούλου. Τα περιστατικά δεν ήταν σοβαρά και αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Ανοίγει την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, η πλατφόρμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για το πρόγραμμα Μετεκατάσταση, το οποίο προσφέρει οικονομικό κίνητρο 10.000 ευρώ σε πολίτες που επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές και δημογραφικά ευάλωτες περιοχές. Στους δικαιούχους νομούς εντάσσονται πλέον η Δράμα και οι Σέρες.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Την πρώτη τους εντός έδρας αναμέτρηση και το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ γυναικών δίνουν οι Πάνθυρες. Η ομάδα της Καβάλας θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στο κλειστό της Καλαμίτσας στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφήμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
4: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
6: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
5: Μόνο από της Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
7: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
3: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
4: Στα Φυτώρια Βουβουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
3: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
4: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
3: Βουβουλάκη.
4: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
3: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
4: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
3: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
5: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
0: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον, Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Έκρηξη με τραυματίες στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Από το σοβαρό ατύχημα έχουν τραυματιστεί σοβαρά δύο άτομα και νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκονται υπό πλήρη διερεύνηση. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, από 3,8% τον Αύγουστο, με την ενέργεια και τα καύσιμα να βάζουν ξανά φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Στέγαση και μεταφορές ευθύνονται για περίπου τα 3 τέταρτα του πληθωρισμού. Μέσα σε ένα χρόνο το φυσικό αέριο ακρίβηνε κατά 55%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53%, το πετρέλαιο κίνησης κατά 39% και η βενζίνη κατά 22,5%. Ακριβότερο κατά 15% είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τα ενοίκια ανέβηκαν σχεδόν 6%. Δύο περιστατικά κινητοποίησαν το βράδυ της Πέμπτης την πυροσβεστική στην Καβάλα. Οσμή καπνού στην οδό Φιλίππου και έντονος καπνός στη δομή μεταναστών στο Ασημακοπούλου. Τα περιστατικά δεν ήταν σοβαρά και αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Ανοίγει την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, η πλατφόρμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για το πρόγραμμα Μετεκατάσταση, το οποίο προσφέρει οικονομικό κίνητρο 10.000 ευρώ σε πολίτες που επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές και δημογραφικά ευάλωτες περιοχές. Στους δικαιούχους νομούς εντάσσονται πλέον η Δράμα και οι Σέρες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την πρώτη τους εντός έδρας αναμέτρηση για το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ γυναικών δίνουν οι Πάνθυρες. Η ομάδα της Καβάλας θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στο κλειστό της Καλαμίτσας στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 από 4. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη μεταβλητή έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Kavala News 102,8 σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
5: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
6: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε?
5: Μόνο από τη Σαμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
7: Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
8: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
10: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
9: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
11: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
12: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
13: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
13: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
13: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
13: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
14: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
15: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
16: My name is Benson Boone.
17: Hey, this is Calvin Harris.
18: Hello, this is Claude.
19: Hi, this is Taylor Swift.
20: Hi, I'm Selena Gomez.
15: New music show.
21: You're listening to The Weeknd.
22: Hi, I'm Bad Bunny.
15: New music show.
23: I'm Robbie Williams. You're listening to The New Music Show with John.
15: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
24: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Madonna με Charlie XCX, Kim Petras και Τρενάκρια. Επίσης θα πάμε 16 χρόνια πίσω στο 2010 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στη Σκωτία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Clean Bandit, Chloe και Omah Lay στο Company.

Αυτή ήταν η νέα συνεργασία των Clean Bandit με Chloe και Omalay στο Company και επάτορο στην Madonna, η οποία επανακυκλοφορεί το Danceteria μαζί με την Charlie XCX. Το track που πήρε το όνομά του από το θρυλικό κλαμπ της Νέας Υόρκης, το οποίο είχε εμφανιστεί η βασίλισσα της pop στα πρώτα της βήματα ως χορεύτρια, είναι σε παραγωγή του Stuart Price. Η συνεργασία αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Ακολουθεί τη διοργάνωση του Party Club Confessions από τις δύο καλλιτέχνες μαζί με τον Νίκο Yves Saint Laurent στο πλαίσιο της εβδομάδας μόδας του Παρισιού. Η Madonna ανέβηκε πριν από λίγες μέρες και στη σκηνή των MTV Awards για πρώτη φορά εδώ και 23 χρόνια, αλλά είναι η πέμπτη της συνολικά. Αριθμός που ξεπερνά τις συμμετοχές οποιαδήποτε άλλου καλλιτέχνη στην ιστορία των MTV Awards. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show. You wanna talk about Madonna and Charlie?

Slater, νέο single Brand New Chanel και πάμε τώρα στην Kim Petras, η οποία κυκλοφόρησε την deluxe έκδοση του άλμπουμ της The Tour, η οποία περιλαμβάνει 4 νέα τραγούδια. Ανάμεσά τους και το Autobahn που αφορά τον ανεκπλήρωτο έρωτα. Η βασική της ηχητική έμπνευση για να φτιάξει το track ήταν η Michelle Branch. Το βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία της Nev Apkari δείχνει την pop star να περπατά σε έναν αυτοκινητόδρομο στο Los Angeles φορώντας ρούχα που παραπέμπουν στην ευρωπαϊκή μόδα της δεκαετίας του 2000. Σε κάποιο σημείο εμφανίζεται με γερμανική παραδοσιακή ενδυμασία μια αναφορά στα παιδικά της χρόνια στην χώρα της Κεντρικής Ευρώπης. Νέο σίγγλ για την Kim Petras έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Παπαρά News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 251-0-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε θα σκάσεις, παιδί μου. Άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
7: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
8: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, Ω.Ε. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
10: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
11: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη το πράσινο γίνεται εμπειρία.
10: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
11: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
10: Βουδουλάκη.
11: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
10: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
11: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
10: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
12: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
13: Hi all, this is Rosalia.
14: Hey guys, it's Camila Cabello.
15: Hi, this is Shakira.
16: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
17: Hi, this is Adele.
13: Hey, it's Taylor Swift.
14: Hey, it's Miley Cyrus.
15: Hey, Greece. I'm Mimi Webb.
16: Jan Boudzikas. New Music Show.
17: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

0: 21 και Mushrooms. Και πάω τώρα στο track And Then Some, άλλο ένα country τραγούδι με την εξελιγμένη παραγωγή του 21ου αιώνα, το οποίο μας παρουσιάζει το ευρύ καλλιτεχνικό όραμα του Adrien Nunes. Με καταγωγή από το Brooklyn, ο Αμερικανός έγινε γνωστός ως αστέρι του μπάσκετ, προτού επιστρέψει στην αρχική του αγάπη τη μουσική. Αυτή την περίοδο ετοιμάζει το πρώτο του άλμπουμ και ένα από τα τραγούδια που θα περιλαμβάνει είναι αυτό που έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: I've been a candle, burning at both ends. I've been a stranger, up in my own head. Stuck in a cycle,

Μεγάλη παγκόσμια επιτυχία για την Karol G ήταν το Baby Wow στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2010 όταν το Written in the Stars του Tiny Temba σε συνεργασία με τον Eric Turner ήταν το τρίτο single από το debut του album Discovery. Το έγραψε έχοντας στο μυαλό του τον αγώνα που χρειάστηκε να δώσει για να καθιερωθεί. Όταν κυκλοφόρησε, καρφώθηκε απευθείας στην κορυφή στην Αγγλία και έγινε το δεύτερο νούμερο 1 του εκεί. Στην Αμερική έγινε το πρώτο του που μπήκε στο Hot 100 και έφτασε μέχρι το 12. Έχει ακουστεί σε διάφορες αθλητικές διοργανώσεις όπως το Major League Baseball αλλά και από το Sky Sports για την κάλυψη της Premier League από το 2011 μέχρι και το 2015. Το βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία του Alex Heron γυρίστηκε στη Νέα Υόρκη και δείχνει τον Βρετανό ράπερ να είναι στην ταράτσα ενός κτηρίου. Το Written in the Stars λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 10 φορές πλατινένιο στην Νορβηγία και ήταν στο νούμερο 1 στην Σκωτία σαν σήμερα πριν από ακριβώς 16 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Έκρηξη με τραυματίες στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Από το σοβαρό ατύχημα έχουν τραυματιστεί σοβαρά δύο άτομα και νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκονται υπό πλήρη διερεύνηση. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, από 3,8% τον Αύγουστο, με την ενέργεια και τα καύσιμα να βάζουν ξανά φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Στέγαση και μεταφορές ευθύνονται για περίπου τα 3 τέταρτα του πληθωρισμού. Μέσα σε ένα χρόνο το φυσικό αέριο ακρίβηνε κατά 55%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53%, το πετρέλαιο κίνησης κατά 39% και η βενζίνη κατά 22,5%. Ακριβότερο κατά 15% είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τα ενοίκια ανέβηκαν σχεδόν 6%. Δύο περιστατικά κινητοποίησαν το βράδυ της Πέμπτης την πυροσβεστική στην Καβάλα. Οσμή καπνού στην οδό Φιλίππου και έντονος καπνός στη δομή μεταναστών στο Ασημακοπούλου. Τα περιστατικά δεν ήταν σοβαρά και αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Ανοίγει την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, η πλατφόρμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για το πρόγραμμα Μετεκατάσταση, το οποίο προσφέρει οικονομικό κίνητρο 10.000 ευρώ σε πολίτες που επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές και δημογραφικά ευάλωτες περιοχές. Στους δικαιούχους νομούς εντάσσονται πλέον η Δράμα και οι Σέρες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την πρώτη τους εντός έδρας αναμέτρηση για το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ γυναικών δίνουν οι Πάνθυρες. Η ομάδα της Καβάλας θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στο κλειστό της Καλαμίτσας στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 από 4. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη μεταβλητή έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά και αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
4: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραεριοκίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο, σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό, ράμπα βαρέων οχημάτων, πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ, πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
5: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
6: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
7: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
10: Auto Center Service.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
11: Hi everyone, this is Rosé.
12: Hey, it's Bruno Mars.
0: New music show. Εδώ, τα ακούς.

0: Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή μου ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτές είναι οι επιτυχίες του σήμερα. Hugel, David Guetta και French Montana στο Shine. Και η Γαλλία είναι πλέον η βασική αγορά για τους τρενάκρια, καθώς η μουσική τους την χάνει να έχει ισχυρή υποστήριξη από σημαντικά media εκεί. Με αυτό το πράγμα στο μυαλό τους αποφάσισαν να φτιάξουν το Too Late ως ένδειξη τιμής και σεβασμού προς το διαρκώς αυξανόμενο γαλλικό κοινό. Για το track που κυκλοφόρησε σήμερα, επέλεξαν να συνεργαστούν με την Angie Roba που έχει έδρα το Παρίσι, αλλά και για την συγκεκριμένη κυκλοφορία αποφάσισε να εμφανιστεί με το άλλο της καλλιτεχνικό όνομα ως Robbins. Νέα συνεργασία τους Τρενάκρια έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, we are Τρενάκρια and you are listening to our new single on New Music Show with John. You're

Fastboy και Music Sound στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το 2003 ο Sting κυκλοφόρησε το δίσκο του Sacred Love. Μέσα σε αυτό υπήρχε το τραγούδι Stolen Car, Take Me Dancing. 12 χρόνια αργότερα η superstar από τη Γαλλία, η Μιλέν Φαρμέρ, το διασκέβασε ως ντουέτο, όμως με τον ίδιο το Sting. Αυτή η έκδοση λοιπόν, που είναι σε παραγωγή του Αφένερ, ανέβηκε στο νούμερο 1 στη χώρα της και στο Βέλγιο, όπως επίσης καρφάλωσε μέχρι και την κορυφή στο Dance Art στην Αμερική. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Παρασκευή στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς. I'm Bad Bunny.
1: New Music Show, το νέο αγαπημένο σου radio show.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα. Γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν. Με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News. Στους 102,8.
7: Hi, this is Ariana Grande.
8: I'm Dua Lipa.
7: This is New Music Show.
9: What's up, guys? I'm Alex.
10: I'm Drew.
9: We're the Chainsmokers.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
11: It's Ozier.
12: It's Ozier.
13: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
1: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

New Music Show σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το weekend, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. Baby Rexha μαζί με Faithless ήταν το New Religion και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 9 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η 46η τελετή των American Music Awards. Έγινε στο Microsoft Theater στο Los Angeles, προβλήθηκαν από το ABC και παρουσιάστρια της βραδιάς ήταν η ηθοποιός Tracy Ellis Ross. Η Cardi B και ο Drake είχαν τις περισσότερες υποψηφιότητες, 8 ο καθένας. Μεγάλες νικήτριες ήταν η Taylor Swift και η Camila Cabello που πήραν 4 βραβεία κάθε μια. Στη σκηνή ανέβηκαν ονόματα όπως ο Shawn Mendes αλλά και ο Post Malone με τον τελευταίο να ερμηνεύει ένα από τα super hits του, το Better Now που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Marshmallow, Ilenium και Sasha στο Close My Eyes. Και αφού ξεκίνησαν το 2026 με τη μεγαλύτερη συναυλία στην καριέρα του στην πόλη του στο Μεξικό, οι Midnight Generation συνεχίζουν με μια σειρά από shows σε Ευρώπη και Αμερική. Παράλληλα, θα είναι και το group που θα ανοίξει τη συναυλία στον Empire of the Sun στην Αμερική. Μέσα σε όλα αυτά, ετοιμάζουν να βγάλουν και τον καινούριο του δίσκο το Νοέμβριο. Άλλο ένα single μέσα από αυτόν είναι το Disco Funk Norway. Σπάνιο ήχο για group από το Μεξικό. Τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Jazz Hooks, Nathan Dawes στο Missing You. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα, την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό weekend σε όλους!

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Έκρηξη με τραυματίες στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Από το σοβαρό ατύχημα έχουν τραυματιστεί σοβαρά δύο άτομα και νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκονται υπό πλήρη διερεύνηση. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, από 3,8% τον Αύγουστο, με την ενέργεια και τα καύσιμα να βάζουν ξανά φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς σε

0: Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ, στέγαση και μεταφορές ευθύνονται για περίπου τα 3 τέταρτα του πληθωρισμού. Μέσα σε ένα χρόνο το φυσικό αέριο ακρίβηνε κατά 55%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53%, το πετρέλαιο κίνησης κατά 39% και η βενζίνη κατά 22,5%. Ακριβότερο κατά 15% είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τα ενοίκια ανέβηκαν σχεδόν 6%. Δύο περιστατικά κινητοποίησαν το βράδυ της Πέμπτης την πυροσβεστική στην Καβάλα. Οσμή καπνού στην οδό Φιλίππου και έντονος καπνός στη δομή μεταναστών στο Ασημακοπούλου. Τα περιστατικά δεν ήταν σοβαρά και αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Ανοίγει την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, η πλατφόρμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για το πρόγραμμα Μετεκατάσταση, το οποίο προσφέρει οικονομικό κίνητρο 10.000 ευρώ σε πολίτες που επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές και δημογραφικά ευάλωτες περιοχές. Στους δικαιούχους νομούς εντάσσονται πλέον η Δράμα και οι Σέρες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Την πρώτη τους εντός έδρας αναμέτρηση για το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ γυναικών δίνουν οι Πάνθυρες. Η ομάδα της Καβάλας θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στο κλειστό της Καλαμίτσας στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορτμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Kavala News 102,8 σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Kavala News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
2: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
2: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Έχεις ιδέα.
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mack Motors.
2: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
2: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
2: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητηδικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. I'm too sexy for my love, too sexy.

Κάποια στιγμή είχαμε ακούσει και το original από Ride Said Fred, αν δεν κάνω λάθος, I'm too sexy. Εδώ η πολύ κεφάτη Macy Gray, που την αγαπώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Έτσι κεφάτα ξεκινήσαμε σήμερα. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω, να περνάτε όμορφα. Είμαι σίγουρη ότι θα περάσετε ακόμα καλύτερα με μουσικές που θα ακούσουμε μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Άλλος ένας από τους One Direction που επέστρεψε φέτος, Νάιλ Χόραν. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram starblack_gr, έτσι θα μας ψάξετε. Και επιστροφή του Νάιλ Χόραν με αυτή την επιτυχία. Dinner Party. Pick

Από τα τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ, Rain In, Sam Fender με Olivia Dean. Η Olivia Dean στα 27 της έχει καταφέρει να έχει στο ενεργητικό της 4 βρετανικά βραβεία και ένα Grammy. Το Grammy μάλιστα το έχει κερδίσει στην κατηγορία της καλύτερης πρωτεφανιζόμενης τραγουδίστριας. Η Olivia Dean είναι η πρώτη γυναίκα που έχει καταφέρει ταυτόχρονα να ανεβάσει 4 singles στο top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου. Nice to each other, so easy to fall in love, man I need, και αυτό που ακούσαμε προηγουμένως, Rain on me. Δύο άλμπουμ ήδη έχει στο ενεργητικό της, το Messy που κυκλοφόρησε το 23 και το Act of Loving που κυκλοφόρησε πέρσι. Δυνατό flashback, πάμε πίσω στο 1987. Ήταν τότε που ψάχναμε στα δισκάδικα για 45 άρια, και μάλιστα το συγκεκριμένο, ναι, υπάρχει στη δισκοθήκη μας. Ένα 7-ίντσο που δεν υπάρχει περίπτωση να αποχωριστούμε με τίποτα. Starship από την ταινία Mannequin. Nothing's gonna stop

Αγαπημένο αυτό το τραγούδι, το ακούγαμε και παλιότερα, από το 2021, ο Κέρτις Χάρντινγκ, Αμερικανός τραγουδιστής με πάρα πολλά στοιχεία από soul, blues και gospel, αλλά και ψυχεδέλεια, όλα αυτά μαζί. Και πάμε σε break με τον αείμνηστο Ρόμπερτ Πάλμερ. Δυστυχώς έφυγε πάρα πολύ νέος από τη ζωή το 2003. Έχουν περάσει ήδη σχεδόν 23 χρόνια από τότε που έφυγε για το ταξίδι στην αιωνιότητα. 56 χρονών ήταν ο Ρόμπερτ Πάλμερ όταν έφυγε από τη ζωή και ήταν 35 όταν το 1985 τραγουδούσε αυτό το κομμάτι. Στα δικά μας βέβαια εφηβικά μάτια φαινόταν μεσήλικας, ήταν όμως μόνο 35. Addicted to Love και πάμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ελληνούς στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Ένα παιδό λιμάζει, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλαβετ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Taylor Swift, I knew it, I knew you, από το Toy Story νούμερο 5 που το βλέπαμε όλο το καλοκαίρι να προβάλλεται στα θερινά σινεμά. Και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε αυτό το μισάωρο. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί και καλωσορίζουμε και εσάς που συντονιστήκατε μόλις τώρα. Τα παιδιά των Mamas and the Papas, ενός συγκροτήματος που γνώρισε επιτυχία τη δεκαετία του 60 με το California Dreaming, εδώ τα παιδιά τους, Wilson Phillips, από το 1991,

Ακόμα και εκείνη που προτερμίνευσε το συγκεκριμένο κομμάτι, η Ζανέτ, δήλωσε ενθουσιασμένη από αυτή τη διασκευή που έκανε η Σελίνα Γκόμεζ σε παραγωγή του αγαπημένου της Μπένι Μπλάνκο, «Όχος Τρίστες». Και viral έχουν γίνει στο TikTok οι λεγόμενες low vibration σχέσεις, οι σχέσεις δηλαδή χαμηλής δόνησης. Όρος αναφέρεται στις σχέσεις που εξαντλούν συναισθηματικά τον έναν από τους δύο. Οι σχέσεις αυτού του είδους, πώς τις είπαμε, low vibration, έγιναν viral στο TikTok καθώς οι χρήστες άρχισαν να μοιράζονται τις εμπειρίες που είχαν από μια τέτοια σχέση και πιστέψτε με, είναι πολύ ψυχοφθόρο ο ένας να δίνει 10 και ο άλλος 3.

Η Miley Cyrus που έχει προσφέρει πάρα πολλά στη μουσική τα τελευταία 20 χρόνια και μάλιστα φέτος έχει αποκτήσει και το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, κάτι που συνέβη στις 22 Μαΐου. Δεν θα κυκλοφορήσει τελικά η βιογραφική ταινία της Μαντόνα για την οποία γινόταν λόγος από το 2021, αυτό δήλωσε η Μαντόνα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξή της στο περιοδικό Interview. Ο λόγος ήταν απλός, η Universal αρνήθηκε να χρηματοδοτήσει την υπερπαραγωγή όπως την ήθελε η Μαντόνα και όπως γνωρίζετε η βασίλισσα της pop όταν είναι να ασχοληθεί με κάτι το θέλει υπερπαραγωγή. Η Universal λοιπόν αρνήθηκε, αλλά και το Netflix που είχε δηλώσει ενδιαφέρον για να το γυρίσω στη τηλεοπτική σειρά αρνήθηκε επίσης.

ωραία εμφάνιση είχαν κάνει την Άνοιξη στο Κοατσέλα οι δυο τους. Μαντόνα και Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Bring Your Love. Η Μαντόνα εδώ μεταξύ παλιότερα επέλεγε τους συντρόφους της με βάση το αν είχαν μπανιέρα ή όχι. Όποιος είχε ντουσιέρα, έξω. Όποιος είχε μπανιέρα, θα το σκεφτεί. Αυτά έκανε παλιά η Μαντόνα και μάλιστα δοκίμαζε και την μπανιέρα αν της άρεσε. Αν της άρεσε, η σχέση προχωρούσε κανονικά. Και τα δύο τελευταία χρόνια η Μαντόνα τα έχει με έναν πρώην ποδοσφαιριστή από την Τζαμάικα, ετών 29. Α, αυτά είναι. Θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα πηγαίνοντας Γαλλία. Πολύ funky ο Αντουάν Μπουρασό, με στοιχεία από jazz, από fusion και από disco. Sailing Away. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Ευρωπαϊκό φόρο στο υπερκέρδη ενεργειακών εταιριών εξετάζει η Κομισιόν μετά τις εκκλήσεις αρκετών κρατών μελών, καθώς οι τιμές πετρελαίου και ντίζελ αυξάνονται λόγω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο από 3,8% τον Αύγουστο, με την ενέργεια και τα καύσιμα να βάζουν ξανά φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Στέγαση και μεταφορές ευθύνονται για περίπου τα 3 τέταρτα του πληθωρισμού. Μέσα σε έναν χρόνο το φυσικό αέριο ακρίβηνε κατά 55%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53% και η βενζίνη κατά 22,5%. Ακριβότερο κατά 15% είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τα ενοίκια ανέβηκαν σχεδόν 6%. Σε τροχιά πρόσκαιρης αποκλιμάκωσης περνά το μέτωπο των κινητοποιήσεων στον κλάδο της αλιείας, καθώς η Πρωτοβουλία Ελλήνων Αλιέων ανακοίνωσε την απόφασή της να παγώσει προσωρινά τις δράσεις της. Οι επαγγελματίες του κλάδου συνδέουν ευθέως την απόφασή τους αυτή με την αναμονή των εξαγγελιών από την πλευρά της κυβέρνησης. Την ίδια στιγμή, οι εκπρόσωποι των Αλιέων φροντίζουν να θέσουν σαφή όρια, υπογραμμίζοντας ότι η κίνησή τους αποτελεί ένδειξη καλής θέλησης και όχι εφησυχασμό. Προειδοποιούν μάλιστα ότι εφόσον οι κυβερνητικές υποσχέσεις δεν υλοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, προτίθεται να επανέλθουν άμεσα με ακόμη πιο δυναμικές μορφές διαμαρτυρίας. Τέλος, στην ανεξέλεγκτη απόρριψη μπαζών και απορριμμάτων στο Περιγιάλι επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Καβάλας, επιστρατεύοντας εντατικούς καθαρισμούς αλλά και μέτρα επιτήρησης όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Ο Δήμος στέλνει αυστηρό μήνυμα συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία προς όσους ρυπαίνουν στο Περιγιάλι, πετώντας παρανόμως μπάζα ή άλλα αντικείμενα. Οι έλεγχοι για την αποτροπή τέτοιων φαινομένων θα ενταθούν το επόμενο διάστημα. Εξετάζεται μεταξύ άλλων η διενέργεια απογευματινών περιπολιών, καθώς και η τοποθέτηση καμερών σε διάφορα σημεία του Περιγιαλίου τον εντοπισμό παραβατών, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Δήμος. Διακοπή ρεύματος την Κυριακή στη Νέα Ηρακλίτσα από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στις οδούς Πίνδου, Υπήρου, Κοριτσάς, Πόντου και Μαύρης Θάλασσας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Πρεμιέρα για τον πρώτο όμιλο της Τρίτης Εθνικής το Σάββατο. Όλα τα παιχνίδια θα διεξαχθούν στις 4 το απόγευμα. Στην πρώτη αγωνιστική, ο ΑΟ Καβάλα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Αθλητική Ένωση Θράκης. Ο Μέγας Αετός Ορφανίου θα υποδεχθεί τον ΑΟΚΣ, ενώ ο Ορφέας Ελευθερούπολης θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τη Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 21 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 22. Ανατολική, βορειοανατολική άνεμοι έως 2 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Νότιο-νοτιοανατολική θα πνέουν οι άνεμοι στο Θρακικό Πέλαγος με εντάσεις έως και 3 μποφόρ. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten. Πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια.
3: Νέο iZi Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο iZi Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

ωραία συνεργασία Κάλι Ούτσις μαζί με την γνωστή τραγουδίστρια Ράβιν Λένεϊ. Cry About It στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας και εδώ είμαστε. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Αυτό το indie pop συγκρότημα που ακούμε τώρα ήταν ενεργό μέχρι το 2012 και ξανά είναι ενεργό από το 2025 και συνεχίζει ακάθεκτο. Μ' αρέσουν αυτά. Το όνομά τους Ivy. Keep Moving και αμέσως μετά η συνεργασία Mark Ronson με Ray Suzanne.

Από τα τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ να ακούμε τη φετινή χρονιά και ωραία συνεργασία Mark Ronson με Ray, Suzanne. Και ετοιμαστείτε για τη γιορτή Μελιού από τις 28 Οκτωβρίου μέχρι και τις 2 Νοεμβρίου στο Ζάπιο στην Αθήνα. Για 10η συνεχόμενη χρονιά η Αθήνα θα πλημμυρίσει μέλι. Περισσότεροι από 100 μελισσοκόμοι από όλη την Ελλάδα θα συγκεντρωθούν στο Ζάπιο φέρνοντας μαζί τους τις πιο σπάνιες και πάνω απ' όλα τις πιο αυθεντικές ποικιλίες μελιού. Η γιορτή Μελιού, πιο εντυπωσιακή από ποτέ, έρχεται στο Ζάπιο από τις 28 Οκτωβρίου μέχρι τις 2 Νοεμβρίου. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι το μέλι είναι η φύση της Ελλάδας. Όλα αυτά σε μία σταγόνα. Το μέλι είναι παράδοση και πολιτισμός. Το μέλι είναι ζωή. David Walters για τη συνέχεια.

Ο Γάλλος DJ και παραγωγός Ουζέλ, I Adore You, το ακούγαμε όλο το καλοκαίρι και το ακούμε και τώρα εννοείται και το λατρεύουμε και το χορεύουμε. Και πίσω στο 2015, στο πολυπλατινένιο άλμπουμ του Justin Bieber Purpose, από όπου ακούμε το Sorry. Και τι να σου κάνει μία συγγνώμη όταν το ζευγάρι καυγαδίζει συνέχεια. Πρώτος δημόσιος καυγάς για τον Justin Bieber και την Hailey Bieber, ενώ ήταν καλεσμένη στο γάμο του αδερφού της Billie Eilish, του Φινέας Ο'Κόνελ. Το ζευγάρι είναι παντρεμένο 8 χρόνια, έχουν και ένα αγοράκι. Αλλά καυγαδίζουν, είναι οξύθυμος ο Justin, τι να τον κάνουν.

τώρα να το πω ή να μην το πω. Από τότε που βγήκε η συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο. Έχω άδικο. Πάμε σε πιο funky καταστάσεις με τους Phenomenal Hand Clap Band. Do what you like. Και πάμε παράλληλα και σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: παρά τη ζωή σου.
1: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Αλίσια Κάρα επέστρεψε με νέο hit Apartment Song στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και ταινία ντοκιματέρ με θέμα την περιοδία επανένωσης των Oasis, το 2025 έγινε αυτό. Κυκλοφορεί ήδη από τις 9 Οκτωβρίου στο Disney Plus. Μεταξύ άλλων, παρουσιάζεται αδημοσίευτο υλικό από την συνέντευξη που είχαν δώσει μαζί ο Λιάμ και ο Νοέλ Γκάλαχερ. Επί τη ευκαιρία θα θυμηθούμε μια μεγάλη επιτυχία των Oasis από το 1995, Wonderwall. Αμέσως μετά οι Rolling Stones, οι γερόλικοι του ροκ.

Bad Luck Hideaway, η γερόλικη της Rock, οι Rolling Stones ξαναχτυπούν. Και καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά στην περίοδο των εορτών, να κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει. Μεταμορφώστε την πρώτη μέρα του χρόνου στην πιο όμορφη ανάμνηση της ζωής σας. Μπείτε τώρα στο www.worldoftravel.gr και κάντε δικό σας το απόλυτο πρωτοχρονιάτικο ταξίδι. Φέτος στις γιορτές, αφήστε την καθημερινότητα πίσω και υποδεχτείτε το νέο χρόνο μέσα σε ένα αληθινό παραμύθι. Η World of Travel σας ταξιδεύει στην πανέμορφη στολισμένη Πράγα για να ζήσετε τη μαγεία της πρωτοχρονιάς όπως ποτέ άλλοτε. Οι θέσεις για την περίοδο των εορτών είναι περιορισμένες και εξαντλούνται γρήγορα. Μην το αναβάλλετε. Κάντε την κράτησή σας τώρα αποκλειστικά στο www.worldoftravel.gr. World of Travel. Μαζί σχεδιάζουμε τα ωραιότερα ταξίδια της ζωής σας. When I know.

Και έτσι ακριβώς γνωρίσαμε την Dua Lipa με το Don't Start Now, που κυκλοφόρησε την περίοδο του κορονοϊού και μας έφτιαξε τότε τη διάθεση που δεν ήταν στα καλύτερά της. Δύο επιτυχίες της εποχής θα κλείσουν τη σημερινή εκπομπή. Another, Ολλανδοί είναι αυτοί, μαζί με τον Αμερικανό 54 Ultra, Talk to You, και αμέσως μετά ο Ουζέλ με τον Σόλτο. Jamaican Bam Bam, αμέσως μετά από αυτό. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Να κάνετε ό,τι αγαπάτε. Καλή συνέχεια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Ευρωπαϊκό φόρο στο υπερκέρδη ενεργειακών εταιριών εξετάζει η Κομισιόν μετά τις εκκλήσεις αρκετών κρατών μελών, καθώς οι τιμές πετρελαίου και ντίζελ αυξάνονται λόγω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο από 3,8% τον Αύγουστο, με την ενέργεια και τα καύσιμα να βάζουν ξανά φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Στέγαση και μεταφορές ευθύνονται για περίπου τα 3 τέταρτα του πληθωρισμού. Μέσα σε έναν χρόνο το φυσικό αέριο ακρίβηνε κατά 55%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53% και η βενζίνη κατά 22,5%. Ακριβότερο κατά 15% είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τα ενοίκια ανέβηκαν σχεδόν 6%. Σε τροχιά πρόσκαιρης αποκλιμάκωσης περνά το μέτωπο των κινητοποιήσεων στον κλάδο της αλιείας, καθώς η Πρωτοβουλία Ελλήνων Αλιείων ανακοίνωσε την απόφασή της να παγώσει προσωρινά τις δράσεις της. Οι επαγγελματίες του κλάδου συνδέουν ευθέως την απόφασή τους αυτή με την αναμονή των εξαγγελιών από την πλευρά της κυβέρνησης. Την ίδια στιγμή, οι εκπρόσωποι των αλιείων φροντίζουν να θέσουν σαφή όρια, υπογραμμίζοντας ότι η κίνησή τους αποτελεί ένδειξη καλής θέλησης και όχι εφησυχασμό. Προειδοποιούν μάλιστα ότι εφόσον οι κυβερνητικές υποσχέσεις δεν υλοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, προτίθεται να επανέλθουν άμεσα με ακόμη πιο δυναμικές μορφές διαμαρτυρίας. Τέλος, στην ανεξέλεγκτη απόρριψη μπαζών και απορριμμάτων στο Περιγιάλι επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Καβάλας, επιστρατεύοντας εντατικούς καθαρισμούς αλλά και μέτρα επιτήρησης, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Ο Δήμος στέλνει αυστηρό μήνυμα συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία προς όσους ρυπαίνουν στο Περιγιάλι, πετώντας παρανόμως μπάζα ή άλλα αντικείμενα. Οι έλεγχοι για την αποτροπή τέτοιων φαινομένων θα ενταθούν το επόμενο διάστημα. Εξετάζεται μεταξύ άλλων η διενέργεια απογευματινών περιπολιών, καθώς και η τοποθέτηση καμερών σε διάφορα σημεία του Περιγιαλίου για τον εντοπισμό παραβατών, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Δήμος. Διακοπή ρεύματος την Κυριακή στη Νέα Ηρακλίτσα από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στις οδούς Πίνδου, Υπήρου, Κοριτσάς, Πόντου και Μαύρης Θάλασσας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Πρεμιέρα για τον πρώτο όμιλο της Τρίτης Εθνικής το Σάββατο. Όλα τα παιχνίδια θα διεξαχθούν στις 4 το απόγευμα. Στην πρώτη αγωνιστική, ο ΑΟ Καβάλα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Αθλητική Ένωση Θράκης. Ο Μέγας Αετός Ορφανίου θα υποδεχθεί τον ΑΟΚΣ, ενώ ο Ορφέας Ελευθερούπολης θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τη Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 21 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 22. Ανατολική, βορειοανατολική άνεμοι έως 2 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Νότιο-νοτιοανατολική θα πνέουν οι άνεμοι στο Θρακικό Πέλαγος με εντάσεις έως και 3 μποφόρ. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Ευρωπαϊκό φόρο στο υπερκέρδη ενεργειακών εταιριών εξετάζει η Κομισιόν μετά τις εκκλήσεις αρκετών κρατών μελών, καθώς οι τιμές πετρελαίου και ντίζελ αυξάνονται λόγω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο από 3,8% τον Αύγουστο, με την ενέργεια και τα καύσιμα να βάζουν ξανά φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Στέγαση και μεταφορές ευθύνονται για περίπου τα 3 τέταρτα του πληθωρισμού. Μέσα σε έναν χρόνο το φυσικό αέριο ακρίβηνε κατά 55%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53% και η βενζίνη κατά 22,5%. Ακριβότερο κατά 15% είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τα ενοίκια ανέβηκαν σχεδόν 6%. Σε τροχιά πρόσκαιρης αποκλιμάκωσης περνά το μέτωπο των κινητοποιήσεων στον κλάδο της αλιείας, καθώς η Πρωτοβουλία Ελλήνων Αλιεών ανακοίνωσε την απόφασή της να παγώσει προσωρινά τις δράσεις της. Οι επαγγελματίες του κλάδου συνδέουν ευθέως την απόφασή τους αυτή με την αναμονή των εξαγγελιών από την πλευρά της κυβέρνησης. Την ίδια στιγμή, οι εκπρόσωποι των Αλιεών φροντίζουν να θέσουν σαφή όρια, υπογραμμίζοντας ότι η κίνησή τους αποτελεί ένδειξη καλής θέλησης και όχι εφησυχασμό. Προειδοποιούν μάλιστα ότι εφόσον οι κυβερνητικές υποσχέσεις δεν υλοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, προτίθεται να επανέλθουν άμεσα με ακόμη πιο δυναμικές μορφές διαμαρτυρίας. Τέλος, στην ανεξέλεγκτη απόρριψη μπαζών και απορριμμάτων στο Περιγιάλι επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Καβάλας, επιστρατεύοντας εντατικούς καθαρισμούς αλλά και μέτρα επιτήρησης, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Ο Δήμος στέλνει αυστηρό μήνυμα συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία προς όσους ρυπαίνουν στο Περιγιάλι, πετώντας παρανόμως μπάζα ή άλλα αντικείμενα. Οι έλεγχοι για την αποτροπή τέτοιων φαινομένων θα ενταθούν το επόμενο διάστημα. Εξετάζεται μεταξύ άλλων η διενέργεια απογευματινών περιπολιών, καθώς και η τοποθέτηση καμερών σε διάφορα σημεία του Περιγιαλίου για τον εντοπισμό παραβατών, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Δήμος. Διακοπή ρεύματος την Κυριακή στη Νέα Ηρακλίτσα από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στις οδούς Πίνδου, Υπήρου, Κοριτσάς, Πόντου και Μαύρης Θάλασσας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Πρεμιέρα για τον πρώτο όμιλο της Τρίτης Εθνικής το Σάββατο. Όλα τα παιχνίδια θα διεξαχθούν στις 4 το απόγευμα. Στην πρώτη αγωνιστική, ο ΑΟ Καβάλα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Αθλητική Ένωση Θράκης. Ο Μέγας Αετός Ορφανίου θα υποδεχθεί τον ΑΟΚΣ, ενώ ο Ορφέας Ελευθερούπολης θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τη Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 21 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 22. Ανατολική, βορειοανατολική άνεμοι έως 2 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Νότιο-νοτιοανατολική θα πνέουν οι άνεμοι στο Θρακικό Πέλαγος με εντάσεις έως και 3 μποφόρ. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Ευρωπαϊκό φόρο στο υπερκέρδη ενεργειακών εταιριών εξετάζει η Κομισιόν μετά τις εκκλήσεις αρκετών κρατών μελών, καθώς οι τιμές πετρελαίου και ντίζελ αυξάνονται λόγω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο από 3,8% τον Αύγουστο, με την ενέργεια και τα καύσιμα να βάζουν ξανά φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Στέγαση και μεταφορές ευθύνονται για περίπου τα 3 τέταρτα του πληθωρισμού. Μέσα σε έναν χρόνο το φυσικό αέριο ακρίβηνε κατά 55%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53% και η βενζίνη κατά 22,5%. Ακριβότερο κατά 15% είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τα ενοίκια ανέβηκαν σχεδόν 6%. Σε τροχιά πρόσκαιρης αποκλιμάκωσης περνά το μέτωπο των κινητοποιήσεων στον κλάδο της Αλιείας, καθώς η Πρωτοβουλία Ελλήνων Αλιεών ανακοίνωσε την απόφασή της να παγώσει προσωρινά τις δράσεις της. Οι επαγγελματίες του κλάδου συνδέουν ευθέως την απόφασή τους αυτή με την αναμονή των εξαγγελιών από την πλευρά της κυβέρνησης. Την ίδια στιγμή, οι εκπρόσωποι των Αλιεών φροντίζουν να θέσουν σαφή όρια, υπογραμμίζοντας ότι η κίνησή τους αποτελεί ένδειξη καλής θέλησης και όχι εφησυχασμό. Προειδοποιούν μάλιστα ότι εφόσον οι κυβερνητικές υποσχέσεις δεν το αμέσως επόμενο διάστημα, προτίθεται να επανέλθουν άμεσα με ακόμη πιο δυναμικές μορφές διαμαρτυρίας. Τέλος, στην ανεξέλεγκτη απόρριψη μπαζών και απορριμμάτων στο Περιγιάλι επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Καβάλας, επιστρατεύοντας εντατικούς καθαρισμούς αλλά και μέτρα επιτήρησης όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Ο Δήμος στέλνει αυστηρό μήνυμα συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία προς όσους ρυπαίνουν στο Περιγιάλι, πετώντας παρανόμως μπάζα ή άλλα αντικείμενα. Οι έλεγχοι για την αποτροπή τέτοιων φαινομένων θα ενταθούν το επόμενο διάστημα. Εξετάζεται μεταξύ άλλων η διενέργεια απογευματινών περιπολιών, καθώς και η τοποθέτηση καμερών σε διάφορα σημεία του Περιγιαλίου τον εντοπισμό παραβατών, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Δήμος. Διακοπή ρεύματος την Κυριακή στη Νέα Ηρακλίτσα από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στις οδούς Πίνδου, Υπήρου, Κοριτσάς, Πόντου και Μαύρης Θάλασσας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Πρεμιέρα για τον πρώτο όμιλο της Τρίτης Εθνικής το Σάββατο. Όλα τα παιχνίδια θα διεξαχθούν στις 4 το απόγευμα. Στην πρώτη αγωνιστική, ο ΑΟ Καβάλα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Αθλητική Ένωση Θράκης. Ο Μέγας Αετός Ορφανίου θα υποδεχθεί τον ΑΟΚ, ενώ ο Ορφέας Ελευθερούπολης θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τη Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 21 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 22. Ανατολική, βορειοανατολική άνεμοι έως 2 μποφόρ στην Παρθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Νότιο-νοτιοανατολική θα πνέουν οι άνεμοι στο Θρακικό Πέλαγος με εντάσεις έως και 3 μποφόρ. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.